Ενώσει αυτή τη Αγία μου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού ο Θεός.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Σοφία,
1: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλέα χωράνια, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλεθε και σκηνώσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ημών ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφησ' ημίν τα οφείλματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένη σε αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων φόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήνης Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώνω κριτής επελεύσετε και κάστου πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξουμεν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμία, μου κοργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλό. Ουδέ είναι από εσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και εσύ μη ένεθες εντολά σου και πείν το θέλημά σου και ψάλλην συν εξομολογήσει καρδίας και αν ημνήν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορο και τη Θεία σου και φιλανθρώπου Προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνου αναστήνε και τη χήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και τη φωνή της δεήσεώς μου ως των Αγίων και ονερών σου δυνάμεων και ευδόκισον καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθύμηση την εκτορη παρών χιλαιών μου ένεσιν όπως κακό κοινωνός γένω με το φρονίμων παρθένων. Εν φεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζουσέ τον εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με, ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεστέ σε, ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη, ραντίες με ισόπου και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτίες μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσοντος θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού, απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου. και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι η θέληση θυσία ναι το καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και η οικοδομηθή του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπ του θυσιαστήριόν σου μόσχους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ, εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σαρξίξη, λόγια νομούν επερεδυνάμωσαν ημάς, και έδεσας ευείες ημών συ ηλάσι. Μακάριος όν εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσαν τις αυλές σου, πληστισόμεθεν τις αγαθείς του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη, επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάτων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, ετοιμάσον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεσωσμένος εν την αστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται, ταραχθίζονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από τον σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης, επεσκέψω την γην και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα στου πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών ότι ούτως η ετοιμασία, τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνουν τα γεννήματα αυτής, εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθήσετα να τέλουσα, ευλογήσεις τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος, πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν η φωνή περιζώσονται, ενεδίσαντου οι κρύοι των προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εσύτων και κράξονται και γαριμνήσουσιν, αλλά αλλάξατε το Κύριο πάσα γη, ψάλατε δί το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού, είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου, πάσα η γη προσκυνησά του σάνση και ψαλά του σάνση, ψαλά του σανδί το ονοματί σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων, ο μεταστρέφουν τη θάλασσα εις ξηράν, εν ποταμό διελέξονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα υπ' αυτό, το δεσπόζονται τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη ψούς τους ανενεαυτής, ευλογείτε έθνη των Θεών ημών, και ακουτίσαστε τη φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν, και μη δόντως εις άλλων τους πόδας μου, ότι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επίρωσα σημάς ως πυρούτα του αργύριον, εισήγαγε σημάς εις την παγίδα, έθλιψης επί των νότων ημών, επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών, δήλθομεν διαπυρός και ύδατος, και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν, εισελεύσομαι εις τον οίκον σου ολοκαυτώμασιν, αποδώσουσι τα σευχά σας, διέστειλε τα χείλη μου, και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου, ολοκαυτώματα μημελωμένα ανίσωση, με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βοάς με τα χυμάρων, δεύτε ακούσετε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε την ψυχή μου, προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσε από τη γλώσσα μου, αδικία νιέ Θεόρναν καρδία μου, μη εις ακουσά του μου Κύριος, δια τούτο εις ήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχει τη φωνή της δεήσεως μου. Ευλογητός ο Θεός σου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού, ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελέησε ημάς, του γνώνεν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεση του σωτηριών σου. Εξομολογησάς τους άνση λαϊ ο Θεός, εξομολογησάς τους άνση λαϊ πάντες, εφρανθήτουσαν και αγαλιάστουσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύκητη, και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς τους άνση λαϊ ο Θεός, εξομολογησάς τους άνση λαϊ πάντες, και έδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός, και φοβηθήτουσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Όσοι εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως στήκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το όνοματι αυτού. Οδοποιήσατε το επιβεβαιωτικότη επιδεισμόν, Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου του Πατρός των ορφανών και κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο. Εξάγουν πεπαιδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνησε εν τη ερήμου. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορήσω ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σε δεκαδυτή σου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτήν. Ετοίμασα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της εφακελιζομένης στην άμη πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείταν αμέσων των κλήρων, τέργες περιστεράς περιγυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής σε χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλν των επουράνιων βασιλείς, επαυτίσιον οθήσονται εν σελμών, όρος του Θεού οροσπίων, όρος τετηρωμένων οροσπίων, να τι υπολαμβάνεται όρητη τηρωμένα, το όρος σου ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και χαρό Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος, το άρμα του Θεού μεριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν εσυνά εν του Αγίου, ανέβης εις ύψος ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης, και γάρα πειθώντας του κατασκηνώσε, Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην, και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου, πλην ο Θεός συμφυλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης, όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του βασιλέως μου του εν του Αγίου, προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλότων, εν μέσω νεανίδων την πανιστριών, εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα ηγημόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, κατηργά σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύσουσι βασιλείς τώρα, επιτιμήσον τη στηρή του καλά μου, η συναγωγή των τάφρων, εν τες δαμάλιζε των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθινε τα τους πολέμους θέλοντα, ήξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτής το Θεό. Ε βασιλεία της γης άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό, το επιβεβαιωτικότη επί των ουρανών του ουρανού κατανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως, δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού, και η δύναμη σ' αυτού εν τες νεφέλες, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν του λαού αυτού, ευλογητός ο Θεός, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
1: και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον μου ο Θεός, ότι εσύ το σανίδα τέος ψυχής μου, εν επάγινη συλλημπηθού και ουκ έστην υπόστασης, ήλθον εις τα πάθη της θαλάσσης και καταιγής κατεπόντισέ με, εκοπίας ακράζων ευραχίας εν ολάριξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου που τολπίζει με επί των Θεών μου, επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν, εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, μα ουχήρπασον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνωση στην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου καπεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπήσαν επ' εμέ εισιτούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήν εγκαονιδισμόν, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπόν μου. Απειλωτριωμένος σε γεννήτην της αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με, και ονειδισμοί των ειδισόντων σε επέπεισον επ' εμέ, και συνεκάλυψε νηστεία την ψυχή μου, και γεννήθης ονειδισμού σε μη, και θέμην του ενθυμά μου σάκων, και γενόμην αυτήσεις παραβολήν, κάθε μου ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες, και σε με έψαλον οι πίνοντες σύνων, εγώ δε την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας, ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου, σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρίστην εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων, μη με καταποτισά το καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επί με φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιός σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι, τέχει επάκουσόν μου. Πρόσχεις τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με, σιγαρχινόσκης των ειδισμών μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντες με, ον ειδισμόν προσεδόκησιν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν, και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε, και παρακαλούντας και ούχ έφρον, και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν, και εις τη δίψα μου επότισαν με όξος, γεννηθήτου η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών, εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον, σκοτιστήτωσαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν, και των ότων αυτών διαπαντός ή καψών. Έχειον επ' αυτούς την οργήν σου, και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς, γεννηθήτου η έπαυλης αυτών ηρημωμένη, και εν της κοινόμασιν αυτών μη έστω κατοικών, ότι όνσι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν, και επί το άλκος των τραυμάτων προσέθηκαν, πρόσθεσαν ανομίαν επί την ανομίαν αυτών, και μη εισελθέτουσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων, και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν, τοχός και αλγών ημι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλαβητό μου, εν έσω το όνομα του Θεού με το δεις, και μεγαλεινώ αυτόν εν ενέση, και αρέσει το Θεού υπέρ μόσχων αίων, κέρα τα εκφέροντα και οπλάς, ιδέτουσαν το χί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών, ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους υποπεδημένους αυτού εξουδένουσεν, ενεσάτωσαν αυτόν η ουρανή και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρπονται εν αυτοί, ότι ο Θεός σώσει την Ισιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσου είναι εκεί και κληρονομήσου είναι αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξου είναι αυτήν και αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσου είναι αυτήν. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν, οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω, και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλωμενοί μη κακά, αποστραφήτουσαν ο παραφτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστουσαν και φρανθήτουσαν οι πισί, πάντες συζητούντες σε ο Θεός, και λεγέτουσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτου ο Κύριος, αγαπώντας ο σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατούνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. των διμάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επ' ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και εστε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός εκπροσκυνούμενον και συνδοξεζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών, ανήκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τα σάνων δυνάμεις μιμούμενοι επί γης επινίκειον ύμνων προσφερομέν σοι αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, ημών πρεσβείες, Κύριε των Αγίων σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων Δημιουργός, τα χείλη μόν άνοιξον, όπως αναγγέλλομεν την ένεσή σου βόντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, πρεσβείες, Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείας, Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τίον κάθετες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίες ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν συγκρήτων σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγοντε ακούσαν, την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτο, Κύριε ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, σε ελέησον με των αμαρτωλών και είσαι πίστα σε κρίμα, σώσουν με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Μεγαλύνω, μεγαλύνω σε, Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου και ούς είναι κλεισάς με ισχυράς εχθρών, αλέσουσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και νυν δέσποτας και πασάτω με ηχείρ σου, και έλθε πε με το έλεό σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, διάτασε αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλιος γινούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτουσαν αυτήν αγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις το φίον σου βήμα. Εν το κρίνεσθε με μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθόν άδου, αλλά παρά στη θύμη και γεννούμε σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την υποθήσαν της πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτή δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίω του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει ο δε πνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε, ο δε η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου, από του νυν και ως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, οι αστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλέσει οίκου Θεού ημών. Έντες νυξίνα πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια, και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε λάστι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών. Εν εκείνον το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανέγγιση μας πειρασμόν να ρίσει εμάς από του πονηρού. Νήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ούτε εις γαρεν αμάρτητος ημισιών δυνάμενος και της μεταστάσει του την ανάπαυση. Ο βάθης ο φίλας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμον μόνο δημιουργέ. Ανάπαυξον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιηθεί και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυξον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνο σου λύπη ους στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενέθεο το και παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήν ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της ασυκεσίας κρατείνονται. Δύο άνεμνων δεσβόμενση. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Νήσθητη Κύριε των επελπίδων αστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα, εκούσιοντε και ακούσιον λόγο ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως. Ένθα πέδρα πασοδίν λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντως απ' αιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου, και τη μέθεξ των αφράστων και ονείων σ' αγαθών, και της απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωβιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγει την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτηση να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίσμα πατήρ καταφυγή μου, Υιό σου και επί μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εις εανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών υπό την σκέπη.

0: Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξτέρα συγκριτού Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως υπερασπίσει σου το όνομα του Θεού Ιακώ. Εξ αποστήλες η βοήθεια να ψαγεί και αξιών αδυναμητώσει. Χριστή πάση θυσία σου και το νοκάφτωμά σου και ανάσου. Δόηση Κύριος και το την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθε εκ του σου Κυρίου σου και εν ονόματι Κυρίου σου ημών με αγαλιασόμεθε. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Μην έγνωνο και έσουσε Κύριος των Χριστών αυτού. Επακούσετε αυτό εκ του λανού Αγίου αυτού. Εν δυναστείες σου Κυρία της δεξιάς αυτού. Όχι εν άρμαση και όχι εν ύπηση λίδε εν ονόματι Κυρίου σου ημών εκ των Χριστών. Αυτή είναι αποδίστησαν και έπεσαν. Εμείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάξον ημών. Εν ίαν ημέρα και τον εσωμεθάσαι. Κύριε εν τη δυνάμει σου φράντισατε ο βασιλεύς. Και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσατε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτού. Και την θέληση των κοιλαίων αυτού πες θέσεις αυτού. Ότι προέθεσες αυτού ευλογίες Χριστότητος. Έθηκα σε την κεφαλήν αυτού στέφανον την επιθυμία. Ζωήν της αθώσα και έδωκα σε αυτό μακρότητα ημέρον εις αιών αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπεια επιθύσεις επ' αυτό. Ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιών αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαράμενο του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μισαλευτεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρε πάντας τους μισούντας σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβερον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλαιαν σε κακά διελογήσαν το βουλάσσα σου μη δίνονται στήλε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήψης ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν. Ψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου άσομαι και ψαλούμε τας δυναστείας σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον μας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψε και ηλιάς της καστανίας ημών, εν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, Άγιος Θεανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το δοθέλημά σου εις τον ουρανό και επί της γης. Ανάψε ημών το λεπίσιο, δώσε μη σήμερα και άφησε μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε μη σου φυλαίτες ημών και εμείς ανέμπες ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς επί της πονημίου. Τόσον Κύριε τον ναό του και ευλόγησε την πλήρα να μία σου. Νίκα σου βασιλέψει κατά βαρβάνο δρούμενο και πεστών φυλάτων δια του σταυρού του πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωτής ενός σταυρού εκουσίως και επώνυμος σου καινή πολιτεία. Συκτηρμός σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν, όπλεν ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζος εκέλευσεν βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία, δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία, δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου.

Κύριε, διεπληθύνθησαν οι θλίβοντες με πολύ επανέστατα επ' εμέ, πολύ λέγουσα τη ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ψώντη κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθηνε ότι Κύριος αντιλήψετε μου, που φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντα στους εχθρονοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγεις άνιμη και επιστήριξε με την χείρα Σου. Ο και στην ίαση εν τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη τη οστέη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αιωνομία μου υπηρήνω την κεφαλή μου, ω η φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπέ μου, ο προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθη νέο τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμην. Ότι εψώη μου επλήστανε μπεγμάτων και ο και στην ίαση εν τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έω φόδρα, οριόμενο από τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ω τον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου. Και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν. Και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο ειζητούντες την ψυχή μου και ειζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και εικόν και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουναν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ, Κύριε, ήλπισα. Συ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων, μη πότε επιχαρώσιν οι εχθροί μου και εντοσαλευθήν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλωνημόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργιδών με ενώπιόν μου εστί διάπαντος. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλον με, επί κατεδίωγον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέως θρίζω, ελείψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση, του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσους εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρωτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος ευλιστή η ψυχή μου και χείλιο αγαλιάσως ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μόνευός επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ορφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγιστο μου λαλού τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις

χειρισμού σου επήγαγε σε πεμέ. Εμάκρυνας τους νοστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην κι ούκα ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Και έκραξα προς Σε, Κύριε, όλην την ημέρα, διεπέτασα προς Σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία, να στήσου Σε και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε έτησιν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλερισμένη. Καγώ προς Σε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, που θεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν μου ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρεσε και έτραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι θέτων οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη κύκθυρμης. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της θεής Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελέημων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέκουσαν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνε φημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ ποιούντας των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσόν με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου, εκάθισε έμεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και η κηδείασε δεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημασε των χειρών σου μελέτων, διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνωσης εις λάκων. Ακουστόν πίσω με το πρωί το έλαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριο, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξουλοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νέα και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αήν της τους αιώνας των αιώνων, αμήν, είπεν ο Κύριος του Κυρίου μου, κάθε εκ δεξιών με ους ανθώτους εχθρούς υποπόδιον το ποδό σου. Ράβω δυνάμους εξ αποστελήσει Κύριος εξιών και κατά κυρίευεν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν της λαμπρότηση των Αγίων σου. Γαστρός προοσφόρο γεννησάσαι, όμως ο Κύριος που μεταμεληθήσετε, σύ ιερεύσει τον αιώνα κατά τάξη με αρχή σε δέκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλησε εν ημέρα οργής αυτού βασιλείς, κρινία της έθνησης πληρώσει πτώματα σε φλάσσι και φαλάς επί γης πολλών. Έχει μάρο να δοποιείται, διότι το υψώσει κεφαλή. Σου ομολογήσω μέσα, Κύριε, εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου, εξεζητημένης πάνω τα θελήματα αυτού. Ξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργο αυτού και δικαιοσύνη αυτομένη στον αιώνα του αιώνος. Νίαν επίση το θαυμασίον αυτού, ελέημον και εκτίμων ο Κύριος. Τροφή νέδοκεν της φοβουμένης αυτού, μνηστήστε στον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύνε έργο αυτού, ανήκειλε το λαό αυτού, δουν αυτή η κληρονομία εθνών. Έργα χειρών αυτού, αλήθεια και κρίση, πιστε πάσαν το λαό αυτού. Εστηριγμένη στον αιώνα του αιώνος, παιδιμένη αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωση να πέστε του λαού αυτού, ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, Άγιον και φοβερό το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίως, είναι στις δέαγαθοι βάση της ποιούσιν αυτή, η ένεση αυτουμένη στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος ανήρω φοβούμενος τον Κύριο, ρε τις εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστει το σπέρμα αυτού, για να ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού, και δικαιοσύνη αυθουμένη στον αιώνα του αιώνος. Ξανέτλειν σκότη φως της ευθέσης, είναι ελεήμων και εκτήρημων και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτήρων και εκυχρών, οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση. Ότι στον αιώνα σε ελευθίστης μνημός των αιώνιων εστε δίκαιος. Από ακοής πονηράς φοβηθήσετε, τίμη καρδία αυτού ελπίζει να επί Κύριον. Εστήρικτη καρδία αυτού, φοβηθία σου επίδη επί τους εχθρούς αυτού. Τη σκόρπισαν έδω και τη παίρνησαν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε, τους οδόντας αυτού βρήξει και τακίσετε. Τη θυμία αμαρτωλού απολύτε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν είτε παιδες Κύριον, εν είτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από τον νυν και έως το αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών, ετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντοτε έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξη αυτού. Ίσως Κύριος ο Θεός ημών, εν υψηλής κατοικών και ταπεινά φορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο αιγύρω από γης φτωχών και αποκοπίες εν υψών παίνητα. Του καθίσει αυτών μεταρχόντων, μεταρχόντων λόγω αυτού. Κατοικίζουν στήρων εν οίκο, μητέρα επιτέχνησε φαινομένη. Εν εξόδου Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη ουδέα αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξ ουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ενώ η Ιορδάνη σε στράφη στα πίσω, τα όρια σκύρτησε ενό η Κρήκη, η βουνή ω αρνία προβάτων. Εσύ στη θάλασσα ότι έφυγε, και εσύ η Ιορδάνη ότι στράφησε στα πίσω. Τα όρια τη σκυρτήσε ω η Κρήκη, η βουνή ω αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου ελέγχθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Στρέψενος την πέτρα της λίμνας υδάτων και την ακρότομο της πηγάς υδάτων. Μη ημίν, Κύριε, μη ημίν, ελ το όνοματί σου δώσ' δόξην επί το ελέη σου και τη ληθεία σου. Μη ποτέ είπωσε τα έθνη, που έστειλε ο Θεός αυτό. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσοι θέλει συνεπίησε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ούλα λύσου, συνοφθαλμούς έχουσι και κόψονται. Ότα έχουσι και ακούσονται, ρήνα έχουσι και οκοσφρανθήσονται. Χείρα έχουσι και οψηλαφίσουσι, πόδα έχουσι και οπεριπατήσουσι, που φωνήσουνε το λάνι και αυτόν. Όμοι αυτή γέννητο ποιούνται σε αυτά, και πάντε με πειθώντε από αυτή. Οίκο Ισραήλ ελπί στην επικύριον, βοηθό και υπερασπιστή από τον Εστίν. Οίκο Αρών ελπί στην επικύριον, βοηθό και υπερασπιστή από τον Εστίν. Η φοβούμενη των Κύριων ήλπη συνεπικύριο, βοηθός και υπερασπιστής αποναστή. Κύριος μνηστής ημών, ευλόγησε ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μα των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους Υιούς ημών, ευλογημένη εμείς το Κυρίο, το πίστε των ουρανών και την γη. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την αγία του και της ίσης των ανθρώπων. Ουχή νεκρή ενέσως είσαι, Κύριο, δε πάντες οι καταβαίνοντες εις άλλου. Αλλοί εμείς οι ζώντες ευλογήσουμε τον Κύριο από του νυν και έως του αιώνος. Η γάπη σου της ακούστε, Κύριος, της φωνής της δέησεώς μου, ότι έκρινε το ούσο αυτό εμεί και τις ημέρες μου καλέσουμε. Παρίας φων μου οδύνης θανάτου, κίνδυνη άδε βρουσάνουμε, κλείψην και οδύνη νεύρων και το όνομα Κύριο που καλεσάμι, ο Κύριε ρίσκει την ψυχή μου. Ελέη μόνο ο Κύριος και δίκαιος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελέη. Κοιτάσσον τα νύπη ο Κύριος, ταπεινώθην και σωσέ με. Επίστρεψε ψυχή μου στην ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευεργέτησέ σε. Ότι εξήρετε την ψυχή μου εκ θανάτου, ο θαλμός μου προδακρύων και τους πόδας μου κολλιστήματος. Ευαρεστήσουν όπου ο Κύριος χωραζόντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίστευσα διελάλησα ούτε ταπεινώθης φόδρα. Εγώ δε είπα ενδείξει τάση μου, πας άνθρωπος ψεύτης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο, περί πάντων όντα το παιδοκέμι. Ποτήρων σου Κυρίου λείψουμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Σε χάσουμε το Κυρίο αποδώσω αντίον παντός του λόγου αυτού. Τίμιος αντίον Κυρίου θάντος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δηλωσός, εγώ δηλωσός και ως της παιδίσκης σου. Διέριξες τους δεσμούς μου. Συθήσω θυσίαν ενέσως και ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Σε χάζουμε το Κυρίο που δώσουν αντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικο Κυρίο εν μέσω Ιερουσαλήμ. Εν είδε τον Κύριο πάντα έθνη, επενέσετε αυτόν πάντα σε λαοί. Την κρατεώθη το έλεος αυτό εφ' εμάς και αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το δίκος Ισραήλ ότι αγαθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το δίκος Αρών ότι αγαθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Οι πάντες ανυπάνες φοβούμενοι των Κύριων, τι αγαθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εκθλίψε σου επικαλεσάνε των Κύριων και επίκουσέ μου πλατισμών. Κύριος σε μη βοηθός, και φοβηθήσουμε τι πίεση μη άνθρωπος. Κύριος σε μη βοηθός, και εγώ υπόψω μου τους εχθρούς μου. Αγαθών πεπιθέν επί Κύριων, πεπιθέν επ' άνθρωπον. Αγαθών ελπίζειν επί Κύριων, η ελπίζειν επ' άρχουσι. Πάντοτε έθνη κυκλουσάνουμε και το όνομα τη Κύριου μηνάμην αυτούς. Κυκλώσανε σε κύκλος άρμα και το όνομα του Κυρίου μηνάμιν αυτούς. Κύκλος άρμα σημαίνει σε Κυρίων και ξεκάθισαν ως πύρνα κάνθες. Και το όνομα του Κυρίου μηνάμιν αυτούς. Προστήσανε τράπην του βασίν και ο Κύριος αντιλάβετό μου. Ισχύζομαι και μνησίζομαι ο Κύριος και γενετό μου σωτηρία. Φωνή αγαλιά σου και σωτηρία σε σκηνές δικαίων. Δεξιά Κύριε επίσης δύναμη, δεξιά Κύριε ύψωσέ με. Δεξιά, Κυρίου, επίση δύναμη, ούκ αποθανούμε να ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύωνε, παιδεύσέ μου, Κύριος, και τη φωνά του παραδοκέμαι. Μη ξετέμει πύλες δικαιοσύνης, ερθόν να αυτές εξομολογήσουμε το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου δίκαιη, σε λέσον δεν την αυτή, εξομολογήσω μέσα του κουσάς μου και γένω με σωτηρία. Πλήθωνα να παιδοκίμασαν οι οικοδοκούντες, ούτως η γεννή της κεφαλή γωνίας. Παρακυρία γένετο αύτη και έστω θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Αύτη ημέρα είναι επίση ο Κύριος, αγαλιασόμαθε και φρονθόμενο αυτή. Ο Κύριος όσον δύο Κύριε βόδωσον δει. Προηγημένος ερχόμενος στον νόμο του Κυρίου, ευλογήγαμεν ημάς εξήκου Κυρίου. Θεός Κύριος και πέφανη μη, συστήσεστε ότι είναι της πικάους νέος των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μη σηκή ξομολογήσω μέση, Θεός μη σηκή ψώσωσε. Ξομολογήσω μέσα του επικουσάς μου και γένω με ισοτηρία. Ξομολογήσω το Κυρίο τη αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάρι άμωμεν οδό υπορευόμενε νόμου Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγατε εργαζόμετρα νομία εν της οδής αυτού επορεύθησαν. Σύν ετήλωτας εν το λάσο του φυλάξασες φόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν, ερωδήμου, του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα συντολά σου. Ξομολογήσω με συνευθύνη τη καρδία, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με καταλείπησε ω φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο συνοδών αυτού, εν το φυλάξασε του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσυμε από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω αν μια αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, εντίδαξώ με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του σώματός σου. Εν τη οδό το μαρτυρίο σου εδέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσχίσου και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω και επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρρετοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν. Ο δε δούλος σου δολέσχην της δικαιώμασή σου. Και γάρθα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη του εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς με εξήγηλα και επίκουσάς μου και διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξην η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμεν και τα κρίματά σου και πελαθώμην. Εκολύθη της μαρτυρίας σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολός σου έδραμον, ότι πλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, των οδών των δικαιωμάτων σου, και εκζητήσον αυτή διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου, και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιό σου εις τον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επ' εμέ το έλεό σου Κύριε το σωτήριό σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων, ό,τι ήλπισα επί τους λόγους σου. Και μη υπερήλυση του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμενο πλατισμό, ό,τι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και λάλλον εν της μαρτυρής σου εναντίον βασιλείων και ουκισχυνόμη. Και μελέτων εν της εντολές σου ασυγάπησας φόδρα. Και είδα τα σχήρας μου προς τα συντολά σου, αν σιγάπησα και δολέσκω τη δικαιώμασή σου. Μνήσιτε τον λόγο σου, τον δούλο σου, όσο επλήθησάς με. Αυτή με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήσι των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχε με αμαρτωλών, των καταλυπανώντων τον νόμο σου. Σαλτά εισάν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήσιν ενοιχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Άφτε γεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθη του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησό με κατά το λόγιό σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτύρια σου. Ετοιμάστηκε και πεταράκτη του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιπλάκησαν με και του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύχτων εξηγυρώμην το εξομολογήσεσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μα εντόχως εγώ είμαι πάντα τον φοβουμένο σε και τον φυλασσόντα τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρη ηγή, τα δικαιώματά σου διδαξώμε. Χριστότητα επίσας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με ό,τι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο των λόγιών σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και τη χριστότητή σου διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Επλησνέκτη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρόθυνος γάλε καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας Χριστίου και Αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.

0: Κύριε Υιό Πνεύματι,
1: και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχήνε σου πείσαν με και πλασάν με, συνέτησό με και μαθήσω με τα συντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριο τη δικαιοσύνη, τα κλίματά σου και αλήθεια ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι του έλεος σου, του παρακαλέσαι με, κατά το λόγιο σου τον δούλο σου. Ελθέντωσαν μιχτυρμή σου και ζήσω με, ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσυνθήντωσαν υπερήφανοι, ό,τι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτωσαν με, φοβούμενοι είσαι και γνώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος, εν της δικαιώμασής σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις τον λόγιό σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με, εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλού πως ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε εγκατέλειπον τα συντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του σώματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπατα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολώμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθω με το δικαιωμάτο σου, ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμειναν αμαρτωλή, το απολέσε με, τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία σίδων πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμιεστή. Υπέρ πάντα σου διδάσκοντάς μη συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλυσα τους πόδας μου. Όπως αν φυλάξω τους λόγους σου, από τον κρυμάτο σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λαριγκί μου, τα λόγια σου υπερμέλη το σωματί μου. Από εν εντολό σου συνήκα, δια τούτο εμείς εις απάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος εις ποσί μου ο νόμος σου και φως εις τρίβης μου. Όμως εκέστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εντεσχερστή σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθώμη. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη εκ των εντολών σου και, και πλανήτη. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρινόμους εμίσησα, το δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτων μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα συντολά σου Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου, ότι άδικον το ευθύμημα είναι αυτό. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρτων κρυμάτων σου εφοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούς ημέ. Έδεξε τον δούλο σου ως αγαθόν, μη συκοφατισάντωσαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις τον λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου είμαι εγώ, συνέντησό με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός το ποιήσε το Κύριο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο εγάπησα τα συντολά σου υπερχρησίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμη, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρέπνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτεί και συνειδήνει πίους. Το στόμα μου είναι ξακύλκησα πνεύμα, ό,τι τα συντολά σου επεπόθου. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι.
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβουλεψον επέμε και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα δια βήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυρεύσατο μου πάσα ανομία. Διατρώσε με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σύνολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί τον δούλο σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξότος υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επί ούκα φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξε με ο ζήλος σου ότι επελάφοντο των λόγων σου οι εχθροί σου. Πεπειρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρουσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα. Συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Και έκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασαν αορία και έκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγκησαν οι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύσει Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελιώσεις αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρίαν ότι τα δικαιώματά σου που εκθεζήτησα. Ιχτυρμήσου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσω με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και ξεδικόμην ότι τα λόγια σου ούκα φυλάξαν το. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντας κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσε βρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμι, το δε νόμο σου γάντησα. Επτάκιστα ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει το νόμο σου και όπου εστιν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και ασεντολά σου γάντησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και γάντησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τα ασεντολά σου και τα μαρτύρια σου ότι πάση οδή μου εναντίον σου Κύριε. Εγκυσά το ιδεησίς μου ενώπιόν σου Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξε το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φέξε τη γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέσου η χείρη σου του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσει μη. Επλανήθη ως πρόφατον απολωλός, ζήτησον το δούλο σου, ό,τι τη δασεντολά σου και πελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μεγέλεος και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλύνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός, σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι, η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκισισέμαι η μήτυρ μου, η δούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άθλα και τα κρύφια της σοφίας εδήλωσάς με, ραντείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις επέ μου, απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου που ξοδενώσει, αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσωσιν επίσης.

Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και άγγελους και πάωσαν τη ζωή ημών στο το Θεό παραθώμεθα. Εσύ ο Θεός ημών και στη δόξα να πέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γίνει.

Άγγελος εξ ανθρώπων αρετές χρηματίσας, ο Μέγας Διονύσιος πάσαν, ως υπόπτερος εμήθη τον νουν την ουράνιον γνώσιν, δύο άσμασιν, ως άγγελον τιμήσομεν βοώντες προς αυτόν τι αυτά. Χαίρε ο γνούς Χριστόν δια Παύλου, χαίρε πολλούς.

ούτι συ χαίρον κεφαλή στην αφαίρε συμφέρει. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας και των συν αυτό, Φαύστου Βαΐου Ευσεβίου Χερήμου.

Ζώφου μεταστάσποτος οικηχωρίων, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεαγένους, ως ήλθεν εν χρό της πυράς Θεαγένης, εις ήλθεν αυτήν ουταραχθείς τη Θέα, ο Άγιος Μάρτης Θεότεκνος, λιθοβοληθείς τελειούτε, άπαξ ελεύστη και Θεότεκνος λέγει, ως Παύλος είπε προς Κορινθίους γράφων, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Ιωάννου του Χοζεβίτου, επισκόπου γενωμένου και Σαρίας της εν Παλαιστίνη, ρηστής απείρων πειρατηρίων βίου, Ιωάννης άπειρα λείψετε γέρα, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Διονυσίου, μοναχού της Λαύρας των Σπυρίων,

ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος θυνός, αυτός διδούς πάση ζωή και πνοή κατά πάντα. Επίσετε ξενός αίματος πάνεθνος ανθρώπων, κατοικήν επί πάντο πρόσωπον της γης, ορίσας προς τεταγμένους καιρούς και τα σωροθεσία.

Κύριε Θεός ημών, εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο δια της σωτηρίαν των γέννητων ανθρώπων εξ αποστήλας των μονογεννήσεων και Θεών των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν, επίβλεψον επί τους δούλους κατοικουμένους υποκυκλικότητας των εαυτών αυκένα και καταξίωσαν προς τον καιρό ευθέτου πρώτης παλιγενεσίας, της αφαίσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας ένωσον αυτούς και η Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον στο εκλεκτή σου πίμνη.

Ευχαριστούμεν Σε Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώστη μας παραστήνε κοινή του Αγίου Στεστηρίου και προσπεσίς εκτιρμήσου περ των ημιτέρων αμαρτημών και του λόγου αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών ποιήσουν μας αξιούς γενναίες προσφέρνης η δεήσεις και η εκκλησία σχεδίσεις σε νημάτους υπερ παντός του λαού σου και κάνος ον ημάς ως έθους τη διακονή σου ταύτη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπησεν καθαρό του Παναθηναϊκού συγκεντήσεως ημών επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούν ημών ήλαιος ημίνη εις εν το φλίτσι της αγαθόητος ότι πρέπει

πάλιν και πολλά και σοι προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επί την δέηση μόνο καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μονισμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχων και ακατάκριτων την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και συνεχομένηση μη προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσα της πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύουση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας, αξιωθήνε.

0: Ο Θεός η λάστιμη των αρτωλών και λέησον.
1: Ουδείς
0: άξιος του συνδεδεμένου τις αρχικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε και ή προσεγγείς με λειτουργείς βασιλεύ της δόξης. Γάρ διαχωνήσει μέγα και φοβερών και αυτές τις εκουρανίες δυνάμεις. Αλλά όμως δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία να τρέχει.

παρέδοκας ημίνω δεσπότης των αφάντων. Σιγάρ μόνος, Κύριο Θεός, ημών δεσπότης των επουρανίων και των επιγείων επιθρόνου κερουβικού υπό μου Σεραφείμ, Κύριος και Βασιλεύτης λέει, μόνος Άγιος και εναγής αναπαυόμενος, σε τίδης οπό του μόνο αγαθών και βήκων επίπτωσε με μέτρα μαρτών και πνοδρούς, καθάρισον την ψυχή την καρδία να αποσυμίδιος πονηράς και κάνωσον τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος, ενδεδημένου της ιερατείας χάρη παραστήνε τη Αγία ως τάφτρα παίζει χειρουργήσε το Άγιον και άκρον το σώμα και το τίμιο νέμα. Σιγάρ προσέρχομαι εκείνα στον αίμα αυτό αυχένα και δέω μέσου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Μη δε αποδοκιμάς με εκπαίδων στο αλλαξί σου προς ενεκτήνης επ' εμού τα μαρτουλού και αγκουρθαρτάφτα. Σιγάριο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος

ουσίας νέος παρά των επικαλωμένους εν όλη καρδία, πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστήριο και ικάνος των ημάς προς εν εγγύνση δώρατε και θυσίας πνευματικάς περ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού ευνοημάτων και καταξίωση μας ευρύν χάρη ενώπιόν σου, του γενέστηση ευπρόθυση εν ημών και επισκηνός του πνεύμα της χάριτος του αγαθού ανεφημάς και επί τα προκείμενα δώρατά αυτά και επί πάντα των λαών σου.

τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση.

Σιγάρι Θεός ανέξε περινόη τους αόρτους ακατάλληλους αιώνους άφησον. Σι και ομολογήσεως και το πνεύμα σου το Άγιον. Σι εκ του μη όντως εις το ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντας εις ανέσσας πάλι και ο καπέσεις πάντα ποιον. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγες και την βασίλεια σου ευχαριστημένος υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ. Και το μονογενήσιο και το πνεύμα της το Άγιο υπέρ πάντων νοίσμεν και νοικίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ. Και υπέρ της λειτουργίας τάφης είναι εκ των κυρών ημών δέξαση, κατηξίωση, ασκέτηση, παραστήκαση. Χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων των χειροβήμων και της σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση, ευτερωτά.

Έτσι προσφέρουμε στο λογική τα άρτη και ανέμα του λατρεία και παρακαλούμεσαι. Και δεόμεθα και κετεύουμε κατά μου το πνεύμα στο Άγιον Εφημάς και από το πνεύμα του Λατρεία. Και ποιήσουν τον μεν άρτη τίμιο σώμα του Σαμίτου, δεν θα το τίμιο νέμα του Σαμίτου. Μεταβάλλον το πνεύμα του στο Αγίο Αμήν, Αμήν, Αμήν. Στα γενέσια τα λαμβάνω και ψυχή σάρξη των παθιών. Κοινωνία το γιο σου πνεύμα, του βασιλιά σου ουρανό πλήρωμα. Ει παρησία την προσέμει, ει κρίμα, ει κατάκτη, με την προσφέρουμε στην λογική τάφτα, την υπέρ των επίστην, επαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κυρίων, ευαγγελιστών, μαρτυρών, ομολογητών, κατευθυντών.

άνθρωποι και παρακαλούμενοι και δεόμεθα και εικαιτεύομαι, καταξίωσον εμάς μεταλαβήν των υπορρανίων και φρικτών μυστηρίων τα άψερα και πνευματική τραπέζη, με τα καθόλου συγκεντρώ του άψου να μαρτυρώνουν σχόλου πλημμυρμάτων του πνεύματο Αγίου Κοινωνία, Βασιλεία, Κληρονομία, Περσέντη, Προσέμινη, Κρίμα, Κατάκρινη.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Πρόσκης Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητρίου και αποθρόντος της Βασιλείας, και ελθέ το αγιάσιμα σου άνω του Πατρίση καθήμενο και όδη μήνα ορά του συνών και καταξίω κρατά σου κρυμμένα τον ημίν το χράτο σώματο και του τιμέ με του και δημών παντί το λαό. Θεό ελάστη με το αμαρτωλό και λέει σου.

0: Πρωτόθυρον του ναού σου παρέστηκα και το δεινόλογο μόνο καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελών είναι δικαιός σας και Χαναναίαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξό με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβε, η δέτος σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελεηνός όλον το σώμα τολμώ δέξα σε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβέσαι τα σπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητώσει τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης τον κόσμο αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστι το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό έστι το τίμιο αίμα σου. Δε μου σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα ακούσια και τα ακούσια, τον λόγο, τα ανέργο, τα γνώση και αγνία, και αξιώσω με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, φλασουριέ μη φλέξει με τη μεντουσία, πύργαρ υπάρχει τους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρ εκπάσεις με κυλίδος, του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η έθεο κοινωνό με παράλαβε, ου μίγα της εχθρήσου των μυστήριων είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερ ο Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογώσει, νήσιτη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθρωπ γαριστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, θεή το πνεύμα, το δε νου τρέφει ξένος. Έθρεξα πόθο με Χριστέ και λύσω στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτίας μου, και εμπλησίνε της εσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τα δύο σκεφτών μεγαλύνου αγαθέτη παρουσία σου. Εντες λαμπρότσιν τον Αγίο σου, πώς εις ελεύσιμο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω, συνσελθύνει στον ηφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστει του γάμου, και δέσμος εκβαλούμε από τον Αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου, και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τάγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και γιασμόν ψυχής τε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμίδε το προσκολάσε το Θεό αγαθόν εστί, δίθεσεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνώ με παράλαβε, ου μίγα της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπηρο Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογός η μνήσιτη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ακούμε πολλές φορές από τους ανθρώπους τις φράσεις «Έχω δίκαιο, θεωρώ ότι δεν έχω αδικήσει», αλλά και οι κοινωνίες στις ημέρες μας αγωνίζονται συνεχώς για τα δίκαια των ανθρώπων. Ακούμε επίσης «Ο άνθρωπος πρέπει συνεχώς να αγωνίζεται για τα δικαιώματά του». Αυτό δεν είναι κακό, αλλά ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο άνθρωπος έχει και ένα πλήθος υποχρεώσεων, διότι όπως καλά γνωρίζουμε, η ελευθερία ενός ανθρώπου τελειώνει εκεί όπου ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Δεν μπορούμε να καταπατούμε την ελευθερία του άλλου χάριν των δικών μας δικαιωμάτων. Για την ισορροπία και τη σωστή απονομή της δικαιοσύνης, οι άνθρωποι έχουν θεσπίσει από αρχαιοτά των χρόνων νόμους και κανονισμούς. Όποιος παραβαίνει το δίκαιο του άλλου, τιμωρείται. Εκτός όμως από το ανθρώπινο δίκαιο και τις ανθρώπινες νομοθεσίες, υπάρχει και το δίκαιο του Θεού. Το ανθρώπινο δίκαιο είναι πολύ πεπερασμένο και με στενά όρια, διότι πολλές φορές μπορεί οι νομοθεσίες να αδικούν ένα μέρος του λαού. Το δίκαιο του Θεού όμως είναι κάτι που ποτέ και κανέναν δεν αδικεί, αλλά πάντα διατηρεί άριστες ισορροπίες στις ανθρώπινες σχέσεις. Στο δίκαιο του Θεού δίκαιος είναι αυτός που φοβάται, που σέβεται, που αγαπά τον Κύριο. Δίκαιοι είναι όσοι αγαπούν τον Θεό και τηρούν τις Άγιες εντολές Του. Ο σωστός χριστιανός δεν θα αδικήσει, δεν θα φερθεί άσχημα στον συνάνθρωπό του, θα προσπαθήσει να βοηθήσει, ακόμη και να θυσιαστεί για τον άλλο. Πάντα μένει ταπεινός, πράος, ήσυχος, καλοσυνάτος. Ανάλογη ζωή έκαναν και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Ένας τέτοιος Άγιος, προστάτης του δικαίου, είναι και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, δεύτερος επίσκοπος και πολιούχος των Αθηνών, που η μνήμη του τιμάται τη σημερινή ημέρα. Για το λόγο αυτό είναι και ο προστάτης των δικαστικών. Ο Άγιος Διονύσιος γεννήθηκε και έζησε στην Αθήνα την εποχή του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων. Καταγόταν από πλούσια και αρχοντική οικογένεια και είχε αποκτήσει σοφία και αρετή μεγάλη, ώστε να εκλεγεί μέλος του Αρείου Πάγου. Όταν ο Απόστολος Παύλος έδειξε στους Αποστόλους από το ύψος του Αρείου Πάγου, έδειξε στους Αθηναίους από το ύψος του Αρείου Πάγου ότι ο άγνωστος Θεός είναι ο Θεός, ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ο Διονύσιος πίστεψε και ακούγοντας για τα Άγια Πάθη του Σωτήρος, θυμήθηκε ένα γεγονός που συνέβη όταν νέος βρισκόταν στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου. Τότε μέρα μεσημέρι ο ήλιος χάθηκε και έγινε νύχτα και κατάπληκτος ο Διονύσιος ανέκραξε «Άγνωστος εν σαρκή Πάσχη Θεός, διόν το δε το παν εζώ φωτέτε και σε σάλευτε». Τώρα καταλαβαίνει ότι εκείνη η παράδοξη έκλειψη ηλίου έγινε την ώρα που ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό για χάρη μας. Ο Απόστολος Παύλος μόλις έφυγε, άφησε τον Άγιο Ιερόθεο Επίσκοπο Αθηνών, ο οποίος δίδαξε στον Άγιο Διονύσιο τη χριστιανική πίστη. Ο Διονύσιος αξιώθηκε μαζί με τους Αποστόλους, θαυματουργικά με νεφέλες, να μεταφερθεί στη Γεστημανή για να κυδεύσουν το σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Προς το τέλος της ζωής του πήγε στη Δύση με τους δύο μαθητές του Ρουστικό και Ελευθέριο να κηρύξει το Λόγο του Θεού στη Γαλατεία. Εκεί συνελήφθησαν και απεκεφαλίστησαν. Έτσι με το μαρτύριο του αίματος ολοκλήρωσε την επίγεια πορεία του και σφράγισε τη ζωή του για να γάλεται στους ουρανούς μαζί με όλους τους Αγίους. Ας ευχηθούμε ο Άγιος Διονύσιος να πρεσβεύει για όλους μας και όλους ιδιαιτέρως για το δικαστικό κλάδο, να αξιωθούμε της ουρανίου βασιλείας και ας βοηθάει το ανθρώπινο γένος, ώστε να επικρατεί η θεϊκή δικαιοσύνη, η οποία είναι η μόνη ικανή να δικαιώνει και να σώζει τον κόσμο. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: όρθιοι μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων, φρικτών Χριστου μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον,

Ο ευλογών του ευλογούντα σε Κύριε και Αγιάλων τη Επισήπη, επιθότα σου του λαού σου και ευλόγηση την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον Αγία σου, αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτό σε δόξα τη σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μα, ελπίζοντα επί σέ. Ειρήνη το κόμμα σου δώρε σε Εκκλησία σου, τη ιερεύση άρχου συνημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δώρημα τέλειο να αναθρεστεί κατά δόνηξη του πατρό των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το

ο πάντα τελεσφορείσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούσις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και δανείλ των εν Βαβυλώνια ευρωδιέτων, λαμπροτέρους αναδείξας αυτός πανάδαγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα, συν τις διαφόρες καρπείς ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην του Αγίου εν δόξου ιερομάρτυρος Διονυσίου του αεροπαγήτου ταύτα προετέθησαν, παρά των σών δούλων και εις μνημόσιν των εν ευσεβήτη πίστε λιωθέντων, παράσκουδε αγαθέ της τευτρεπίσας η ταύτα και της τη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες Παναχράντου σου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, του Αγίου εν δόξου, ιερομάρτυρος Διονυσίου του αεροπαγήτου που και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί,

Χρυσοβαλάντης Μεθοδίας και Μακαρίας των Μοναχών, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας, Βασιλείου Ιωάννου Βικτόριας, Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου, Ζωής Τηλιανής Ουρανίας, Χαριτωμένης Ιωάννου, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών,

Κρατήσεις το διάβολο, καταργήσεις και ζωή του κόσμου του δωρησάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον τα ψυχάς των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειο Άσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων του Θεού, Νύφωνος Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, Χρυσοβαλάντης Μεθοδίας και Μακαρίας των Μοναχών, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας, Βασιλείου Ιωάννου, Βικτόρια Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου, Ζωή Τηλιανή Ουρανία, Χαριτωμένη και Ιωάννου, και πάντων των μνημονευθένων τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών. Και τάξον αυτά εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεω εν θα πέδρα. Πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό, παναμάρτημα των παραυτών πραχθέν. Εν λόγω η έργο η διανιό αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον. Ότι και στην άνθρωπο σου ζήστη και ο χαμαρτή σιγαρμόνο εκτό αμαρτία υπάρχει η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου προστασίες των Τιμίων Επουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ ως τιμήν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων.

0: Η Αγία Τριάδια φυλάτη πάντας ημάς, καλή σας ημέρα, βοήθειά μας.
1: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των σοφιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός ευψυχής Θεολέγε, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσχομαι των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με των ανάξεων μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατεξίωσας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσει ενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχετων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου, δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μη κέτια με αυτό ζω. Αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν εν Θεό των εορταζόντων ήχος ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή, των καθορώντων του σου προσώπου το κάλουστο άρητον, σιγαριτώντος εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη, των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσης της παρέσκου μου αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέουμε ουν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με υπό την σκέπη σου και την το πτερίγω σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου. Εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούστροφιν μη σάρκα συνεκουσίως, ο πύρι υπάρχουν και φλέγουν αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστούριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συθάησεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον τα κάθαστον όλων θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον οστέ εις άμα, αισθήσον φώτισον απλή πεντάδα, όλο με το σον συγκαθήλωσο φόβο αείς και επεφρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλλη με συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξω με σον σκήνομα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Ειν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει, πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρος η πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστίζε συνάχραντον αγνή μητέρα, όντας λιτάς εσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα του σον έργα σε λάτρη. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπουμεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστή αύτης χαράν υγείαν και φροσύνη και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όν με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Παναγία δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, καταφυγή, παραμυθία το αγαλίαμά μου ευχαριστώσει. Ότι εξίως ας με των ανάξιων κοινωνών γενέστε το αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσα το αληθινόν φως, φώτισό μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα ζωοποίησό με του τεθανατωμένου τη αμαρτία. Η του ελεήμονος του φιλές πλαχνος μύτη δελέησό με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου. Και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν της αιχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίως όμοι μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίας συμψυχίστε και σώματος και παράσχουν οι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας, αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτου βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση εμάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού μου. Αμήν, του στόματός σου καθάπερ πυρσώσε, κλάμψα σαχάριστε, νοικουμένη νεφώτησε, να φιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσε, να πέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, να λάσεις λόγις παιδεύον, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστο, με πρέσβευε το Λόγο Χριστό, το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω τη Θεία Χάρη και δια τόσων χιλέων πάντας διδάσκεις προσκυνήν. Εν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστο όσοι επαξίως εφημούμεσαι, υπάρχει γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της είναι ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων δεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Δια πρεσβειών της Παναχράνους Μητρός και Πάντρος των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
4: Μοναχική διακονία.
5: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην πράξη.

Σήμερα, 3 του μηνός Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, των μαθητών του Αγίων Μαρτύρων Ρουστικού και Ελευθερίου, άλλου Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου και των 8 μαρτύρων που άθλησαν μαζί του, του Αγίου Μάρτυρος Θεαγένος ή Θεογένους, του Αγίου Μάρτυρος Θεοτέκνου και του Οσίου Ιωάννου του Χοζεβίτου.

Ο Πάνσοφος Διονύσιος γεννήθηκε από γονείς ευγενείς και άρχοντες στην περίφημη πόλη των Αθηνών, στην οποία οι άνθρωποι ήταν θερμοί λάτρεις των ειδώλων και σοφότεροι από τους ανθρώπους όλων των πόλεων του καιρού εκείνου. Από την νεότητά του επιδόθηκε στη σπουδή των γραμμάτων, έμαθε όλες τις επιστήμες και όλοι τον θαύμαζαν για τη σοφία και την εκφύσεως φρονιμάδα του. Για όλα αυτά, καθώς και για την ευγενική του καταγωγή, οι Αθηναίοι τον ψήφισαν πρώτον κριτή και εξέχοντα πολίτη του δημοκρατικού τους πολιτεύματος. Επειδή λοιπόν ήταν σοφός, εύγλωτος, ρητορικότατος, αλλά και δίκαιος και ενάρετος, τον κατέστησαν ένα από τους 9 βουλευτές του περίφημου δικαιότατου δικαστηρίου των Αθηνών, του Αρίου Πάγου, όπου έκρινε τόσο δίκαια και αμερόληπτα, ώστε όλοι τον θαύμαζαν. Όταν ο Άγιος Διονύσιος ήταν ακόμη νέος, είχε μεταβεί μαζί με άλλους σοφούς συμπατριώτες του στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου. Ήταν δε τότε η εποχή κατά την οποία οι Ιουδαίοι σταύρωσαν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο δε Ήλιος, κατά την ημέρα εκείνη της Μεγάλης Παρασκευής, σκοτίστηκε κατά το μεσημέρι. Ο Διονύσιος, βλέποντας τέτοια υπερφυσική έκλειψη, με πολλή έκπληξη είπε «Ή Θεός πάσχει, ή το παν χάνεται». Είπε αυτά διότι η έκλειψη του ηλίου γίνεται όταν η σελήνη είναι στην τελευταία μέρα της, την 28η, η σπάνια την 27η, αλλά την 14η, κατά την οποία έγινε η Σταύρωση του Χριστού, δεν ήταν δυνατόν να σκοτιστεί ο ήλιος. Από αυτό λοιπόν ενόησε ο Διονύσιος, ως σοφός και καλοπροαίρετος που ήταν, ότι το μεγάλο εκείνο σκοτάδι σήμαινε κάποιο μεγάλο γεγονός. Σημείωσε δε τη μέρα, την ώρα και το χρόνο κατά τον οποίο συνέβη ο φοβερός εκείνος σκοτισμός και το σκεπτόταν πάντοτε, περιμένοντας με πόθο κάποτε να μάθει τη σημασία του φαινομένου εκείνου. Αφού λοιπόν επέστρεψε στην Αθήνα και κατήχε την επίζηλη θέση του αρεοπαγήτου και δίκαζε με πολλή δικαιοσύνη και με κάθε επιμέλεια, έφτασε εκεί ο μεγάλος Απόστολος Παύλος, ο οποίος κήρυτε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας και πολύ μόχθησε για να επιστρέψει τους Αθηναίους στην Ευσέβεια. Γι' αυτό κάθε μέρα έκαμνε διάλογο στις συναγωγές με τους φιλοσόφους, μερικοί από τους οποίους κορόιδευαν και τον ονόμαζαν σπερμολόγο και φλίαρο, άλλοι δε, συνετότεροι, έλεγαν ότι οι λόγοι του ήταν εύλογοι και έπρεπε να συλλογιστούν μερικές μέρες για να του δώσουν απάντηση. Ο σοφός Διονύσιος πήρε τον Απόστολο στο σπίτι του και αφού τον ρώτησε για τον Χριστό, του διηγήθηκε εκείνος όλη τη Θεία Οικονομία, δηλαδή τη σάρκωση του Θεού, το πάθος, την Ανάσταση και την εις ουρανούς ανάληψή του. Όταν δε έλεγε για το σκότος που κάλυψε όλο τον κόσμο κατά τη Σταύρωση του Χριστού, ο Διονύσιος, ο οποίος είχε γραμμένη τη μέρα εκείνη για να μάθει την αιτία του σκότους, παρατήρησε το ημερολόγιο του, όπου είχε σημειώσει το γεγονός εκείνο και γνώρισε ότι αυτός είναι Θεός αληθέστατος, επειδή κατά το πάθος του έγινε τέτοια θαυμαστή έκλειψη. Έτσι πίστεψε αμέσως τον Χριστό και βαπτίστηκε με όλους του τους οικείους κατά το 52 μετά Χριστόν, πράγμα που έκαναν και πολλοί άλλοι, βλέποντας ότι ο σοφότερος και ανώτερος από αυτούς απαρνήθηκε τα είδωλα. Ο Απόστολος Παύλος χειροτώνησε τότε επίσκοπο της πόλεως των Αθηνών τον θείο και θαυμαστό Ιερόθεο, ο οποίος πάλι δίδαξε τον Διονύσιο και άλλα θεία μυστήρια, καθώς και εκείνος άλλοτε τα άκουσε από τον Μέγα Παύλο. Μετά το θάνατο του Ιεροθέου, χειροτονήθηκε επίσκοπος ο θείος Διονύσιος και καταξιώθηκε, όπως αναφέρει ο ίδιος, της ίδιας χάριτος του Αγίου Πνεύματος, την οποία είχε και ο Ιερόθεος. Επομένως, επειδή όλο του το νου ανέβασε ο Θεότατος αυτός Ιεράρχης στα άνω και ουράνια,
Γι' αυτό και θεολογεί περί ουρανίου ιεραρχίας και υπερκοσμίων αγγέλων, περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας, περί θείων ονομάτων, περί καταφατικής και αποφατικής θεολογίας και περί άλλων πραγμάτων ουρανίων και μυστηρίων. Έτσι άψε στην Εκκλησία μας συγγράμματα υψηλά και πνευματικότατα. Για τις ταξιαρχίες των ασωμάτων δυνάμεων διηγείται την τάξη και τους τόπους τους, πως δηλαδή παντοτινά δοξάζουν και ακατάπαστα δοξολογούν το Θεό. Τα συγγράμματα αυτά είναι τόσο σοφά και με τέτοια ακρίβεια γραμμένα, ώστε όσοι τα διαβάζουν θαυμάζουν πως έμαθε τέτοια μυστήρια και λέγουν ότι ή από Θεία Αποκάλυψη τα γνώρισε ή τα φανέρωσε σε Αυτόν και τον Ιερό Θεό ο Μέγας Παύλος, ο οποίος, όπως ο ίδιος αναφέρει, ανέβηκε πνευματικά στον Παράδεισο. Αυτός ο Άγιος Διονύσιος, από την πολλή αγάπη που είχε προς το Δεσπότη Χριστό, όταν άκουσε ότι ζούσε ακόμη σωματικός στην Ιερουσαλήμ η πανάμαμος μητέρα του και αϊπάρθενος δέσποινα, πήγε να την επισκεφτεί. Βλέποντας δε τη θεία της μορφή και τη συνοδεία των Αγίων Αγγέλων που τη φύλαγαν, και αφού άκουσε εκείνα τα ουράνια λόγια, θαύμασε, έφρυξε και ομολόγησε ότι όλο της το παρουσιαστικό μαρτυρούσε ότι πράγματι είναι μητέρα του Θεού. Αφού έμεινε αρκετές μέρες και χάρηκε την παρουσία της και ωφελήθηκε πολύ από αυτή, πήγε σε διάφορες χώρες και πόλεις αποστολικά κηρύττοντας το σωτήριο Ευαγγέλιο. Αφού δε επέστρεψε στην Αθήνα, πείμενε καλό στο ποιμνιό του. Όταν δε η κυρία Θεοτόκος κοιμήθηκε και αποδίμησε προς τον Υιό της, τότε και ο Μέγας αυτός Διονύσιος, κατά τρόπο παράδοξο και θαυμαστό, υπονεφών μεταρσίως ερώμενος κατά τον Ιερό Υμνοδό, μεταφέρθηκε και ήταν παρόν κατά την έξοδό της μαζί με τους Ιερούς Αποστόλους και τους λοιπούς Θείους Ιεράρχες. Κατόπιν επέστρεψε στην Αθήνα και πείμενε καλός και θεαρέστος στην επαρχία του, πολλούς δε ειδωλολάτρες τους οδήγησε στην ευσέβεια με τη διδασκαλία και θαυμαστή κατά Θεόν ζωή του. Κατά τους τελευταίους χρόνους του Νέρονος, πήγε στη Ρώμη για να αποχαιρετήσει το διδάσκαλό του Παύλο, όταν δε τον αποκεφάλισαν ήταν παρόν στο μαρτύριό του, καθώς το μαρτυρεί ο ίδιος σε μια επιστολή που έγραψε προς το συμμαθητή και συναπόστολο Τιμόθεο. Μετά το θάνατο του Αποστόλου Παύλου επέστρεψε στην Αθήνα και αργότερα πήγε ξανά στη Ρώμη, όπου συναντήθηκε με τον Άγιο Κλίμεντα τον Επίσκοπο της Ρώμης. Κατά παρακίνηση δε εκείνου πήγε στους δυτικούς Γαλάτες, δηλαδή στη Γαλλία, μαζί με τους δύο μαθητές του Ρουστικό και Ελευθέριο. Αφού λοιπόν ο Άγιος μαζί με τους μαθητές του περιόδευσε σε διάφορους τόπους, διδάσκοντας και κηρύττοντας παντού το λόγο της πίστεως, πήγε στο Παρίσι, την τωρινή πρωτεύουσα της Γαλλίας, όπου θαύμασαν την ομορφιά της πόλεως και την ευγένεια των πολιτών της. Ο Πάνσοφος Διονύσιος, αφού έκτισε σε ένα μέρος μικρή εκκλησία, δίδασκε και έλκυε στην ευσέβεια, κηρύττοντας το Ιερό Ευαγγέλιο. Συνοδεύοντας τα λόγια με τα έργα του, φώτιζε τυφλούς, γιάτρευε κοφούς και άλαλους, ανόρθωνε παράλυτους, νεκρούς ανέστηνε και κάθε άλλη αρρώστια θεράπευε. Έτσι, σε λίγο καιρό, πλήθυνε ο σπόρος της πίστεως όχι μόνο εκεί στο Παρίσι, αλλά και στην Ισπανία και τη Βρετανία και σε άλλους τόπους όπου έστελνε τους μαθητές του. Του Θεού συνεργούντος, πλήθυνε καθημερινά η ευσέβεια και οι προσερχόμενοι πιστοί, αφού κατεδάφιζαν από τα θεμέλια τους ναούς των ειδώλων, έκτιζαν εκκλησίες στις οποίες δοξαζόταν ο Πανάγαθος Θεός. Ο πονηρός όμως και αποστάτης εχθρός μας οργίζονταν κατά του Διονυσίου, καθώς έβλεπε ότι αυτός ήταν η αιτία της καταφρονήσεώς. Γι' αυτό
παρακίνησε μερικούς να τον κατηγορήσουν στον τότε αυτοκράτορα Δομετιανό ως παραβάτη, ότι καταφρονούσε τους παλαιούς θεούς κηρύττοντας ένα νεότερο. Ο Δομετιανός θύμωσε και έστειλε επιτροπό του στο Παρίσι για να εξετάσει τον Άγιο και να τιμωρήσει όσους δεν θα προσκυνούσαν τα είδωλα. Έκανε ο τύραννος μεγάλη συζήτηση με τον Άγιο, προσπαθώντας με ψευδοσυλλογισμούς να τον πείσει ότι πρέπει να προσκυνούνται οι παλαιοί θεοί, στους οποίους πίστευε όλος ο κόσμος. Ο Άγιος όμως με θάρρος αντέτεινε ότι είναι μεγάλη αγνωσία το να προσκυνούνται άψυχες πέτρες και ξύλα και να θεωρούνται ως θεοί πόρνοι και φωνείς και φιλίδωνοι, οι οποίοι έκαναν τόσες εσχρότητες που να ντρέπεται κανείς και να τις αναφέρει. Όλα αυτά, αντί να συνετίσουν, ερέθησαν τον άκρητο κριτή, ο οποίος διέταξε να αποκεφαλίσουν τον Άγιο και τους δύο μαθητές του Ρουστικό και Ελευθέριο, το οποίο και έγινε την 3η Οκτωβρίου του 96 μετά Χριστόν. Αναφέρεται δε και το εξής παράδοξο θαύμα. Όταν ο Άγιος Διονύσιος αποκεφαλίστηκε, πήρε την Αγία του κεφαλή στα χέρια του, περπάτησε περίπου 2 μίλια και δεν την άφησε μέχρι που συνάντησε μια ενάρετη γυναίκα η οποία ονομαζόταν Κατούλα και κατά θεία πρόνοια την απέθεσε ως θησαυρό στα χέρια της. Αυτή, αφού δοκίμασε μεγάλη αγαλίαση για το μεγάλο θησαυρό που κατά θεία πρόνοια απέκτησε, αγόρασε κρυφά από τους δημίους και τα υπόλοιπα λείψανα των Αγίων και τα ενταφίασε έξω από την πόλη των Παρισίων. Εκεί, αργότερα, οι χριστιανοί έκτισαν εκκλησία στο όνομα των Αγίων. Σήμερα δε η χαριτόβητος του Αγίου Διονυσίου Κάρα βρίσκεται στην Ιερά Μονή του Δοχειαρίου στο Άγιον

ο Άγιος Διονύσιος, του οποίου τη μνήμη σήμερα τιμάμε, υπήρξε κατά το απολυτίκιο του μύστης των απορρίτων και της σοφίας εκφάντορ, μέγας και υψηλός θεολόγος. Η ιδιότητά του αυτή βέβαια ήταν δώρο, χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, όμως το χάρισμα αυτό δεν του δόθηκε τυχαία. Η δική του συμβολή στην απόκτησή του ήταν σημαντική. Με τη χάρη του Θεού, αλλά και τους δικούς του αγώνες, καθαρίστηκε από την αμαρτία, στολίστηκε με τις αρετές και μετά του δόθηκε η θέωση, έγινε μύστης των απορρίτων θεϊκών καταστάσεων και μετά έγινε εκφάντορ της σοφίας, εξέφρασε αυτά τα θεία που έζησε και έτσι υπήρξε πραγματικός θεολόγος. Ο πραγματικός χριστιανός δεν είναι απλά ένας καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος μπορεί να είναι και ένας άθεος φιλόσοφος. Για κάτι τέτοιο δεν θα χρειαζόταν να έλθει ο Χριστός και να κάνει όσα έκανε. Ο Χριστός, κατά τους πατέρες μας, έγινε άνθρωπος για να γίνουμε εμείς θεοί με τη χάρη Του. Τέτοιος κατά χάρη Θεός έγινε ο Άγιος Διονύσιος. Ήθε και εμείς με τις πρεσβείες Του και το δικό μας φιλότιμο αγώνα, αφού ανεβούμε στο σκαλί του καλού ανθρώπου, να το υπερβούμε και να επιτύχουμε τη θέωση και τη σωτηρία.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Τρίτη Οκτωβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου και των μαρτύρων Ρουστικού και Ελευθερίου των μαθητών αυτού. Του Αγίου Μάρτυρος Θεοκτίστου. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου, Επισκόπου Αλεξανδρίας και των μαθητών αυτού, Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου, Χερίμονος των Διακόνων. Του Αγίου Μάρτυρος Θεαγένους. Του Αγίου Μάρτυρος Θεοτέκνου. Του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Χωσεβίτου, Επισκόπου Κεσαρίας της Παλαιστίνης και του Οσίου Διονυσίου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης. Ο Άγιος Διονύσιος γεννήθηκε και έζησε στην Αθήνα την εποχή του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων. Καταγόταν από οικογένεια πλούσια και αρχοντική και είχε αποκτήσει σοφία και αρετή μεγάλη, ώστε να εκλεγεί και μέλος του Αρείου Πάγου. Όταν ο Απόστολος Παύλος από το ύψος του Αρείου Πάγου έδειξε στους Αθηναίους ότι ο άγνωστος Θεός είναι ο Θεός ο ποιήσα στον κόσμο και πάντα τα είναι αυτό, ο Διονύσιος πίστεψε και ακούγοντας για τα Άγια πάθη του Σωτήρους θυμήθηκε ένα γεγονός που συνέβη όταν νέος βρισκόταν στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου. Τότε, μέρα μεσημέρι, ο ήλιος χάθηκε και έγινε νύχτα και κατάπληκτος ο Διονύσιος ανέκραξε «Άγνωστος εν σαρκή Πάσχη Θεός, διοντόδε το παν εζωφωτέτε και σε σάλευτε». Τώρα καταλαβαίνει ότι εκείνη η παράδοξη έκλειψη ηλίου έγινε την ώρα που ο Χριστός πέθανε πάνω στον Σταυρό για χάρη μας. Ο Απόστολος Παύλος, μόλις έφυγε, άφησε τον Άγιο Ιερόθεο Επίσκοπο Αθηνών, ο οποίος δίδαξε στον Άγιο Διονύσιο την χριστιανική πίστη. Ο Διονύσιος αξιώθηκε μαζί με τους Αποστόλους θαυματουργικά με ενεφέλες να μεταφερθεί στη Γεσθημανή για να κυδεύσουν το σώμα της Θεοτόκου. Προς το τέλος της ζωής του πήγε στην Δύση με δύο μαθητές του, τον Ρουστικό και τον Ελευθέριο, να κηρύξει τον Λόγο του Θεού στη Γαλατεία. Εκεί συνελήφθησαν και αποκεφαλίστησαν. Ο Θεός όμως δεν αρκέστηκε να δώσει στον Άγιο Μάρτυρα το χάρισμα της θεογνωσίας, αλλά έδειξε μέσω του μάρτυρος ότι δια της πίστεως οι χριστιανοί μπορούν να νικούν τον θάνατο. Έτσι, αμέσως μετά τον αποκεφαλισμό του, ο Άγιος Διονύσιος σηκώθηκε όρθιος, πήρε το κομμένο κεφάλι του στα χέρια και περπάτησε περίπου 2 μίλια, ώσπου συνάντησε μία χριστιανή γυναίκα στα χέρια της οποίας απέθεσε το πολύτιμο λείψανό του. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Χαίροντα η ευχή σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Χαίρομαι και εγώ και μάλιστα μου δίνεται ένα θέμα το οποίο δεν έχω βέβαια πρακτική μπήρα, αλλά όπως μιλήσαμε για κατηδίαν, μου έκανε πάντα εντύπωση πως οι γέροντες του Αγίου Όρους που παρακάθισαν στα πόδια τους είχαν τέτοια εύστοχον και επιτυχημένη προσέγγιση στο μυστήριο του γάμου. Και όπως και ξέρετε, η Εκκλησία δεν διεχώρησε ποτέ τους ανθρώπους σε εγγάμους και αγάμους. Και αυτό μου έκανε εντύπωση και στο Άγιον Όρος από λαϊκός που πήγαινα, δεν έβλεπε με καταφρόνηση ο μοναχισμός τους εγγάμους. Και μάλιστα αυτό το οποίο φαίνεται και μας το έλεγαν και οι γέροντες, είναι ότι για να καταλάβει κανείς εάν έναν περιβάλλον μοναχικών είναι αληθινόν, έρχεται ένας έγκαμος και φιλοξενείται εκεί. Δεν θα φύγει με τύψεις γιατί δεν έγινε μοναχός, αλλά θα αποχωρήσει από το μοναχικό περιβάλλον με περισσότερη πίστη στο γάμο του. Έτσι. Και αυτό νομίζω είναι μια επιτυχία. Και βλέπουμε και την ελευθερία της Εκκλησίας, κύριε Νικολαίδη, και αυτό που έλεγα ότι ο Κάρολος της Αγγλίας, ο οποίος ήρθε αρκετές φορές στη Μονή μας, του έκανε πάρα πολύ εντύπωση το ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, επιτρέπει τρεις γάμους. Το έκανε εντός συνειδήμωση που άνοιξε έτσι το στόμα με έναν θαυμαστό τρόπο και λέει: μα σοβαρά λέει είναι αυτό, διότι αυτοί έχουν, ξέρετε, τη μονογαμία. Και του λέω: υπάρχει μια ελευθερία στην Ορθοδοξία την οποία δεν καταλαβαίνει κανείς που είναι εκτός Ορθοδοξίας. Γι' αυτό και ο γάμος, όπως ξέρουμε, είναι η καρδιά της κοινωνίας μας, μάλιστα ο χριστιανικός γάμος. Και θέλω να σας πω το εξής, το οποίο έτσι από τη μικρή μου πήραν τώρα τελευταίως έτσι το κατάλαβα. Έρχονται, όπως ξέρετε, αρκετοί Ρώσοι στο Άγιον Όρος τώρα. Και λόγω του κομμουνιστικού καθεστώτος, οι αρκετοί Ρώσοι δεν έχουν εκκλησιαστικό γάμο. Και μάλιστα δυστυχώς και εκεί στη Ρωσία η Εκκλησία δεν πήρε μια, κατ' εμέ, πρέπει να πάρει μια γραμμή και να πει ότι τώρα είναι ελευθερία. Πρέπει όλοι να κάνουν εκκλησιαστικό γάμο. Διαφορετικά δεν θα κοινωνούν. Δυστυχώς δεν πήρε για τους λόγους που ξέρει η Εκκλησία εκεί. Εγώ πάντως μέσα στο βατοπέδι έχω δώσει γραμμή και στους πνευματικούς, δεν θα κοινωνάται κανένα ο οποίος έχει μόνο πολιτικό γάμο.
0: Τον δέχεται αυτή η Ρωσική Εκκλησία για τον γάμο?
1: Δυστυχώς.
0: Τον δέχονται.
1: Τον ανέχονται, αλλά δεν έγραψα μια εγκύκλιο ή να πάρουν μια γραμμή, διότι νομίζω έπρεπε να πάρουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον και γιατί. Δεν θέλω να επισέλθω βέβαια στα εσωτερικά της Εκκλησίας. Αλλά εγώ το βλέπω από μια συμπνευματική σκοπιά, διότι τώρα δεν συντρέχει λόγος, διότι επί κομμουνισμού έκαναν τέτοιες οικονομίες και έπρεπε να κάνω, νομίζω, διότι ήταν δύσκολα.
0: Και ο γάμος θεωρείται ο έγκυρος εάν από την πολιτεία εγκριθεί?
1: Εντάξει, και τώρα έτσι είναι, αλλά όμως δεν απαγορεύεται ο εκκλησιαστικός γάμος.
0: Τότε διώκοντο.
1: Ναι, τότε διώκοντο. Και μάλιστα ήρθε πρόσφατα ένας Ρώσος νέος, ο οποίος είναι 25 ετών, 28 ή 30, δεν ξέρω. Και μου λέει: ξέρεις, γέροντα, εγώ βαφτίστηκα τρεις φορές. Oh. Του λέω: γιατί? Τώρα το έμαθα, μου λέει. Διότι πήγαινε μια γιαγιά μου και με βάφτισε κρυφά. Λοιπόν, η άλλη γιαγιά μου, χωρίς να ξέρει, ήμουν αβρέφος τότε, με πήρε και με βάφτισε κρυφά. Oh. Και μια θεία μου, χωρίς να το ξέρει κανένας, με πήρε και με βάφτισε και τώρα έμαθα ότι βαφτίστηκα τρεις φορές. Oh. Θέλω να πω ότι υπήρχε αυτή η ατμόσφαιρα στη Ρωσική Εκκλησία. Και αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι έρχονται εκεί και λόγω της, αν το πούμε, αυστηρότητας, που ήταν αυστηρότητας, αλλά είναι μια σωστή πνευματική γραμμή. Τους λέω ότι δεν θα κοινωνάτε. Βέβαια, τους φαίνεται λίγο παράξενο στην αρχή, αλλά αυτός ο τρόπος αντιμετωπίσεως απέδωσε πάρα πολύ και πάρα πολύ κάνουν εκκλησιαστικό γάμο. Και έρχονται πίσω και τους κοινωνώ και χαίρονται κλπ. Και μου λένε ήδη, γέροντα, μάλιστα ένας ήταν 72 ετών, ο οποίος έκανε εκκλησιαστικό γάμο πριν από 9 μήνες. Μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, ήρθε τέτοια ευλογία σε σχέσεις μας μεταξύ μου και της συζύγου μου μετά τον εκκλησιαστικό γάμο, που νομίζουμε ότι παντρευτήκαμε χθες. Έχουμε τέτοια αγάπη που δεν την είχαμε πριν. Και μάλιστα τους είπε, βέβαια, το Άγιο Πνεύμα μέσα στο μυστήριο του γάμου ενώνει τους δύο χαρακτήρες και ζουν, ας πούμε, με μια νομόνια, με μια νομοκαρδία, με μια ομοφροσύνη. Και βλέπω ότι το μυστήριο του γάμου πάρα πολύ ωφελεί και μέσα, εάν οι δύο, ας πούμε, παντρεμένοι που λέμε το αντρόγυνο, και δεν είναι τυχαίο το του λέμε αντρόγυνο, είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε πάντοτε υπό τα πτέρυγα και τη σκέψη της Εκκλησίας να προχωρήσουν. Και αυτό το οποίο νομίζουμε μερικοί, ότι ξέρεις, ένας ήρθε προχθές, είναι 48 ετών και μου λέει, δεν βρήκα την κατάλληλη ακόμα και δεν μαντρεύτηκε. Δεν βρε παιδί μου, ας πούμε. Γιατί να είσαι τόσο να απαιτείς από τους άλλους την τελειότητα, αν εσύ είσαι τέλειος. Δεν είμαι τέλειος. Εφόσον δεν είσαι τέλειος, δεν θέλεις και μια τελεία γυναίκα. Έτσι. Να βρεις μια γυναίκα και αυτό το οποίο πραγματικά πρέπει να βλέπουν σε σχέσεις τους, νομίζω, πρώτον πρέπει να δουν πού κοίται το ένα σκέλος με το άλλο πνευματικά. Και δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, το μόνο που συζητούν, ας πούμε, συζητούν περί συναισθημάτων, συζητούν, ας πούμε, θέλει ένας άντρας, ήρθε μια κοπέλα, ας πούμε, και μου λέει, ξέρεις, κάθε λίγο με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου, ο οποίος θα παντρευτούμε βέβαια για σοβαρό σκοπό, με αγαπάς, και με παίρνει 3 μετά τα μεσάνυχτα, ας πούμε. Oh. Με αγαπάς, με παίρνει η ώρα 2 μετά τα μεσάνυχτα, η ώρα 6. Δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Με πήρε μια μέρα να με εξομολογήσει όλη σου τη ζωή. Μα αυτά δεν είναι, είναι αρρωστημένα πράγματα. Δεν γίνεται. Λάθη έκανες και εσύ, λάθη έκανε και εκείνη, λάθη κάναμε όλοι μας, οπωσδήποτε α, β, γ. Το ζήτημα, βλέπω έναν άνθρωπο. Πώς το βλέπω? Το βλέπω με σωστόν τρόπο, το βλέπω σαν εικόνα Θεού και θα ανέχομαι εγώ ως άντρας τη γυναίκα, η γυναίκα να ανέχεται τον άντρα εν ονόματι της αγάπης του Χριστού. Και τότε θα έχει επιτυχημένο γάμο. Δεν υπάρχει αντρόγυρο, κύριε Νίκο, που δεν παρεξηγείται.
0: Έτσι,
1: που δεν έρχεται και σε μια αντιπαράθεση. Και αυτό είναι και ανθρώπινο. Αλλά αυτά τα πράγματα μέσα στην αγάπη του Θεού, μέσα στη χάρη του Θεού σβήνουν, ξεχνιούνται και κάθε μέρα θέτουμε την αρχή. Εξάλλου αυτό είναι και το ασκητικό πολίτευμα της Εκκλησίας. Πώς θα σωθεί ένας έγκαμος? Και νομίζω ότι το βραβείο και του εγκάμου και του μοναχού είναι η αγιότητα. Ο σκοπός του γάμου είναι να βρούμε τον Χριστό. Ο σκοπός του μοναχισμού ποιος είναι? Να βρούμε τον Χριστό. Άρα λοιπόν έχουμε τον γάμο και τον μοναχισμό που αποβλέπουν και ιδίως τον ίδιο σκοπό.
0: Γέροντα, ποιο είναι το κριτήριο τελικά? Μπορεί να μας ακούν τώρα και άνθρωποι ελεύθεροι που θέλουν να παντρευτούν κλπ. Και πολλοί φοβούνται να μπουν στον γάμο. Επειδή βλέπουν σήμερα πληθώρα διαζυγίων. Εγέμισε ο τόπο με διαζύγια, γέροντα. Διαλυμένες οικογένειες, διαλυμένοι γάμοι κλπ. Και μπροστά σε αυτό το φάσμα, ένα σοβαρό νέο και μια σοβαρή νέα, σου λέει, τι κριτήριο να θέσω για τον άλλο? Την ομορφιά του, τη μόρφωσή του, τα χρήματά του.
1: Είναι η αλήθεια, κύριε Ρικό, ότι βέβαια εγώ είμαι μοναχός και δεν έχω δοκιμάσει, έτσι, τα έφερε ο Θεός. Δεν ερωτεύτηκα ποτέ, ας πούμε, από μικρός ήθελα να πάω μοναχός, να εκλέξω αυτή τη ζωή. Αλλά όπως είπατε και εσείς, ας πούμε, σαν πνευματικοί βλέπουμε. Βλέπουμε τον άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να κάνει κάποιο κλικ η καρδιά. Και βλέπετε, μια φορά θυμάμαι, ήμουν παρόν στον Άγιο Παΐσιον εκεί και ήρθε κάποιος νέος εκεί και ήταν λίγο ενθουσιαστής και φωνακλάς. Του λέει, γέροντα, να κάνεις προσευχή να βρω μια καλή γυναίκα. Μια... του λέω, βρε παιδί, τι σημαίνει καλή, οι κακές τι θα γίνουν, του λέει, θα παντρευτούν. Ναι, και βλέπετε ότι είναι ένα μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο, πραγματικά μυστήριο. Το ότι, ας πούμε, βλέπεις εσύ μια γυναίκα και σου φέρεται άνοστη. Για τον άλλον είναι η καλύτερη γυναίκα του κόσμου.
0: Έτσι.
1: Και τα κάνει έτσι ο Θεός για να μπορέσουν να παντρευτούν, να νυφευθούν και λοιπά οι άνθρωποι. Και έτσι ακριβώς είναι ένα πραγματικά ένα θαύμα.
0: Αλλά πέραν του γέροντα πρέπει, ναι, να υπάρχει, ας πούμε, έτσι, μια γυναίκα μπορεί να είναι πολύ κοσμική. Έτσι μπορεί να...
1: Όπως είπα και στην αρχή, πρέπει οπωσδήποτε, νομίζω, για να επιτύχει ο γάμος, πρέπει να το βλέπουμε υπό πνευματική θεώρηση.
0: Ναι.
1: Εάν ένας άντρας ή μια γυναίκα βλέπει μόνο την εξωτερική μορφή και μεταξύ μας μια γυναίκα, κύριε Νίκο, είναι όμορφη, έτσι. Λοιπόν, μετά το πρώτο παιδί να αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζουν τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Και δεν πρέπει να μένει κανείς στην εξωτερική μορφή. Ο άνθρωπος είναι ο θησαυρός του ανθρώπου, ή ο καλός ή ο κακός είναι μέσα στην καρδιά. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές λέμε, συμπαθούμε, προχθές έλεγα σε κάποιον έτσι που μιλούσαμε, λέω, ας πούμε, συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο. Το συμπαθούμε από την έκφρασή του. Η έκφραση του ανθρώπου ποια είναι? Διερωτήθηκε, του λέω, ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? Είναι τα μάτια του, είναι η μύτη του, είναι το στόμα του, είναι τα αυτιά του, είναι οι παριές του. Και ο αόματος έχει έκφραση, είναι και ο άνθρωπος που δεν μιλάει έχει έκφραση, είναι και αυτός που δεν έχει μύτη έχει έκφραση. Άρα λοιπόν η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένα θαύμα, ένα μυστήριο. Και ακριβώς ο άνθρωπος είναι πνευματική οντότητα πρωτίστως. Και εκφράζεται, βλέπετε, η έκφραση του από την κατάσταση που έχει μέσα. Δεν βλέπετε ένας άνθρωπος που είναι θυμώδης, ας πούμε. Εκφράζει μια δαιμονική ενέργεια μεταξύ μας. Ένας άνθρωπος είναι πράος, είναι γλυκής, εκφράζει μια αγαθή ενέργεια και μπορεί να το βλέπεις, ας πούμε, σε μια τράπεζα, το βλέπεις σε ένα κινηματογράφο, σε ένα θέατρο και δεν το ξέρεις και κάθεται δίπλα σου και το συμπαθείς χωρίς να μιλήσετε. Διότι ακριβώς εκπέμπει αυτή την τη θετική πνευματική ενέργεια. Και αυτό το οποίο βλέπουμε και συμβάλλει πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη, είναι ο κοινός πνευματικός.
0: Αυτό είναι.
1: Δηλαδή στο ζευγάρι, γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος πάντοτε τόνιζε να έχετε κοινό πνευματικό. Διότι ο πνευματικός είναι, και δεν συμφωνώ αυτό που κάνουν μερικοί που έχουν κοινό πνευματικό και εξομολούνται μαζί.

0: Εγώ να σας πω ένα πράγμα που είχα, ας πούμε, έτσι πάντα ανώνυμα. Ήρθε μία κυρία εκεί με τον άντρα της, επέμενε η κυρία να εξομολογούνται μαζί. Τέλος πάντων, ο άντρας, καλός, καλοκάγατος άνθρωπος, λέει: εγώ δεν θέλω, αλλά αφού θέλεις εσύ, εγώ δεν έχω πρόβλημα, της λέει ο καημένος. Λοιπόν, παρούσε στη σύζυγο, του λέει: γέροντα, ξέρεις, έχω εκεί, αυτός ήταν επιχειρηματίας, είχε να πουλούσε έτσι, για αυτοκίνητα πουλούσε. Τέλος πάντων, είναι εκεί η γραμματέας μου και μια φορά έχω πειρασμό. Δεν, αλλά επειδή και μια φορά και αυτή η ευλογημένη λέει: δεν ντύνεται και τόσο καλά, κλπ. Και έχω ένα πειρασμό. Του λέει: τι λες, του λέει. Λοιπόν, την επομένη, από η ώρα 7 το πρωί, πήγαινε και κάτι σε έρχεται στο γραφείο η γυναίκα. Λοιπόν, αναγκάστηκε για να σώσει το γάμο του άνθρωπο, την έδιωξε την κοπέλα. Θέλω να πω ότι δεν είναι σωστό να γίνεται κοινή εξομολόγηση, αλλά να γίνεται κατηδίαν και μετά σκαλεί ο πνευματικός και τους δύο να τους πει μερικά λόγια που αφορούν και τους δύο.
1: Έτσι,
0: και έτσι γίνεται σωστή θεώρηση του γάμου, σωστή θέση του πνευματικού στο γάμο. Και μάλιστα πολλές φορές, βλέπετε, είναι και καμιά φορά ιδιαίτερα οι γυναίκες δρέπουν προς αυτό. Α πούμε, σαν την άλλη φορά ήρθε κάποιος εκεί στο βατοπέδι και λέει: ξέρεις, τσακωθήκαμε πολύ με τη γυναίκα μου. Ότι σήμερα πάμε στη Γερμανία. Πάμε 3 ημέρες και λέει: θα ρωτήσω τον πνευματικό μου και θα σου πω.

0: των άνθρωπών σου. Και αν έρθουν κάποτε κάποιες φορές πειρασμοί και δυσκολίες που ανένδεχτον εστίν ευθύνη κλπ. Είναι, έλεγα στην γυναίκα μου κάποτε, εγώ μακαριστή τώρα. Τη λέω, μοιάζει με όπως τη θάλασσα. Μπορεί να έχει επιφανειακά την τρικυμία. Στο βάθος υπάρχει ηρεμία.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και όταν χάσει το δικό σου γέροντα, το σύντροφο σου, τότε καταλαβαίνει την αξία του, το μέγεθός του, το πρόσωπο. Λες ότι είναι ο άνθρωπος μου που έχασα. Χάνεις ένα κομμάτι από τον εαυτό σου.
1: Έτσι.
0: Και λέω, πόσα αντρόγινα τελικά γέροντα έχουν αυτό το αίσθημα ότι είναι ο άνθρωπός μου αυτός. Είναι ο εαυτός μου, άλλος εαυτός μου.
1: Εγώ νομίζω ότι εάν αποδεχθεί ο άντρας και η γυναίκα τον άντρα και ο άντρας τη γυναίκα και αγαπήσει αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, και πει ότι ξέρεις, αυτό μου έδωσε ο Θεός. Διότι χωρίς τον Θεό, κύριε Νικολαίδη, δεν παίρνει κανείς τη γυναίκα ο άντρας τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άντρα. Και πράγματι μέσα στο μύριο του γάμου υπάρχει μια ενότητα άρρηκτη. Που δεν είναι μόνο η σαρκική ενότητα, αυτό δεν λέει τίποτα.
0: Όχι.
1: Είναι η καρδιακή ενότητα που δεν έχει τέτοια ενότητα ο άντρας με τη γυναίκα και η γυναίκα με τον άντρα, που δεν έχει με αυτήν με τα παιδιά της ή με τους γονείς της. Και αυτό πολλές φορές αισθάνομαι έτσι άσχημα. Ναι, ξέρεις, είναι η μάνα των παιδιών μου, λέει κάποιος άντρας μπροστά μου. Να με συγχωρείς. Δεν είναι το εργαλείο σου που έκανες τα παιδιά και είναι η μάνα των παιδιών σου. Είναι η γυναίκα σου, είναι η σύζυγός σου.
0: Έτσι.
1: Είναι η σύζυγος και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Είναι, δεν είναι ούτε υπόζυγος, είναι σύζυγος. Είναι μαζί, είστε ισότιμοι. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση ο Άγιος Χρυσόστομος, εκεί πήρα μου, τι ωραία τα λέει. Και λέει, ας πούμε, πολλές φορές λέει εσύ αγαπά κανείς τα παιδιά του πιο πολύ από τη γυναίκα. Ή ας πούμε, εγώ αγαπώ τα παιδιά μου και είμαι με τη γυναίκα μου για τα παιδιά μου. Είναι λάθος. Πρέπει αγαπόμαστε εμείς σαν ζευγάρι και μαζί να αγαπούμε τα παιδιά μας.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι σημαντικό και αυτή είναι η ορθόδοξη θεώρηση του γάμου. Και βλέπετε, όπως είπετε, είναι ο άνθρωπός μου, η γυναίκα μου είναι ο άνθρωπός μου, η γυναίκα και τον άντρα είναι ο άνθρωπός μου, και εγώ ξέρω τέτοιες γυναίκες και τέτοιους άντρες που ούτε με λογισμό να γύρισαν να δω, ξέρεις, αν είχα αυτή τη γυναίκα, αν είχα αυτόν τον άντρα. Τότε πραγματικά συνεδέτησαν εμπνεύματι Αγίου και συναρμόστησαν εμπνεύματι Αγίου.
0: Γέροντα, εν τυχαίων που ο Απόστολος Παύλος παρομοιάζει τον Χριστό ως τον άντρα και τη γυναίκα ως την Εκκλησία.
1: Δεν είναι τυχαίο καθόλου αυτό, διότι ακριβώς ο Απόστολος Παύλος, που ήταν και αυτός μοναχός, θέλει να δώσει τη σωστή πνευματική διάσταση στο γάμο. Γι' αυτό και η πείρα δείχνει και οι Άγιοι Πατέρες το ετώνησαν, ερμηνεύοντας ιδιαίτερο ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι αν δεν δει κανείς τον γάμο υπό την απόλυτη πνευματική θεώρηση, αποτυχάνει μια συμβίωση άχρη καιρού. Και αυτό φαίνεται και εκ των πραγμάτων σήμερα.
0: Γέροντα, μια ερώτηση τώρα. Υπάρχει, έστω, είναι επιτρεπτό στην Ορθόδοξη Εκκλησία το διαζύγιο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις?
1: Ακουστεί έναν αναγκαίο κακό. Βλέπετε και ο Κύριος μας, ας πούμε, παρόλο που επαινούνται και από τους πατέρες και ακόμα για λόγους πορνείας, ακόμα εγώ ξέρω άνθρωποι που είδαν ότι η γυναίκα τους είχε σχέση με μοιχεία κλπ. Και τους εδέχτησαν και δεν εχώρησαν. Και αυτή είναι πολύ, πολύ επενετόν αυτό το πράγμα. Αλλά αυτόν το βρίσκει σε πάρα πολύ λίγους ανθρώπους. Και δυστυχώς, κύριε Νικολαίδη, το διαζύγιο μερικές φορές είναι αναγκαίο κακό, που και εμείς οι πνευματικοί ερχόμαστε στην ανάγκη να πούμε, παιδί μου, εφόσον δεν μπορείς, χώρισε. Και εγώ να σου πω και ένα άλλο πράγμα. Πιο πολύ λυπούμε όταν ακούσω ότι κάποιος εχώρισε παρά όταν επέθανε. Ειλικρινά. Διότι βλέπω εκεί επέθανε. Επέτρεψε ο Θεός για τους λόγους που ξέρει αυτός, για την άρρη των θείαν πρόνοια που άπτεται και της αιωνιότητος, και τερμάτισε ρε ζωή του ανθρώπου σε αυτή την υγιεινή ζωή του. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ψηλαφίσουμε. Μυστήριον είναι πώς ένας άνθρωπος έρχεται στον κόσμο, και μυστήριον όντως ένας άνθρωπος πότε φεύγει και πώς φεύγει. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το ψηλαφίσουμε. Αλλά όταν εμείς με την υπογραφή μας πάμε εκεί. Και πάμε και στα δικαστήρια και λέμε τους λόγους και θέλουμε να πείσουμε το δικαστήριο ότι πρέπει να χωρίσουμε και δεν πρέπει να συμβιώσουμε αυτόν τον άτομο και δεν τον θέλω να τον δω. Και πολλές φορές ήρθε μια κοπέλα, λέει, με καλούσε στο δικαστήριο και δεν πάω να μην τον δω τον άντρα μου και δεν μπορώ να τον δω. Τόσο μόνο τον μισώ. Μα πού είναι, αφού έκανες παιδιά μαζί του. Έζησες μαζί του, είχετε τόσα κοινά προβλήματα, τόσα κοινά θέματα σαν έγκαμοι. Και τώρα τα ξεχάσαμε όλα διότι, ξέρεις, μου είπε κάποιο λόγο ή με ύβρισε. Λοιπόν, εσύ δεν ύβρισες, δεν ύβρισες κάποιο λόγο σε κάποιον άλλο. Δεν ελείπησες άνθρωπο. Κι όμως ο εγωισμός δεν θέλω να τον δω.
0: Έτσι.
1: Δεν θέλω να τον συναντήσω, δεν θέλω να τον θυμούμε. Ναι, όλα αυτά όμως είναι μερικά πράγματα που

0: Μερικές φορές αισθάνεστε μόνος. Αισθάνεστε ότι ξέρεις, ήταν η γυναίκα μου, μιλούσε τα προβλήματά μου, μιλούσαμε μαζί, ή τα έκανε έτσι ο Θεός. Όπως εγώ είμαι μοναχός, ας πούμε, και είμαι στο κελί μου και θέλω το κελί μου και χαίρομαι όταν είμαι εκεί. Και εσύ έχεις στο σπίτι σου και οπωσδήποτε το σπίτι σου είναι μαζί, είναι ο άντρας και η γυναίκα. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα φύγει εκ των δύο ένας. Γι' αυτό και ο εκείνος ο οποίος μένει κάνει υπομονή.
1: Έτσι.
0: Και βλέπει αυτόν ο Σταυρόν και κάνει υπομονή και έχει και από εκεί πάλι. Έχει μισθό πάλι, διότι κάνει υπομονή και αυτή η νοσταλγία, αυτή ας πούμε είναι η ανάμνηση η αγαθή, διότι ένα σωστό αντρόγινο έχει πολλές αγαθές αναμνήσεις που πραγματικά τα θυμείται αυτά και δοξάζει το Θεό, διότι έτσι θέλει ο Θεός.
1: Έτσι. Ευχαριστώ Γέροντα, να είστε καλά.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
3: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, το οποίο είναι κομμάτι από ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο, από μια προσπάθεια που γίνεται πολύ σοβαρή, υπεύθυνη, επαγγελματική προσπάθεια για να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού με κάθε σύγχρονο μέσο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους, ο καθένας έχει το ρόλο του και προσθέτει το δικό του κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια, και τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές που λέγονται «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, ασχολούμαστε με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε, θα διαχειριστούμε τα πάθη μας και με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τις αρετές. Όταν ο Αββάς Ποιμένας ερωτήθηκε από τους μαθητές του πώς να νηστεύουν και τι να κάνουν, τους απάντησε: «Εμείς, λέει, δεν μάθαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Ο στόχος κάθε ασκητικής προσπάθειας είναι να νεκρώσει τα πάθη και όχι να δυσκολέψει και να ζωρίσει τον άνθρωπο ή να τον εξουθενώσει και να τον εκμηδενήσει. Ο προσανατολισμός κάθε ασκητικής προσπάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ενάντια στην ύλη και στο σώμα, αλλά είναι ενάντια στα πάθη. Τα πάθη τα οποία οφείλουν να μεταμορφωθούν σε αρετές». Και αρετοσυγκομιδή, μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε, εγώ την έκλειψα εγώ από τον μακαριστό τον πατέρα Μωυσή, τη χρησιμοποίησε ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης, ένας σοφός σύγχρονος γέροντας, ο οποίος έτσι ήταν κάτοχος γνώστης, άριστος της ελληνικής γλώσσας και του άρεζε να κάνει λογοπαίγνια. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη λέξη αρετοσυγκομιδή για να περιγράψει την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μου άρεσε πολύ, την έκλειψα και την προσφέρω σε εσάς, που όπως είναι σύνθετη λέξη από το συγκομιδή και αρετή, και το νόημα το οποίο δίνουμε στην εκπομπή μας είναι κυρίως για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει, που οφείλει να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, την νόμιμη μέθοδο για να αποκτήσει τις αρετές, για να συλλέξει ως καρπούς της προσπάθειάς του τις αρετές. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναλυτικά δοσμένη από τους πατέρες σε μας, με τέτοια ακρίβεια και με τέτοια συστηματικότητα, που δικαίως νομίζω ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο πατήρ Ιερόθεος, ονόμασε από πολύ νωρίς αυτή τη μεθοδολογία ως ορθόδοξη ψυχοθεραπεία και ορθόδοξη ψυχοθεραπευτική, διότι πραγματικά ακολουθεί ένα σύστημα ακρίβειας, ένα σύστημα το οποίο βγάζει τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εποχή και αν εφαρμόστηκε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, χωροχρονικές κλπ. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, οδήγησε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Η εκπομπή λοιπόν «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, να αυτοσυστηθώ κιόλας, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και βρίσκομαι έτσι εδώ κοντά σας με σκοπό να συζητήσουμε, να συμπροβληματιστούμε αυτά τα θέματα, τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, και σε καμία περίπτωση βέβαια με σκοπό να σας διδάξω κάτι, περισσότερο να υπενθυμίσω πρώτα σε μένα και μετά και σε εσάς αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε μέσα στην αγκαλιά της και στην οικογένεια της Εκκλησίας. Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, αυτή η καινούργια μας εκπομπή.

Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και απαραίτητο, το οποίο ετοίμασε για μας η ηχολήπτριά μας, η κυρία Αποστολία Φονταρά, που την ευχαριστούμε θερμώς για τον κόπο της αγάπης της. Επανήλθαμε για να υπενθυμίσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, είναι η ένωσή μας με το Θεό, με τρόπο τέτοιο ώστε να αφομοιώσουμε πλήρως το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι στην ουσία Του, στη φύση Του, εμείς προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να το ζήσουμε κατά χάρη. Αυτό έγινε πραγματικότητα για μας εξαιτίας της σάρκωσης του Λόγου. Επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενώθηκε με τις δύο φύσεις, είχε την φύση την θεϊκή, προσέλευε και την ανθρώπινη φύση και στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση ιδιώματα και χαρίσματα από τη θεϊκή φύση και αυτό το πράγμα έδωσε την ικανότητα, τη δυνατότητα, τον προσανατολισμό αν θέλετε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα αυτής της ένωσης. Η διεκδίκηση αυτή γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον τρόπο, με τον ρυθμό, με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και προσανατολίζεται προς αυτό το σκοπό. Όπως τον ακούμε, μας φαντάζει στα μάτια μας ένα σκοπός πάρα πολύ μεγάλος, ένα σκοπός πάρα πολύ μακρινός από εμάς. Η πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς είναι μια πραγματικότητα φθοράς, σύψης, πόνου, δυσκολίας, παντιότροπης δυσκολίας. Με κάθε τρόπο δυσκολευόμαστε, απογοήτευσης, απελπισίας, στεναχώριας και πολλά άλλα. Να μην τα περιγράφω, όλοι ο καθένας μαζί τον προσωπικό του άδει. Από τη μια λοιπόν έχουμε την εντολή της Εκκλησίας μας, την υπόσχεση της Εκκλησίας μας ότι είμαστε προορισμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη η καθημερινότητά μας διαψεύδει αυτή την προσδοκία. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντεριάξουμε αυτά τώρα, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Η αδιάψευστη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει, αυτά τα οποία κηρύσσει, όντως είναι πραγματικότητα και όντως είναι πράγματα που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δικαιούμαστε να τα ζήσουμε, έχουμε την δυνατότητα να τα βιώσουμε. Η αδιάψευστη λοιπόν μαρτυρία είναι η παρουσία των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του κόσμου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Ενώ δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, το ακούμε, το δεχόμαστε, έρχονται στιγμές που το νιώθουμε, αλλά η παρουσία του κακού ή η κυριαρχία, η επικράτηση του κακού γύρω μας, μας δυσκολεύει να το δεχτούμε. Ενώ λοιπόν δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τη βιωτή τους, όχι τόσο με τη διδαχή τους όσο με την ύπαρξή τους ολόκληρη, μαρτυρούν και λένε ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια των Αγίων, να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη βιωτή τους και να δούμε πώς αυτοί οι Άγιοι, που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε κάτω από ίδιες με εμάς συνθήκες, πολέμησαν τους ίδιους πειρασμούς, αντιμετώπισαν τα ίδια πάθη, είχαν τις ίδιες αδυναμίες με εμάς, πώς λοιπόν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να αναδείξουν την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Θεού στον κόσμο ολόκληρο και να γίνουν ορατές εικόνες της αγάπης του Θεού. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα δείξουμε στην εκπομπή μας μέσα από κείμενα Αγίων, κείμενα Πατέρων και μέσα από τα βιώματα και τα περιστατικά της ζωής των Αγίων μας.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του φιλόξενου, του ζεστού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, συμπροβληματιζόμαστε για το θέμα της σωτηρίας μας. Ξέρουμε, όλοι αναζητούμε τη σωτηρία, αλλά νομίζω πως ο καθένας μας έχει διαφορετική έτσι, ενοιολογική φόρτιση δόση στον όρο σωτηρία μέσα στο κεφάλι του. Ο καθένας μας κάτι άλλο εννοεί όταν αναζητά τη σωτηρία του, κάτι άλλο προσδοκά, κάτι άλλο επιθυμεί, κάτι διαφορετικό θέλει, κάτι άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη σωτηρία. Πρώτα να πούμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία και να μην ζητά η Εκκλησία να του κάνει υπακοή. Μέσα στο Πάτερ ημών, στην πρώτη και μεγάλη προσευχή που φαντάζομαι όλοι τη ξέρουμε, αναφέρεται και λέγεται «γεννηθήτω το θέλημά σου». Και δεν λέμε σε καμιά περίπτωση «γεννηθήτω το θέλημά μου». Οπότε, άσχετα με το τι ιδέες και τι απόψεις έχουμε εμείς, ως χριστιανοί, όταν μιλάμε για σωτηρία, οφείλουμε να εννοούμε, να κατανοούμε, να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που η Εκκλησία μας εννοεί όταν λέει για σωτηρία. Και τα λέω αυτά γιατί πρόκειται να πω κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε και σίγουρα ξεφεύγει από την, ξεπερνά μάλλον την εμπειρία μας. Όταν η Εκκλησία μας μιλάει για σωτηρία, εννοεί για τη σωτηρία από τον θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο θάνατος σε όλες του τις μορφές. Και όταν λέω σε όλες τις μορφές, εννοώ όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα της ζωής. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και ότι θάνατος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα, πριν από το οποίο ό,τι υπάρχει το ονομάζουμε ζωή. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, άραγε, αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο είναι όντως ζωή. Πολύ χαριτωμένα κάποιοι έφηβοι, κάποια οργισμένα νιάτα γράψανε σε έναν τοίχο, εφιέστατα σε έναν τοίχο μιας εκκλησίας, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αν υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Πολλές φορές αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι η κυριαρχία της θανατήλας. Διότι εάν και εφόσον ο θάνατος είναι χωρισμός, όπως τον ονομάσαμε, χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι αποστασιοποίηση, είναι διαμελισμός, τότε κάθε φαινόμενο χωρισμού και κάθε πράξη χωρισμού και κάθε κατάσταση διαιρέσεως είναι γεύση θανάτου σε αυτή τη ζωή. Εφόσον η ουσία του θανάτου είναι ο χωρισμός, κάθε αποστασιοποίηση είναι θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Έτσι, όταν απομακρύνομαι από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Όταν μέσα μου είμαι 1000 κομμάτια και δεν έχω ενότητα και αρμονία, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου. Όταν δεν μπορώ τον διπλανό μου να τον κατανοήσω, να τον αποδεχτώ, να τον αγκαλιάσω, να τον βιώσω ως εαυτό, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου, είναι γεύση θανάτου. Όταν δεν βρίσκω το ρόλο μου και τη θέση μου μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τη δημιουργία του Θεού, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας λυτρώσει από τον θάνατο σε όλες του τις μορφές. Ήρθε στη γη και συγκρούστηκε, όχι ως Θεός, ως Θεός τι να συγκρουστεί, αυτό δεν είχε ανάγκη συγκρούσεως, ούτε μπορούσε κανείς ας πούμε να ζητήσει σύγκρουση μαζί του. Αλλά ως άνθρωπος συγκρούστηκε με όλες τις μορφές του κακού και του θανάτου και βγήκε νικητής. Και αυτή τη νίκη τη χρεώνει πάνω μας, την μεταδίδει σε μας, την αποδίδει σε μας. Είναι ο μοναδικός σωτήρας, κανείς δεν σώζει κανέναν, όλους τους σώζει ο Χριστός, ένας σωτήρας του κόσμου. Ούτε τους άλλους σώζουμε εμείς, ούτε τον εαυτό μας σώζουμε. Ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ερμηνεύθηκε από τους πατέρες το έργο της σωτηρίας μας από τον Ιησού Χριστό.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σωτηρία από το θάνατο, το μόνο πρόβλημά μας, το βασικότερο από τα προβλήματά μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, η σύψη, η φθορά, ο θάνατος. Είπαμε πριν από λίγο ότι θάνατος στην ουσία του είναι χωρισμός και ότι κάθε βίωμα διχαστικό, διαιρετικό, βίωμα που φέρνει χωρισμό και απόσταση ανάμεσα σε μας και το Θεό, σε μας και τον εαυτό μας, σε μας και τους συνανθρώπους μας, σε μας και τον κόσμο, σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιώνεται και όντως είναι ως θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Και ότι από όλα αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έσωσε και οι πατέρες την μέθοδο, την διαδικασία αυτής της σωτηρίας την ανέλησαν, την βίωσαν πρώτα στον εαυτό τους και τη βίωσαν τόσο έντονα και τόσο έτσι μέσα σε δυνατά βιώματα και εμπειρίες που και με τέτοια διάρκεια χρονική που κατάφεραν και αφομοίωσαν αυτά τα βιώματα σε τόσο μεγάλο βαθμό αφομοίωσης που μπόρεσαν να τα εκφράσουν και να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας και να μας ερμηνεύσουν και εμάς πώς να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και κυρίως πώς να αυξάνουμε σε θεογνωσία. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας μας, επειδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο, προσπάθησαν πολλοί να το ερμηνεύσουν και να το προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές. Και ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει πολλές εικόνες για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τη μέθοδο σωτηρίας. Μία εικόνα την δανείζεται ο Κύριος μας από το πεδίο των μαχών της εποχής εκείνης και λέει ότι υπήρχε ένας δυνάστης ο οποίος κυρίευσε κάποιους ανθρώπους και ήρθε ένας ακόμη πιο δυνατός που νίκησε τον κακό αυτόν πολέμαρχο και πήρε ως λάφυρα τους ανθρώπους και τους ελευθέρωσε. Μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριος μας είναι η εικόνα από τα δικαστήρια της εποχής εκείνης και λέει ότι καταδικάστηκε ο άνθρωπος εξαιτίας των αμαρτιών του και την ώρα που ήταν να πληρώσει την τιμωρία και την ποινή της καταδίκης του εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε αυτό τη ζωή του λύτρο για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, να μην τις αναλύσουμε όλες γιατί ο χρόνος τρέχει, αλλά η εικόνα αυτή την οποία οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν κατά κόρο και την θεωρούν ως την πιο όμορφη, την πιο κατάλληλη εικόνα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί καλύτερα το θέμα της σωτηρίας του, είναι η εικόνα του ιατρού θεραπευτή. Ο Κύριος μας ήρθε ως ιατρός, ως θεραπευτής, με τα κατάλληλα φάρμακα θεραπεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Ερμηνεύεται η αμαρτία ως αρρώστια κατά αντιπαράθεση και αντιπαραβολή με τις σωματικές αρρώστιες και ο λυτρωτής, ο θεραπευτής από αυτήν την αρρώστια είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρχεται ως τιμωρός, ως δικαστής, ως ελεγκτής της αμαρτίας μας αλλά ως ο θεραπευτής της αμαρτίας μας. Και όπως στην ανθρώπινη αρρώστια, στην αρρώστια την σωματική ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν αρρωσταίνει επίτηδες, ούτε είναι υπεύθυνος πλήρως για την αρρώστια του, δηλαδή δεν θέλει να αρρωστήσει, αλλά αρρωσταίνει κατά κύριο λόγο επειδή η φύση του είναι φθαρτή και κατά δεύτερο λόγο επειδή ήταν απρόσεκτος ας πούμε. Έτσι και στην πνευματική αρρώστια, από τις ίδιες αιτήσεις υποφέρει, γι' αυτό και ο Κύριος μας έρχεται ως γιατρός με τα φάρμακα τα οποία δίνει μέσω της Εκκλησίας του για να θεραπεύσει την αρρώστια της ανθρώπινης φύσης και στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο και στο ψυχολογικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι ο μεγάλος ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Μέσα από αυτή την οπτική και την προοπτική θα οδηγηθούμε στην ανάλυση όλης της ασκητικής της μεθόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της ασκητικής παράδοσης και της ασκητικής πρακτικής.
να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε. Να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και την Αποστολία Φονταρά που φρόντισε για την άριστη ποιότητα του ήχου και την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.

0: Ντες Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM

0: Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την κυρία Δέσποινα Γεωργιάδου Αλεξοπούλου, θεολόγο, εκπαιδευτικό, συνεργάτηδα στην Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Αποσπασμένη συνεργάτηδα στην Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας, και θα συζητήσουμε για το θέμα του θεσμού της οικογένειας. Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Εγώ χαίρομαι που σας ακούω καταρχάς και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Σε ό,τι χρειαστεί να συζητήσουμε.
0: Να συζητήσουμε, γιατί από ό,τι διαβάζουμε και γνωρίζουμε ότι με γνώμονα και πρωταρχικό ουσιαστικό σκοπό για τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας έχουν ξεκινήσει στην Ιερά Μητρόπολη και λειτουργεί και η Σχολή Γονέων, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, μάλιστα, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν μια από τις πρώτες σημαντικές μέρημνες του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου εδώ, κυρίου Δαμασκηνού, ώστε να υπάρξει συμπαράσταση και ενίσχυση στην οικογένεια, η οποία οικογένεια αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας και είναι και μικρογραφία της κοινωνίας.
0: Βέβαια,
1: γι' αυτό και ξεκίνησε, εμπλουτίστηκε δηλαδή, συνεχίστηκε και εμπλουτίστηκε το πρόγραμμα και στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, αλλά παράλληλα και δημιουργήθηκαν και ενωριακές σχολές γονέων σε πόλεις και κομοπόλεις όπως το Νεοχώρι, το Θέρμο, τη Βόνιτσα, τον Αστακό, την Αμφιλοχία. Όλος ο νομός δηλαδή έχει αναλάβει αυτή τη διαδικασία της σχολής γονέων.
0: Τι γίνεται από εδώ και πέρα, ουσιαστικά πώς εκδηλώνεται, πώς διαχειρίζεται όλο αυτό η Σχολή Γονέων, σε τι αφορά και τι κάνει? Και
1: μάλιστα,
0: έχετε κάνει, τι προσπαθείτε κι εσείς, γιατί και εσείς είσαστε άνθρωπος ο οποίος προσπαθείτε ιδιαίτερα.
1: Εντάξει, τον αγώνα μας κάνουμε όλοι και ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερο. Κοιτάξτε, έχουμε καλέσει εξαιρετικούς ανθρώπους, οι οποίοι ο καθένας είχε το δικό του ρόλο, το δικό του θέμα, για να προσφέρουν στους γονείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή χρειάζονται μεγάλη στήριξη και εν ώψη όλων αυτών των τελευταίων γεγονότων που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Καταρχάς καλέσαμε τον πατέρα Χρήστο το Μίτσιο, τον Παπαπάοκ που λέμε, ο οποίος είχε και πάρα πολύ κόσμο. Καλέσαμε για τις διαδικτυακές προκλήσεις και τις πρακτικές αντιμετώπισης και μέτρα ασφάλειας στον κυβερνό χώρο. Καλέσαμε για άλλον σύμβουλο εκπαίδευσης για το παιδί με αναπηρία στην οικογένεια. Ο κύριος Λιαμής μας είπε τι μας διδάσκουν τα κακά παιδιά. Ο πατήρ Λίπιος, άλλο θλίψη και άλλο μετάνοια, τι είναι και τι δεν είναι μετάνοια στην Εκκλησία. Όλα τα θέματα είναι μέσα στη ζωή της οικογένειας και ως προς την αντιμετώπιση του ίδιου του παιδιού, αλλά ρίχνουμε και πολύ βάρος και στην σχέση του ζευγαριού μεταξύ τους, καθώς και στο σεβασμό στην μάνα και τον πατέρα της οικογένειας.
0: Από εκεί προέρχονται όλα, από τους γονείς, έτσι δεν είναι, κυρία Αλεξοπούλου?
1: Επειδή υπηρέτησα 32 χρόνια στην εκπαίδευση και πέρασα πάρα πολλά παιδιά από τα χέρια μου, πολλοί νέοι, πολλοί έφηβοι, έχω να σας πω ότι δυστυχώς εξαρτάται από την οικογένεια σε πολύ μεγάλο βαθμό, και δυστυχώς πολλές φορές η οικογένεια δεν είναι στηρικτικός κρίκος στο παιδί. Δυστυχώς σήμερα. Και αυτά χειροτερεύουν όσο περνάνε οι εποχές και οι χρόνοι.
0: Έχετε μεγάλη εμπειρία ως γυμνασιάρχης, έτσι δεν είναι, στο Αγρίνιο?
1: Έχω πολύ μεγάλη εμπειρία, ναι, πολλά χρόνια και σε ένα κεντρικό σχολείο του Αγρίνιου με πάρα πολλά παιδιά και πολλούς εκπαιδευτικούς. Και εκεί είδαν τα μάτια μας τα πάντα. Τα πάντα. Όταν βλέπαμε ένα παιδί απέναντί μας το οποίο παρουσίαζε προβλήματα, οτιδήποτε προβλήματα, είτε παραβατικές συμπεριφορές, είτε επιθετικότητα, είτε οτιδήποτε άλλο, ξέραμε από πριν ότι πρέπει να ψάξουμε την οικογένεια. Και ψάχνοντας βρίσκαμε πράγματι προβλήματα διάφορα στην οικογένεια και ξεκινούσαμε από εκεί.
0: Μεταξύ των γονέων, εννοείται,
1: δηλαδή,
0: έτσι.
1: Να βοηθήσουμε, ναι, από τους γονείς βεβαίως. Από τους γονείς ξεκινούσαμε.
0: Και πώς γίνεται μετά, πώς διαμορφώνεται μια προσωπικότητα ενός παιδιού όταν έχει προβλήματα στο σπίτι του από τους γονείς κυρίως? Τι γίνεται, πώς το διαχειρίζεται, γιατί και εσάς ο ρόλος σας είναι μεγάλος και σημαντικός, ουσιώδης.
1: Είναι ουσιώδης πραγματικά και καλύπτουμε τα κενά των γονέων δυστυχώς. Δηλαδή πρέπει να παίρνουμε τους γονείς, καταρχάς να πω λίγο για τον υπέρτατο σκοπό της αγωγής.
0: Βεβαίως.
1: Που είναι για τα παιδιά και τους εφήβους, είναι να μάθουν να αγαπούν, να μάθουν ότι η μεγαλύτερη χαρά είναι να σηκώνεις το φορτίο των άλλων, όπως έλεγε ο Πεσταλότζη. Αυτό πρέπει να έχουν οι γονείς στο μυαλό τους αρχικά. Από εκεί και πέρα πρέπει να μάθουν τα παιδιά να σέβονται, να τα καθοδηγούν, να τους δίνουν την πειθαρχία και να τους βάζουν όρια. Τα όρια στα παιδιά είναι κανόνες ζωής και δείχνουν αγάπη. Και δεν είναι μόνο για τα παιδιά τα όρια. Όρια είναι κανόνες που είτε συζητήθηκαν, είτε συμφωνήθηκαν, είτε επιβλήθηκαν και ρυθμίζουν τη ζωή μας, τις σχέσεις μας, την καθημερινότητά μας. Σημαίνουν νιάξιμο, φροντίδα, ενδιαφέρον.
0: Για, τα όρια, λοιπόν, όρια πώς μπορεί κάποιος να τα βάλουμε σε μια σειρά? Ποια είναι τα όρια που θα βάλουμε στα παιδιά μας?
1: Κοιτάξτε, τα όρια αφορούν τους κανόνες που θα βάλουμε, που θα κάνουμε μαζί με τα παιδιά, και αν θα σας εξηγήσω ακριβώς, και αν τα όρια είναι λογικά, λειτουργικά, εξυπηρετούν τη ζωή. Αν είναι αυστηρά, πνίγουν. Αλλά αν τα όρια είναι ασαφή ή χαοτικά, το παιδί νιώθει ανασφαλές. Φανταστείτε, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα, μια και με ρωτήσετε για τα όρια. Φανταστείτε το σπίτι μας να μην έχει εξώπορτα. Ή η εξώπορτα να μην άγγιγε ποτέ. Mm-hmm. Και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση θα είχαμε θέμα. Η πόρτα είναι ένα όριο, ας πούμε. Όταν γεννηθεί λοιπόν ένα παιδί, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να το προφυλάξουμε και να το κάνουμε να νιώσει ασφάλεια. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με την οριοθέτηση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν ένα παιδάκι είναι νεογέννητο, εμείς βάζουμε όρια στους φίλους και στους γνωστούς. Να μην μπαίνουν στο δωμάτιο. Ή δεν θα αφήσουμε το παιδί μας να κρυώσει. Ή στον δρόμο το κρατάμε από το χέρι. Αυτά είναι όρια. Και τα όρια αυτά μπαίνουν ανάλογα με την ηλικία, με την οριμότητα του κάθε παιδιού, με το περιβάλλον, το φύλο και τη σωματική δύναμη του κάθε παιδιού. Και οι ενέργειες αυτές, εφόσον είναι σωστές από το γονιό, δεν δημιουργεί τραύμα στο παιδί, όπως παλιά λέγανε στην περίφημη αντιαυταρχική διαπαιδαγώγηση. Ότι κάθε όχι εμποδίζει την ελευθερία της προσωπικότητας. Όχι. Και αυτό το πώς θέτουμε όρια είναι και μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Βέβαια. Και θέλει και εκπαίδευση και για τους γονείς κυρίως.
1: Θέλει πολύ μεγάλη εκπαίδευση και δεν γνωρίζουν οι γονείς. Δηλαδή ο γονέας το όριο το θέτει ήρεμα, εξηγεί στο παιδί.
0: Με αγάπη.
1: Το θέτει σε κλίμα αγάπης και αποδοχής. Και έτσι το παιδί γίνεται πιο συνεργάσιμος. Ο γονιός πρέπει να έχει υπομονή, να διαπραγματεύεται μαζί του, και αυτό είναι η δυσκολότερη παιδαγωγική πράξη, κύριε Στρουμπάκο. Δεν λέμε στο παιδί μόνο «όχι, πρόσεχε μη», αυτά θυμίζουν εντολή τα λόγια. Αλλά μπορούμε να απαγορεύουμε συνέχεια και να υποτιμούμε το παιδί μας. «Φάε», του λέμε, «ντύσου, μη μιλάς», «όχι». Αυτό δεν κτίζει σχέσεις. Πρέπει να θέτουμε τα όρια με απλό και κατανοητό τρόπο. Ας πούμε, ο Ιάκωβος Μαρτίδης, ένας μεγάλος ψυχίατρος εδώ της Ελλάδας μας, είπε ότι οριοθετούμε με θετικό πρόσημο και καλή διάθεση. Και αυτό δεν πρέπει να μας απογοητεύει. Όλη η στάση του σώματος, το ύφος μας, ο τόνος, η τρυφερή βλεμματική επαφή, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την επιτυχή τοποθέτηση των ορίων στο παιδί. Έχετε... Καταλάβατε, δηλαδή είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία.
0: Έχει δίκιο και εμείς τώρα. Ναι, θα πει κανείς τώρα, οι γονείς που ζούμε σε αυτή την καθημερινότητα του άγχους, του στρες, των προβλημάτων, ναι, της επιβίωσης, πώς να μην βγάζουμε θυμό στα παιδιά μας. Και όμως δεν θέλει θυμό, δεν θέλει αυταρχικότητα, θέλει κάποιο άλλο διαχείριση.
1: Ακριβώς, ειδικά θυμό δεν θέλει. Όταν βλέπουμε και νιώθουμε οι γονείς, όλοι μας οι γονείς, εγώ είμαι και η γιαγιά μάλιστα, όταν νιώθουν οι γονείς ότι θα ξεσπάσουν στο παιδί επειδή είναι αγχωμένοι, έχουν νεύρα ή κούραση, θα πρέπει να σταματήσουν, να περιμένουν να ηρεμήσουν, να ψάξουν το θέμα, να το συζητήσουν, και πάντα εξηγούμε στο παιδί τα όρια, τα σαφή όρια, να τα καταλάβει. Μπορεί το παιδί να μην έχει καταλάβει αυτό που του ζητάμε. Θα πρέπει να κάτσουμε μαζί του, να κουβεντιάσουμε. Ξέρετε, καταλαβαίνω όλο το φόρτο και όλοι μας ακριβώς στην ίδια διαδικασία είμαστε. Αλλά τα παιδιά μας δεν πρέπει να τα χάσουμε.
0: Γιατί, τα παιδιά γιατί μας πρέπει πώς θα τα χάσουμε, να τα κερδίσουμε. Παίζει και αυτό ρόλο. Πώς θα χάσουμε τα παιδιά μας? Πότε το παιδί αντιδρά? Γιατί και η εφηβεία είναι ένα κομμάτι δύσκολο για την ζωή του.
1: Η εφηβεία είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία για ένα γονιό. Μόνο αν σταθούμε στο λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, Μόνο αυτό που λέει ότι της τέχνης ταύτης ούκα έστιν άλλη μίζων. Τι γαρ ίσον του ρυθμί σε ψυχήν και διαπλάσε νέο διάνοιαν. Λέει η τέχνη αυτή είναι η μεγαλύτερη. Πώς θα ρυθμίσεις μια νεανική ψυχή και να τη διαπλάσεις. Ο έφηβος παίζει πολλές φορές με τα νεύρα των γονιών, με την υπομονή των γονιών. Δοκιμάζει τα όρια που του βάλαμε. Και είτε δρά παρορμητικά λόγω της ηλικίας. Αν εμείς δεν δώσουμε αγάπη στο παιδί μας, θα ψάξει να τη βρει αλλού την αγάπη. Αν εμείς δεν μιλήσουμε, δεν διαπαιδαγωγήσουμε το παιδί μας με το διάλογο, θα ψάξει να βρει αλλού το διάλογο. Και ξέρετε τους κινδύνους που υπάρχουν γύρω μας τη σημερινή εποχή.
0: Καιροφυλακτούν έξω πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Πειρασμοί και κίνδυνοι.
1: Πειρασμοί, τα ναρκωτικά, οι φιλίες αυτές που το παιδί το οδηγούν σε ό,τι χειρότερο υπάρχει. Το περιμένουν πώς και πώς αυτό αυτοί, όλες αυτοί, όλοι αυτοί.
0: Εδώ τώρα τον κυρίαρχο ρόλο θα έλεγε κανείς τον έχει η μάνα ή και μαζί με τον πατέρα.
1: Κοιτάξτε, παλιά όταν υπήρχε η πατριαρχική κοινωνία και ο άντρας έβγαινε πολλές ώρες έξω από το σπίτι για να δουλέψει και να φέρει χρήματα, κυρίως έμενε η μάνα μαζί με το παιδί. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι γονείς οι δύο πρέπει να συζητούν μεταξύ τους, να έχουν κοινή πορεία, κοινή γραμμή και να βγάζουν και οι δύο διαπαιδαγώγηση στα παιδιά. Βέβαια τώρα εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι επειδή η μητέρα είναι η αγάπη και ο πατέρας είναι το κύρος, όπως είναι η αγάπη της μάνας, δεν υπάρχει όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση και την αγωγή στο παιδί. Δηλαδή, να σας πω τώρα ότι οι πρώτες ενστικτόδεις λέξεις του μωρού είναι το «μα» ή το «μαμ». Αυτό, το χαϊδευτικό της λέξης «μητέρα» δηλαδή, δημιουργείται από τις πρώτες συλλαβές, από τους πρώτους ασυναίσθητους φυσικούς ήχους που λέει ένα μωρό. Άρα, σκεφτείτε, το μωρό γεννιέται σχεδόν με την λέξη «μητέρα». Και

0: το συμβολισμό της μάνας.
1: Αυτό ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, ας πούμε έχω διαβάσει, η μάνα είναι η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα για τα παιδιά. Όπως λέει κάποιος μεγάλος, είναι η γη τους. Η Κατρίν Μπατλέρ γράφει, είναι το φαγητό και το κρεβάτι τους και το παραπανίσιο σκέπασμά τους. Όταν τη νύχτα θεριεύει το κρύο, είναι η ζεστασιά τους, η γιατριά τους και το καταφύγιό τους. Είναι το μόνο πρόσωπο σε ολόκληρο τον κόσμο και σε ολόκληρη τη ζωή που μπορεί να είναι όλα αυτά μαζί για τα παιδιά της. Αντικαταστάτης της δεν υπάρχει. Πόσο ιερό λοιπόν είναι το ύψιστο αξίωμα της γυναίκας να είναι μητέρα. Καταλαβαίνετε.
0: Και ειδικά και σε αυτή την εποχή, πόσο επιτακτική είναι ανάγκη, πόσο ο ρόλος της μητέρας, της μάνας, τώρα που συζητάμε.
1: Ο ρόλος της μητέρας είναι ο σπουδαιότερος και μεγαλύτερος ρόλος για να μεγαλώσει και να καλλιεργήσει και να δώσει αγωγή στα παιδιά της. Όλα γίνονται από το ζευγάρι. Δηλαδή, είπαμε πριν, με ενιαία θέση το ζευγάρι τοποθετείται στην αγωγή των παιδιών του. Όμως η μάνα, η αγάπη της μάνας, καλύπτει και θεραπεύει τα πάντα. Αυτό είναι εσωτερικό ψυχικό βίωμα. Δεν είναι κάτι απλό. Παριστάνω τη μάνα, ας πούμε. Δεν μπορείς να παριστάνεις τη μάνα. Ή θα είσαι μάνα, θα έχεις γεννήσει ένα παιδί, ή θα το έχεις υιοθετήσει, αλλά θα το έχεις αγαπήσει από πριν μητρικά, για να μπορέσεις να του δώσεις το θησαυρό της ψυχής, το θησαυρό της αγάπης, να το μάθεις τα αγαπά. Καταλάβατε.
0: Τώρα, είναι πολλά και είναι και σημαντικά αυτά που μας λέτε, κυρία Γεωργιάδου. Μήπως η εποχή μας, μήπως αυτό τώρα που ζούμε με τους πειρασμούς αυτούς και τα νομοσχέδια που περνάει η κυβέρνηση και ούτω καθεξής,
1: ναι,
0: είναι και μια ευκαιρία να ανασυγκροτηθούμε όλοι μας στις οικογένειές μας και να δούμε τι λάθη κάναμε κι εμείς.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ βασικό και θα ήθελα πριν το σχολιάσω να σας πω δύο λόγια για την οικογένεια. Τι είναι η οικογένεια? Η οικογένεια είναι ο χώρος ενός θαυμαστού πειράματος. Τι πειράματος? Της εφαρμοσμένης αγάπης και ελευθερίας που και οι δύο είναι ουσιώδη χαρακτηριστικά της ίδιας της Εκκλησίας. Η οικογένεια δομείται σε δύο μεγάλους άξονες. Ο ένας άξονας είναι η αγαπητική συγύπαρξη των μελών της. Η οικογένεια δεν είναι άθροισμα ατομικισμών, κύριε Στρουμπάκο, ούτε συμφεροντολογικός συνεταιρισμός, όπου ο καθένας εξυπηρετεί τις δικές του ανάγκες. Δεν πάμε στην οικογένεια για να ζήσουμε εμείς. Πάμε για να δημιουργήσουμε οικογένεια. Η οικογένεια είναι η δυναμική συνύπαρξη, δηλαδή αγαπητική συμμετοχή από κοινού, σε όλα τα γεγονότα της ζωής, και στη χαρά και στην οδύνη. Και το δεύτερο σημείο της οικογένειας, ο δεύτερος άξονας, είναι η μοναδικότητα του κάθε προσώπου. Είναι εργαστήρι η οικογένεια. Εκεί μέσα σε αυτό το εργαστήρι, το ιερό εργαστήρι, η κατοίκον εκκλησία καλλιεργείται το κάθε μοναδικό πρόσωπο με αγάπη, σεβασμό και αμοιβαιότητα. Ο ρόλος των δύο συζύγων είναι να φτάσουν μαζί στον παράδεισο, κύριε Στουμπάκο. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε κατανοήσει και κατά πόσον ασχολούμαστε με τα λάθη που κάνουμε, με την αυτογνωσία δηλαδή. Ο κάθε γονιός πρέπει να έχει την αυτογνωσία, να έχει ως πρότυπο τον Χριστό, την Εκκλησία, και να κάνει, να βλέπει τα λάθη του συνεχώς μπροστά του ώστε να τα διορθώνει. Καταλαβαίνετε πόσο ιερό,
0: πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέτε. Βέβαια, πολύ σημαντικό είναι. Και επίσης μέσα
1: είναι
0: από αυτή λοιπόν τη μικρή εκκλησία που γίνεται στο σπίτι και δεν μιμούνται τα παιδιά τους γονείς όταν έχουν τέτοιου είδους ευλογία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο λαός μας είναι σοφός. Όταν λέει ότι το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, δεν είναι τυχαίο. Οι γονείς οι οποίοι είναι υποστηρικτικοί, είναι τρυφεροί, λένε στο παιδί, δεν υποτιμούν, δεν το μειώνουν το παιδί και δεν το χειραγωγούν, αλλά υπάρχουν πολλά μηνύματα φροντίδας για το παιδί. Μπορούμε να του πούμε σε εκτιμώ ως άνθρωπος, αγαπώ, σε ακούμε, προσοχή και πολλά άλλα. Όλο θετικά θα δουν ότι το παιδί τους και θα συνεργαστεί. Και θα τους ακολουθήσει και έστω και αν στην εφηβεία αφήσει κάποια πράγματα από αυτά, δεν τα δείχνει ή αντιδρά πολύ βία ή οτιδήποτε άλλο, να θυμώνται οι γονείς ότι το σπέρμα, το σπόρο τον έχουν ρίξει μέσα στην ψυχή του παιδιού με τη βοήθεια του Θεού και την προσοχή

0: αυγή, που είναι η μεγαλύτερη δύναμη για το παιδί, για τον γονέα, η μεγαλύτερη δύναμη είναι η προσευχή. Αν βλέπουν ότι ο λόγος τους δεν περνάει στο παιδί, τότε λένε λιγότερα στο παιδί και περισσότερα στο Θεό. Και ακουμπάνε την ψυχή του παιδιού στην αγκαλιά του Θεού. Και εκεί νομίζω ότι δεν ξεφεύγει τίποτα πια. Όλα πάνε όπως πρέπει και οι γονείς μετά από κάποια ηλικία είναι περήφανοι για τα παιδιά τους.
1: Τι ωραίο είναι αυτό που λέτε τώρα. Βέβαια. Να μάθει και το παιδί την προσευχή από τους γονείς του. Να μάθει ότι πρέπει να κερδίσει τον παράδεισο όπως οι γονείς του. Γι' αυτό κυνηγάνε και προσπαθούν. Θα περάσει τις επόμενες γενναίες όλο αυτό που μας λέτε.
0: Αυτό, και καταλαβαίνετε πόσο όλα αυτά που ζούμε, όλα αυτά τα νέα νομοσχέδια που πέρασαν κτλ. Πόσο τυποτένια είναι μπροστά σε, σε αυτό το σκοπό που έχει η οικογένεια. Τον τεράστιο σκοπό. Να φτάσουν και οι δύο γονείς μαζί με τα παιδιά τους στον παράδεισο.
1: Άρα αν είναι έτοιμη η οικογένεια σήμερα λοιπόν, η κάθε οικογένεια δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
0: Βεβαίως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε ως άνθρωποι τίποτα, ούτε ως γονείς. Αρκεί να είμαστε δεμένοι, να ασχολείται ο ένας με τον άλλο, να ακουμπάμε το παιδί μας, να σκύβουμε στο επίπεδό του, να το κοιτάμε τρυφερά με στα μάτια και να το εκφράζουμε είτε και τη δική μας ενόχληση, είτε και ό,τι το πονάει, να έχει την εμπιστοσύνη να έρθει να μας το πει. Και εμείς υπάρχουν τρόποι, κύριε Στρομπάκο, και ίσως είναι θέμα μιας άλλης εκπομπής, υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που μπορούμε να μάθουμε στο παιδί και τα όρια και την αγάπη και τα πάντα. Αρκεί να είμαστε κοντά στο παιδί.
1: Και προϋποθέτει να είμαστε και εμείς έτοιμοι γονείς.
0: Και να δίνουμε παράδειγμα. Το παράδειγμα του γονιού δεν ξεφεύγει το παιδί, κύριε Στρομπάκο, μετά. Από το παράδειγμα, όταν ο γονιός βρίζει μες στο σπίτι, σίγουρα θα βρίσκει το παιδί. Όταν ένας γονιός δεν έχει πει ποτέ λέξεις άσχημες μπροστά στο παιδί ή οπουδήποτε βρίσκεται, το παιδί αυτό πώς θα μάθει αν τις λέει. Καταλαβαίνετε
1: σωστά,
0: δηλαδή.
1: Σωστά. Και μπράβο σας, γιατί αυτό που πάτε και κάνετε είναι τεράστια σημασία στο η σχολή γονέων. Δίνει κατευθύνσεις πνευματικές, να το πούμε και αυτό.
0: Είναι πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου μας, ο οποίος είναι φοβερά δραστήριος και εργατικός, αγαπάει πολύ τους νέους ανθρώπους και τους γονείς και έχει αρχίσει από εξ αρχής να δημιουργεί αυτό το θεσμό, να τον συνεχίζει μάλλον, γιατί υπήρχε και παλαιότερα, να τον ενισχύει και να τον αυξάνει.
1: Σε ποιες περιοχές είπατε ότι θα αρχίσετε σιγά σιγά ή έχετε πάρει πρωτοβουλία?
0: Αρχίσαμε ήδη. Κοιτάξτε, είναι στο Νεοχώρι, ξεκίνησε προχθές την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου.
1: Πάτε και στην κατοχή τότε.
0: Βέβαια, ναι, μου είπανε και για την κατοχή, βεβαίως.
1: Η γενέτειρά
0: λοιπόν,
1: μας.
0: Το δημιουργούμε. Είναι στο Θέρμο αυτή τη στιγμή. Στη Βόνιτσα έχει ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς. Στον Αστακό επίσης και στην Αμφιλοχία. Είναι όλα τα κέρια κομοπόλης του νομού Ιταλοκανανίας. Και κάθε χρόνο αυτό θα αυξάνεται. Με τη βοήθεια του Θεού και με τη δύναμη που μας δίνει εδώ ο Σεβασμιότατος και τα κίνητρα που δίνει στους ανθρώπους για να, και να μιλάνε και να βοηθούν τους γονείς, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε.
1: Είχαμε τη μεγάλη χαρά σήμερα στην εκπομπή. Φιλοξενήσαμε την κυρία Δέσποινα Γεωργιάδου Λεξοπούλου, θεολόγο, εκπαιδευτικό, αποσπασμένη ως συνεργάτηδα στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, και συζητήσαμε το θέμα του ιερού θεσμού της οικογένειας. Κυρία Γεωργιάδου, και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα έχουμε την ευκαιρία πρώτα θέλω να τα ξαναπούμε πάλι στην εκπομπή μας, γιατί είναι ουσιαστικά τα θέματα που κουβεντιάζουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Είμαστε μόνο, αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε για το καλύτερο. Με την αγάπη απέναντι στο Θεό και με την υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους. Η ευθύνη μας είναι μεγάλη και πρέπει να την κάνουμε πράξη.
1: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλό και ευλογημένο Τριώδιο και ευλογημένη Σαρακοστή. Καλό στάδιο.
0: Επίσης και καλή Ανάσταση να έχουμε στο τέλος της Σαρακοστής.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.
1: Να είστε
0: σας ευχαριστώ.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Κυριακάτικη η μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
3: Καλώς ήρθατε και σήμερα, αγαπητοί φίλοι της Πεμπτουσίας, στην εκπομπή Κυριακάτη και Μαθητεία. Μια εκπομπή που συνεχίζει για δεύτερη χρονιά, με τη διαφορά ότι τώρα ασχολούμαστε με τα αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών του εκκλησιαστικού έτους. Δεύτερη Κυριακή του Λουκά η αυριανή και η Εκκλησία έχει καθιερώσει να αναγνώσκεται η περικοπή από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 9, στίχοι 6 έως 11. Πολύ ενδιαφέροντα τα μηνύματα και είμαστε εδώ να τα επικοινωνήσουμε σε εσάς όλους που αγαπάτε αυτή την εκπομπή. Όπως πάντα αρχίζω με την ανάγνωση της Αποστολικής Περικοπής που, όπως σας είπα, από το 9 κεφάλαιο της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής, στίχοι 6 έως 11. Διαβάζω από μετάφραση. Πρέπει να ξέρετε πως όποιος σπέρνει με φιδό θα έχει λίγη σοδιά και όποιος σπέρνει απλόχερα η σοδιά του θα είναι άφθονη. Ο καθένας, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, ας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του χωρίς να στενοχωριέται ή να εξαναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση. Ο Θεός έχει τη δύναμη να σας χορηγήσει πλουσιοπάροχα κάθε δωρεά, ώστε να είστε πάντοτε σε όλα τελείως αυτάρκης και να δίνετε με το παραπάνω για κάθε καλό σκοπό. Το λέει και η Γραφή: «Σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς, η αγαθοεργία του θα παραμένει αιώνια», εννοείται του Θεού. Και αυτός που δίνει στον σποριά τον σπόρο και το ψωμί για να τραφεί, ας δώσει και ας πληθύνει και τον δικό σας σπόρο και ας αυξήσει τους καρπούς της αγαθοεργίας σας. Ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα, για να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα. Αυτοί που θα πάρουν από μας τη δική μας εισφορά θα ευχαριστούν το Θεό. Αυτή είναι η Αποστολική Περικοπή και είδατε ότι όλο το κείμενο στρέφεται γύρω από την τσιγκουνιά, τη φιδό όπως λέγεται, και τη γενναιοδωρία στο να δίνει κάποιος. Μια πολύ ενδιαφέρουσα Αποστολική Περικοπή και πολύ σημαντικά τα μηνύματα τα οποία μπορούμε μέσα από αυτή να εξάρουμε. Όπως συνέβαινε συχνά με τον Θεάνθρωπο Χριστό, και ο Απόστολος Παύλος καταφεύγει στο φυσικό κόσμο για να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ώστε να γίνουν κατανοητά τα μεγάλα και βαθιά νοήματα της πίστεως. Καταφεύγει λοιπόν και αυτός στο χωράφι, στο σποριά, στο σπόρο και στην καρποφορία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όλο το σκηνικό, γιατί μας δίνει την ευκαιρία, όπως προείπα, να κατανοήσουμε καλύτερα από τη μεριά στην καθημερινότητα αυτές τις σπουδαίες αλήθειες. Και αρχίζει λοιπόν λέγοντας πως όποιος σπέρνει με φιδό, πες ότι έχετε ένα χωράφι, 100 στρέμματα, και σπέρνετε μόνο μια περιοχή, ξέρω εγώ, των 10 στρεμάτων, των 20 στρεμάτων. Άρα σπέρνετε με φιδό, με τσιγκουνιά, με οικονομία, καθώς λέγεται σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτός προφανώς δεν θα αποκομίσει καρπό των 100 στρεμάτων, θα αποκομίσει ανάλογη σπορά προς ό,τι έχει σπείρει. Αντίθετα, όποιος παίρνει με απλοχεριά, απλόχερα, αυτός φυσιολογικά, αυτή είναι η νόμη της φύσης, θα θερήσει πολύ περισσότερα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στην πνευματική ζωή. Όλοι μας είμαστε σποριάδες, σπορείς. Είμαστε άνθρωποι που καλλιεργούμε τις ψυχές, τη δική μας ψυχή και τις ψυχές των άλλων. Άρα όλοι είμαστε γεωργοί στο γεώργιο, στο χωράφι το οποίο μας έδωσε ο Θεός και με τα χαρίσματα, το σπόρο καθώς λέει, που μας έδωσε ο Θεός. Κανείς δεν είναι χωρίς χαρίσματα. Αποκλείεται ο Θεός να έχει δημιουργήσει ανθρώπους, να ανέχεται να δημιουργούνται άνθρωποι με τη συνδημιουργία, καθώς ξέρετε, των γονέων, οι οποίοι δεν έχουν χαρίσματα. Απλώς δεν συμβαίνει αυτό που θα ήθελε ο καθένας. Να είχα και εγώ τα χαρίσματα που έχει ένας άλλος. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρίσματα και κρίνεται από τη χρήση αυτών των χαρισμάτων. Το να λέει ο καθένας ότι εγώ δεν έχω για να δώσω ή δεν έχω αυτό το χάρισμα για να δώσω αυτό τον καρπό, αυτό δεν ισχύει. Αλίμονο εάν ίσχυε. Σκεφτείτε μια κοινωνία στην οποία όλοι να είχαν τα ίδια ακριβώς χαρίσματα. Δεν θα υπήρχε η διαφορετικότητα, δεν θα υπήρχε η συμπληρωματικότητα, δεν θα υπήρχε η κάλυψη πολλών αναγκών. Θα καλυπτόταν μόνο συγκεκριμένες ανάγκες. Γι' αυτό ο Θεός στην πανσοφία του δημιουργεί ανθρώπους με διαφορετικά χαρίσματα ώστε να καλύπτονται μέσα από τη διαφορετικότητα ή διαφορετικές ανάγκες των ανθρώπων. Έτσι μιλάμε για μια ολιστική, αν θέλετε, θεώρηση των αναγκών, των κοινωνικών αναγκών και μια ολιστική προϋπόθεση κάλυψης αυτών των αναγκών. Άρα λοιπόν όλοι είμαστε γεωργοί, όλοι είμαστε σπορείς και όλοι διαθέτουμε το σπόρο για να σπείρουμε. Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι αυτό, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι αυτό αν έχουμε ή δεν έχουμε για να δώσουμε, να προσφέρουμε, αλλά το πώς κανείς λειτουργεί, διαχειρίζεται αυτή τη δυνατότητα της σποράς. Και εδώ είναι το πλέον σημαντικό. Υπάρχουν άνθρωποι που σφίγγουν αυτό που έχουν να δώσουν, έτσι ώστε αν δοθεί ευκαιρία να μην το δώσουν και καθόλου, μένουν ευχαριστημένοι οι ίδιοι. Κάποιοι μάλιστα, για να δικαιολογήσουν αυτή την τσιγκουνιά ή την μεγάλη εξέταση των προϋποθέσεων για να μπορούμε να δώσουμε, πάνε στο Μέγα Βασίλειο και παίρνουν μία φράση την οποία είχε πει κάποτε, ότι πριν δώσει σε κάποιον κάτι πρέπει να το κρατάς τόσο σφιχτά το νόμισμα ώστε από κάτω να υδρώνει από την πολύ μεγάλη τσιγκουνιά. Βεβαίως ο Μέγας Βασίλειος αποκλείεται στο ερώτημα πώς πρέπει να δίνουμε, να απαντά μέσα από όλες τις γραφές και τη συμπεριφορά του, εξάλλου και η πράξη του απέδειξε ακριβώς το αντίθετο, αποκλείεται να λέει ότι πρέπει να είσαι τσιγκούνιδες. Άρα λοιπόν μην πάμε να βρούμε τσιτάτα για να δικαιολογήσουμε τη δική μας δυσκολία στο να δώσουμε. Δείτε πόσο αντιφατικοί είμαστε. Παρακαλάμε το Θεό να μας δώσει όσο γίνεται περισσότερα για να δώσουμε εμείς όσο γίνεται λιγότερα στους άλλους. Αυτό είναι και παρανοϊκό. Είναι και σχιζοφρενικό. Ή δείχνει και μια ανηθικότητα και μια αδικία. Αδικούμε τα πράγματα. Λοιπόν, όπως παρακαλάς ο Θεός να είναι απλόχερος στο να σου δώσει ό,τι του ζητάς, έτσι ακριβώς θα πρέπει και εσύ να είσαι απλόχερος αυτά που παίρνεις να τα προσφέρεις. Θα επανέλθουμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αλίμονον κάθε φορά που πρέπει να δώσεις πρέπει να στενοχωριέσαι, να αισθάνεσαι δυσκολία, ψυχική δυσφορία. Και λέει ούτε, προσέξτε, ούτε στενοχώρια όταν πρόκειται να δώσεις, αλλά ούτε και να αισθάνεσαι εξαναγκασμένος για να το κάνεις αυτό. Λέγοντας παραδείγματος χάρη, το είπε ο Θεός και πρέπει να το κάνω. Το είπε ο Χριστός και πρέπει έτσι να ενεργήσω. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να δίνουμε. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι πιο ελεύθερος αισθάνεται κάποιος όταν δεν εξαναγκάζεται από τα πράγματα να δώσει, παρά όταν ισχυρίζεται για παράδειγμα ότι εδώ έχουμε μεγάλη ανάγκη, άρα πρέπει να καλύψω αυτή την ανάγκη. Δεν κρινόμαστε, αγαπητοί μου, από τα αποτελέσματα όσων κάνουμε, από το πόσες μεγάλες ανάγκες κάλυψες με αυτά που δίνεις. Κρινόμαστε από τη διάθεση, από την προαίρεση. Πόσο ηλαροί, απλόχεροι είμαστε όταν δίνουμε. Γιατί τότε κάποιος μιμείται το Θεό. Αυτό είναι το καθομοίωση που λέγει τέλειοι γίνεστε όπως εγώ τέλειος. Δεν γίνεσαι ποτέ προφανώς και θα υστερούμε μιμούμενοι το Θεό σε όλα τα θέματα, αλλά από την άλλη τη μεριά ο Θεός είναι εδώ για να μας εμπνέει, να μας δείχνει το δρόμο. Όπως εκείνος συμπεριφέρεται, έτσι και εμείς κατά το μέτρο του δυνατού ως πλάσματα, με αδυναμίες κλπ, θα πρέπει να ενεργούμε. Άρα λοιπόν βλέπετε και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει «Ηλαρών δότι αγαπά ο Θεός». Όπως ο ίδιος είναι απλόχερος, το κάνει με ευχαρίστηση, δηλαδή όταν ενεργεί και είμαστε σίγουροι ότι το κάνει με ευχαρίστηση, ο Θεός δεν υπάρχει για τον εαυτό, το Θεός υπάρχει για μας και κάνει ό,τι μπορεί να μας ευχαριστήσει. Αυτό σημαίνει ηλαρός. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε και εμείς. Πρέπει να είμαστε ηλαροί δότες, όχι εξαναγκαζόμενοι ή έχοντας το μυαλό μας για να κερδίσουμε παράδεισο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να καλύψει τα συμφέροντά μας, αλλά γιατί έτσι πλαστήκαμε. Πλαστήκαμε από το Θεό, παιδιά του Θεού, είμαστε παιδιά του Θεού και τα παιδιά κατά κανόνα μιμούνται τη συμπεριφορά των γονέων τους. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο κεφάλαιο αυτό. Ο Θεός δεν μας δίνει κάτι για να το συσσωρεύσουμε. Δεν μας δίνει κάτι για μας τους ιδίους. Μας δίνει για να το δώσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Τα χαρίσματα δεν οικειοποιούνται. Δεν μας δίδονται για τη δική μας εξυπηρέτηση. Τα χαρίσματα μας δίδονται για να τα δώσουμε στη συνέχεια στους άλλους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αποτελεί θεμελιώδη αρχή της χριστιανικής πράξης. Στο ερώτημα ποιος θα καλύψει τις δικές μας ανάγκες, αυτό ο Θεός το αφήνει στον πλησίον. Ο πλησίον θα καλύψει τις δικές μου ανάγκες. Εκείνη ο Θεός θα οργανώσει την ανταπόδοση. Εάν όλη μας προσπάθεια είναι αυτά που μας δίδονται να τα κρατάμε για τον εαυτό μας, τότε και παιδιά του Θεού δεν είμαστε και φύλαφτοι γινόμαστε και πλεονέκτες γινόμαστε. Και εν πάση περιπτώσει καμία σχέση με τη χριστιανική ιδιότητα. Επαναλαμβάνω, ο Θεός μας δίνει για να τα δώσουμε. Όταν δίδεις, όσα δίδεις, τόσα προσφέρεις, μακάρι και περισσότερα ακόμα. Και αυτό σημαίνει, αυτή είναι η χριστιανική συμπεριφορά, να μπορείς πράγματι να αποδεικνύεις κάθε μέρα ότι είσαι ηλαρός δότης, ένα πραγματικό παιδί του Θεού. Και γι' αυτό ζητάς από το Θεό, δεν ζητάς από το Θεό περισσότερα να σου δίνει ώστε περισσότερα να συσσωρεύεις, αλλά να σου δίνει περισσότερα για να μπορείς να είσαι πιο αγαπητικός, έμπραχτα αγαπητικός προς τον πλησίον. Αυτό είναι όλο το θέμα. Και αυτό το νόημα έχει ο πλούτος χαρισμάτων. Δεν ζητάς περισσότερα για σένα, ζητάς περισσότερα για τους άλλους. Το είπα και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το επαναλαμβάνω, μετράει η διάθεση του ανθρώπου και όχι η δυνατότητα να έχεις κάτι συγκεκριμένο για να το δώσεις. Και αυτό το λέω επειδή πάρα πολλοί θα μπορούσαν να σκεφτούν να προσεύχονται παραδείγματος χάρη κάθε μέρα να κερδίσουν το λαχείο ή να κερδίσουν το λότο, καθώς λέμε, με το επιχείρημα ότι δώσε μου Θεέ μου λεφτά για να μπορώ να τα δώσω. Έχει αποδειχθεί ότι όσοι ζητάνε αυτό, πολύ λίγα δίδουν από αυτά στον πλησίον. Ας είπε ο Θεός δεν ανακατεύεται με αυτά, ούτε θα έλεγα ότι είναι χριστιανικό, να το πω έτσι, ορθόδοξα χριστιανικό, να ζητάς να εργάζεσαι και μέσα από την εργασία των χαρισμάτων σου προφανώς και παράγεις. Αυτή την παραγωγή λοιπόν την προσφέρεις στον άλλο, παρά να ζητάς έτοιμα χρήματα κλπ. Για να μπορείς να είσαι ηλαρός δότης. Εκείνο που είναι σημαντικό και θα κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το κεφάλαιο, το πρώτο νόημα που πρέπει να δούμε μέσα από αυτή την αποστολική περικοπή, ότι τίποτε, όλα τελικά γίνονται προς δόξαν Θεού. Τίποτε δεν γίνεται για να δοξαστώ εγώ ή να προβληθώ στους άλλους ως ελεήμων, ως ευεργέτης των άλλων, και γι' αυτό και θα πρέπει πάντοτε να παραπέμπουμε σε εκείνον που μας αδίδει άνωθεν. Εμείς συμβάλλουμε στην καλλιέργεια αυτών που μας δίδεται. Άρα λοιπόν η αίσθηση ότι τίποτε δεν είναι δικό μου, είναι του Θεού, και η αίσθηση επίσης της ανάγκης ότι θα πρέπει αυτά να τα καλλιεργώ ο ίδιος για να τα κάνω, με αυτόν τον τρόπο να τα προσφέρω στον άλλο, αυτό φανερώνει τον πραγματικό σκοπό όλης αυτής της ιστορίας. Όλα γίνονται προς δόξαν Θεού. Θα πρέπει λοιπόν να ενεργούμε με τέτοιο τρόπο ώστε αυτός που τα παίρνει να δοξάζει και να ευγνωμονεί όχι εσένα αλλά τον Θεό. Αυτό είναι αυτός είναι ο αγώνας του χριστιανού. Στην προσφορά προς τους άλλους, όταν γίνεται ελεήμο, να μην φανεί ότι ο ίδιος είναι αυτός που τα δίδει αλλά ο Θεός. Γι' αυτό και επαναλαμβάνεται συνεχώς ότι αυτό που κάνει το αριστερό, το δεξί χέρι, ας μην το ξέρει το αριστερό μας χέρι. Ή αυτό που λέει ο λαός, κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό. Αυτό το νόημα έχει. Και όχι να το κάνουμε σκοπίμως, ώστε και μετά να ενεργούμε με κάποιο τρόπο ώστε έμεσα να μάθουν όλοι τι κάναμε. Καλά, απορρίπτουμε το να φέρεις κάμερες να καταγράψουν αυτό το οποίο κάνεις. Αλλά αυτό το νόημα έχει. Κανείς να μην νομίσει ότι εσύ είσαι ο ευεργέτης. Ο Θεός ευεργετεί τους ανθρώπους μέσα από σένα. Γι' αυτό καλό θα είναι εσύ να μην πουθενά, να μην εμφανίζεσαι στα μάτια του άλλου και να πράγματι να εξυπηρετείται ο σκοπός όλης αυτής της διαδικασίας που είναι η δόξα του Θεού. Τελικά θα έλεγα ότι δοκιμάζεται η αγάπη του ανθρώπου. Επομένως θα έλεγα λοιπόν σε αυτή την πρώτη φάση θα έκανα μια ανακεφαλαίωση λέγοντας ότι ο Θεός μας δίδει πλούσια τα αγαθά του, όχι να τα καταναλώνουμε για τον εαυτό μας, ούτε να τα συσσωρεύουμε, αλλά για να τα καλλιεργούμε ώστε να προκύπτουν καρποί. Άρα ο Θεός δίνει για να δίνει ο άνθρωπος και όλο αυτό το αποτέλεσμα να καταλήγει στο Θεό. Δοξάζεται λοιπόν ο Θεός. Επομένως, ζητάω από το Θεό να μου δώσει τα αγαθά του, όχι για να κερδίσω εγώ κάτι, αλλά για να είναι προς κέρδος ο άλλος να έχει την ευκαιρία να θεωρήσει ότι αυτά είναι δωρεές του Θεού. Τελικά, από το Θεό ξεκινάνε όλα, μέσω ημών ενεργούνται, αλλά πρέπει να καταλήγουν στον ίδιο το Θεό. Άρα λοιπόν σημαντικό είναι όχι το τι έχουμε, πώς θα μας δίδει ο Θεός, αλλά πώς τα χρησιμοποιούμε. Έτσι. Και αυτό μας βοηθάει να μην προσκοληθούμε στα αγαθά. Αυτό είναι το νόημα όλο. Μας δίδει ο Θεός γιατί πρέπει να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο που έχουμε ανάγκες. Είμαστε ψυχοσωματικά όντα, δεν έχουμε μόνο πνευματικές ανάγκες, έχουμε και υλικές ανάγκες. Το σημαντικό είναι αυτές τις υλικές ανάγκες να τις δούμε και μέσα από σε ένα πλαίσιο των πνευματικών αναγκών. Τελικά, όπως σας έχω ξαναπεί, τίποτε δεν είναι από μόνο του υλικό, κοσμικό. Όλα πρέπει να ανάγονται στην πνευματική σφαίρα. Έτσι λοιπόν δείτε πως η διαχείριση των αγαθών που μας δίδει ο Θεός τελικά οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αυτή είναι η ορθόδοξη πνευματικότητα. Διότι υπάρχει μια αντίστοιχη θεωρία στον προτεσταντισμό την οποία προσέγγισε επιστημονικά ο Max Weber, ένας πάρα πολύ σπουδαίος κοινωνιολόγος, θα λέγω ο θεμελιωτής κοινωνιολογίας αλλά και της κοινωνιολογίας του χριστιανισμού, ο οποίος παρατήρησε μερικές συμπεριφορές στις προτεσταντικές κοινωνίες, προτεσταντικούς πληθυσμούς και σκέφτηκε να εξετάσει λιγάκι το καλβινικό δόγμα. Και εκεί διαπίστωσε ότι υπάρχει ένας μηχανισμός ολόκληρος, κάποτε ασχολήθηκα ιδιαίτερα με αυτό γιατί έπρεπε να τα διακρίνω από τα δικά μας, υπάρχει ένας μηχανισμός λοιπόν που λειτουργεί ως εξής. Ο Θεός σε βάζει σε μία συγκεκριμένη, σε τοποθετεί σε μία συγκεκριμένη δουλειά, την οποία πρέπει να εκτελέσεις με κάθε συνέπεια υπακούοντας στο Θεό. Άρα πρέπει να είσαι παραγωγικός και στη συνέχεια αυτή η παραγωγή δεν είναι προς κατανάλωση, είναι προς συσσόρευση. Και εκεί θεωρείται ότι ο χριστιανός, αυτό το συμπέρασμα έβγαλε ο Μαξ Βέμπερ, ότι τελικά ο τρόπος που ενεργεί ο χριστιανός στα θέματα αυτά δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παράγει τον καπιταλισμό, να συμβάλλει στη συσσόρευση κεφαλαίου. Εμείς δεν λέμε αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε ότι ο άνθρωπος συνεργάζεται με το Θεό έτσι ώστε τα αγαθά τα οποία διαχειρίζεται να οδηγούν πράγματι προς δόξαν Θεού. Και έτσι καλύπτονται και οι ανάγκες του πλησίου βεβαίως, αλλά επαναλαμβάνω, είναι πολύ εγωιστικό να θεωρούμε ότι πρέπει να δίνουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες με υποσυνείδητο το αίτημα να σε δοξάζουν οι άλλοι, να σε ευγνωμονούν ή να αισθάνεσαι ότι έκανες κάτι καλό, κάτι ηθικό, ενώ στην ουσία θα πρέπει όλα να γίνονται προς δόξαν Θεού. Και αυτό που σας ανέφερα, η υπέρβαση της αντίληψης για τα υλικά αγαθά και για να μπορούμε να πραγματικά να αληθεύσουμε πνευματικά, είναι ότι η αντίληψη ότι όλα τα υλικά αγαθά είναι πρόσχερα. Γι' αυτό και πρέπει κανείς να τα υπερβαίνει. Γι' αυτό και όλη η διαδικασία είναι στη μη προσκόλληση σε αυτά τα αγαθά. Τα χρήματα φεύγουν. Τα σπίτια αλλάζουν χέρια. Τα υπάρχοντα χάνονται. Δείτε τι συμβαίνει γύρω μας. Μια πλημμύρα, ένα σεισμός, ένα τσουνάμι καταστρέφει τα πάντα. Βλέπετε μια πυρκαγιά το ίδιο. Έχουμε ανθρώπους μέσα σε λίγα λεπτά να είναι πραγματικά να έχουν χάσει τα πάντα. Και ο άνθρωπος βεβαίως πεθαίνει. Όλα αυτά είναι προσωρινά. Και θα πρέπει κανείς να καταλάβει την προσωρινότητα των πραγμάτων. Άρα όσο είναι καιρός, αυτά που έχεις και αυτό που είσαι, κάντο για χάρη του Θεού. Εννοείται διαχειριζόμενος όλα προς δόξαν του Θεού και βεβαίως για τις ανάγκες των ανθρώπων. Η αγάπη, το ξαναλέω, η αγάπη δοκιμάζεται και είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εκείνο που πρέπει να μένει στο τέλος είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Δικαιοσύνη σημαίνει, είναι αυτό ακριβώς. Είναι άδικο να σου δίνει ο Θεός, να προσεύχεται να σου δίνει ο Θεός πλουσιοπάροχα τα αγαθά του για τον εαυτό σου, για τις δικές σου ανάγκες. Αυτό είναι αδικία. Ποια είναι η δικαιοσύνη, ποια δικαιοσύνη μένει στο τέλος μετά από όλη αυτή τη διαχείριση των πραγμάτων? Η δικαιοσύνη είναι ότι όλα πρέπει να γίνονται για την αγάπη και για την δόξα του Θεού. Αυτό είναι το μήνυμα που δίδει αυτή η αποστολική περικοπή, η οποία μάλιστα διαβάζεται και τώρα τον Οκτώβριο, όπου σε λίγες μέρες θα έχουμε και την παραβολή του Σποραίος. Έχουν σχέση αυτά τα δύο. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς, με ποιο τρόπο δοκιμάζεται η αγάπη μας, η ελευθερία μας. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να παίρνουμε για να δίνουμε. Επομένως λοιπόν, αν ήθελα να ανακεφαλαιώσω λιγάκι τα μηνύματα που παίρνουμε, σε ποια παιδεία μάλλον παίζονται τα νοήματα αυτής της αποστολικής περικοπής, θα σας έλεγα καταρχήν να βάλουμε έναν τίτλο, ότι πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι στη σχέση μας προς τον πλησίον όπως ο Θεός. Αυτός θα ήταν ο τίτλος, αν θέλετε, να βάλουμε σε αυτή την αποστολική περικοπή. Και στη συνέχεια καλούμαστε να γίνουμε μιμητές του Θεού. Ο Θεός είναι απλόχερα, δίδει απλόχερα τα αγαθά του στον άνθρωπο, όχι με τσιγκουνιά, άρα πρέπει να το κάνουμε με ευχαρίστηση, πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι, μεγαλόκαρδοι αν θέλετε. Ο Θεός δίδει σε όποιον θέλει μεν, αλλά δεν αδικεί κανέναν. Μπορεί να έχουμε διαφορετικά χαρίσματα, γιατί για να καλύψουμε διαφορετικές ανάγκες, αλλά κανείς δεν αδικείται. Τώρα, αν κάποιος θέλει, σον και καλά, να έχει χρήματα για να δίδει, το να δώσεις χρήματα στον άλλο είναι το πιο εύκολο, αν θέλει, να τα έχεις. Αρκεί να το θέλεις και εκεί να καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Αλλά το κυριότερο που χρειάζεται ο συνάνθρωπός μας δεν είναι τα λεφτά, δεν είναι τα χρήματα. Η λαρότητά μας φαίνεται στο να είμαστε απέναντί του άνθρωποι, που να το σκεφτόμαστε, να είμαστε επιεικείς απέναντί του, να μπορούμε να μπορούμε να του μοιράζουμε μέσα από, μέσα από το βλέμμα μας, μέσα από τον τρόπο που τον βλέπουμε, που χειρονομούμε, να καταλάβει ότι τον αγαπάμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ξεφορτωθείς κάποιον όταν δεν τον θέλεις, δίδοντάς του χρήματα, αρκεί να με τον ξαναδείς, παρά να τον περιποιηθείς, να του πλύνεις τα πόδια, να του χαϊδέψεις το χέρι του, το χέρι ενός δυστυχισμένου, ενός λυπημένου ανθρώπου. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είμαστε άνθρωποι, γι' αυτό και δεν είναι αδικία το να μην έχουμε χρήματα για να δώσουμε. Δείτε με το λεπτό της χείρας. Άλλοι δίδανε χιλιάρικα, άλλοι δίνανε εκατομμύρια από το περισσευούμενα. Η χείρα έδωσε ό,τι είχε. Ένα δίλεπτο. Μια δεκάρα λοιπόν. Δύο δεκάρες αν θέλετε έδινε στον Κορβανά. Και εκείνη επενέθηκε και επιβραβεύθηκε από τον Χριστό παρά αυτοί που δίδουν εκατομμύρια. Άρα λοιπόν δεν ισχύει δώσε μου για να δώσω. Ο Θεός σου τα έχει δώσει ήδη και σου δίδει πλωσιοπάροχα τα αγαθά του. Πρέπει λοιπόν να είμαστε, να ενεργούμε ακριβώς όπως ο Θεός. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που πρέπει να κάνουμε, αν βάλουμε και στην εξίσωση τον όρο διάκριση. Ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις, βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν κοιτάζει ποιο χωράφι είναι του αμαρτωλού να το κατακάψει, αλλά βρέχει και γι' αυτό. Του δίδει την ευκαιρία και αυτός να καταλάβει ότι ο Θεός δεν είναι ούτε τσιγκούνης, ούτε έχει κρατούμενα. Το ίδιο δίδει βεβαίως και στους δικαίους. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κανένα απολύτως δικαίωμα να σφίγγουμε τα χέρια μας και την καρδιά μας, αυτό σημαίνει στενοχώρια, ή να θεωρούμε ότι πρέπει, επειδή δόθηκε η εντολή, να ενεργήσουμε έτσι όπως ο Θεός. Πρέπει λοιπόν αδιάκριτα και απροϋπόθετα να δίδουμε αυτά τα οποία μας δίδει ο Θεός. Επαναλαμβάνω, όπως ο Θεός δεν κλείνει το μάτι του όταν μας δίδει κάτι ή σφίγγει τα χέρια του, έτσι ώστε να μην μας τα δώσει, μην τυχόν αμαρτήσουμε με βάση αυτά που μας έδωσε. Θα πρέπει λοιπόν χωρίς διάκριση και χωρίς προϋποθέσεις να μοιράζομαι αυτά που μας έδωσε ο Θεός. Και ένα τελευταίο, για να ανακεφαλαιώσουμε. Αποφεύγουμε όλες τις κακοτοπιές ελεώντας τους ανθρώπους όταν σκεφτούμε ότι όλα θα πρέπει να γίνονται προς δόξαν Θεού. Με αυτά τα μηνύματα λοιπόν προσπάθησα να είμαι απέναντί σας σήμερα, αγαπητοί μου τηλεθεατές και ακροατές, στην εκπομπή Κυριακάτικη Μαθητεία, τη δεύτερη Κυριακή του Λουκά, όπου η Εκκλησία, επαναλαμβάνω, καθιέρωσε να διαβάζεται η προστολική περικοπή από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 9, στίχοι 6 έως 11. Οι λαρούς δότες μας θέλει ο Θεός και όχι τσιγκούνιδες εφόλης της ύλης. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Στην προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αναλύσει το μυστήριο του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη και είχαμε πει πώς ακριβώς βιώνεται το μυστήριο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα μυστήρια στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν μυστήρια στην Καινή Διαθήκη και τα ξέρουμε όλοι τα μυστήρια αυτά, αλλά ίσως αγνοούμε ότι υπάρχουν και μυστήρια στην Παλαιά Διαθήκη. Ποια είναι αυτά ακριβώς τα μυστήρια? Στην Εκκλησία μας υπάρχουν τα λεγόμενα 7 μυστήρια. Έχουν καθοριστεί και έχουν, όλοι το γνωρίζουμε. Είναι το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία. Πρώτα βαπτίζεται κανείς, χρύεται, μετά προχωρεί στη Θεία Κοινωνία του Σώματος και Πνεύματος του Χριστού. Είναι η ιεροσύνη, είναι ο γάμος, είναι το μυστήριο της μετανοίας, είναι και το ευχέλαιον. Άρα έχουν καθοριστεί 7 να είναι αυτά τα μυστήρια. Βέβαια, εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι η Εκκλησία ολόκληρη είναι ένα μυστήριο. Δεν είναι απλώς 7 τα μυστήρια. Όλη η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Και το ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας, και το ότι έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε μέλη της Εκκλησίας, άρα μέλη του Σώματος του Χριστού, και έχουμε επικοινωνία με τον Χριστό και κοινωνία με τον Χριστό, όχι απλώς επικοινωνία, αυτό σημαίνει όλη η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Και μια προσευχή την οποία θα κάνει κανείς, και αυτό είναι μυστήριο. Όταν προσεύχεται το βράδυ στο σπίτι του και όταν λέει την ευχή, για παράδειγμα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ιέ του Θεού, λέει σώμε, είναι και αυτό ένα μυστήριο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μυστήριον ποίησον την ευχήν. Την ευχήν, το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε, το Κύριε ελέησον, να το κάνεις μυστήριο. Δηλαδή, όταν κανείς προσεύχεται και λέει την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε, για παράδειγμα, τότε αυτό δέχεται χάρη Θεού. Και αυτή η αποδοχή, η μέθεξη της χάριτος του Θεού είναι ένα μυστήριο. Επομένως, επεκράτησε να λέμε ότι έχουμε 7 μυστήρια μέσα στην Εκκλησία μας, τα 4 υποχρεωτικά, τα 3 προαιρετικά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καθορισμός ότι τα μυστήρια είναι 7 έγινε το 13ο αιώνα. Μέχρι τότε δεν έλεγαν ότι όριζαν ιδιαίτερους αριθμούς 7, άλλοτε έλεγαν και 8 και 9. Για παράδειγμα, ο Θεόδωρος του Δίτης θεωρεί ως ένα μυστήριο και τη μοναχική κουρά, ως 8ο μυστήριο. Αλλά γενικά, εκείνο το οποίο γνωρίζουμε από όλη την ιστορία των μυστήριων, ότι ένας μοναχός, ο Ιώβ, το 13ο αιώνα, είναι εκείνος που πρώτη φορά καθόρισε και λέει ότι αυτά είναι τα 7 μυστήρια. Και όταν ο Αυτοκράτορας Μιχάλης ο Παλαιολόγος έδωσε την ομολογία της πίστεως στη Σύνοδο των Ρωμαιοκαθολικών που γινόταν στη Λιώνα, τότε στην ομολογία αυτή για πρώτη φορά ορίζεται ότι τα μυστήρια είναι 7. Εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε εμείς σήμερα ότι τα μυστήρια είναι 7, αυτά τα οποία ανέφερα προηγουμένως, αλλά πρέπει να ξέρουμε πάντοτε ότι η ζωή μας μες στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο, άρα και η προσευχή την οποία κάνουμε κατηδίαν με οποιοδήποτε λόγια και αν πει κανείς, αλλά ιδιαίτερως με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, είναι ένα μυστήριο. Στη σημερινή λοιπόν εκπομπή θα δούμε 2 σημεία. Το πρώτο, η σχέση και η σύνδεση μεταξύ των μυστηρίων της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, για να υποστηρίξω ότι οι μυστήρια, τα ίδια μυστήρια υπάρχουν και στην Παλαιά Διαθήκη. Και το δεύτερο σημείο, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μυστηρίων που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη με τα μυστήρια που γίνονται στην Καινή Διαθήκη. Ας αρχίσουμε λοιπόν από το πρώτο θέμα. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ των μυστηρίων Παλιάς και Καινής Διαθήκης. Ποιο είναι το πρώτο μυστήριο? Είναι το βάπτισμα. Δηλαδή, βαπτιζόμαστε και γινόμαστε μέρη του σώματος του Χριστού. Και γι' αυτό και λέγεται εισαγωγικό μυστήριο, το βάπτισμα. Γιατί έτσι γινόμαστε μέρη της Εκκλησίας και μέρη του σώματος του Χριστού. Αλλά αν διαβάσουμε την ακολουθία του βαπτίσματος, θα δούμε ότι εκεί γίνεται αναφορά για το βάπτισμα στην Παλαιά Διαθήκη. Για παράδειγμα, στην πρώτη ευχή του μυστήριου του βαπτίσματος, τι λέμε? Οικοδόμησον αυτόν εν το θεμελίο των Αποστόλων και των Προφητών. Δηλαδή, σε παρακαλούμε αυτόν τώρα που βαπτίζεται να τον οικοδομήσεις πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών. Γιατί υπάρχει ταυτότητα εμπειριών και των Προφητών και των Αποστόλων. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι Απόστολοι, είναι και οι Προφήτες. Έχουν την ίδια εμπειρία. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο είναι μεταξύ των Αποστόλων και των Προφητών. Είναι οι Προφήτες έφταναν στη θέωση, αλλά ακόμη δεν είχε καταργηθεί ο θάνατος. Δεν είχαν γίνει μέλη του σώματος του Χριστού, γιατί ο Χριστός ακόμα δεν είχε σαρκωθεί. Επομένως, λέμε οκοδόμησον αυτόν εν το θεμελίο των Αποστόλων και των Προφητών. Μετά, στην ευχή λέει, αναφέρεται ένα χωρίο του προφήτου Ισαΐα. Σίγαρι είπας Κύριε, λούσαστε και καθαροί γίνεστε. Οπότε λοιπόν έχουμε εδώ αναφορά στον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος μιλούσε για το ότι πρέπει ο άνθρωπος να λουστεί και να καθαριστεί. Έτσι και με το βάπτισμα λούεται, μπαίνει μέσα στο νερό και καθαρίζεται. Σε κάποια στιγμή πριν μπει ο βαπτιζόμενος μέσα στην κολυμβήθρα, υπάρχει το αλήφεται με έλαιον, μάλλον, το οποίο λέγεται εφορκιστόν έλαιον. Τον αλήφει σε όλο το σώμα. Όταν διαβάσουμε εκεί την ευχή, τι θα δούμε? Δέσποτα, Κύριο Θεός, τον Πατέρα ημών, ότι σεν τη κυβωτό του Νόε περιστεράν αποστήλας, κάρφος ελέας έχουσαν επί του στόματος, καταλλαγή σύμβολων, σωτηρίαστε της από του κατακλυσμού και τα της χάριτος, το της χάριτος μυστήριον δι' εκείνων προτυπώσας και τα λοιπά. Δηλαδή, εδώ αλήφεται το σώμα με λάδι και αμέσως θυμάται η Εκκλησία με την ευχή την οποία λέει ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς ο οποίος στείλει το μυστήριον και γενικό αλήφει εκείνη την ώρα, θυμάται το λάδι, την ελιά και το έλαιον, την περιστερά που ήρθε, εστάλη και ήρθε και έφερε ένα κλάδο ελέας. Βλέπετε, αμέσως συνδέεται με την Παλαιά Διαθήκη. Δεν απομονώνεται. Δεν λέμε, η Παλαιά Διαθήκη είναι προ Χριστού, δεν της δίνουμε σημασία. Υπάρχει στενός θεσμός μεταξύ Παλιάς και Καινής Διαθήκης. Το σπουδαιότερο όμως από όλα αυτά με το βάπτισμα είναι το ότι γίνεται αναφορά στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή από τον Απόστολο Παύλο για το βάπτισμα της Παλαιάς Διαθήκης. Λέει εκεί στην επιστολή αυτή ο Απόστολος Παύλος, «Ου θέλω ημάς αγνοήν αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την εφέλη ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν εβαπτίσαντο εν την εφέλη και εν τη θαλάσση». Δηλαδή, αδελφοί, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι οι πατέρες σας, δηλαδή οι πατέρες μας είναι, και το λέει αυτό στην επιστολή προς Κορινθίους, που ήταν Έλληνες. Ήταν και βέβαια εξ Εβραίων, αλλά ήταν και εξ Ελλήνων. Και οι πατέρες μας είναι οι προφήτες. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι ήταν κάτω από τον προφήτη Μωυσή. Ο Μωυσής δηλαδή είναι εκείνος που πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και βαπτίσαν το. Λέει, πάντες κάτω από την εφέλη ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης δήλθουν από την Ερυθρά Θάλασσα και πάντες στο Μωυσή είναι βαπτίσαν το. Βλέπετε, γίνεται αναφορά στο βάπτισμα που έγινε από τον Μωυσή που πέρασαν οι Ισραηλίτες μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Και όταν μαζί με το βάπτισμα γίνεται και το μυστήριο του χρίσματος, γιατί σε εμάς είναι ενωμένα το βάπτισμα με το χρίσμα, εκεί στο τέλος τι λέει? «Και ως ευλόγησας δια προφήτου Σαμουήλ Δαβίδ τον βασιλέα, ευλόγησον και την κεφαλήν του δούλου σου, δια χειρός εμού του αμαρτωλού, επιφυτών αυτό το πνεύμα της του Αγίου» κτλ. Όπως να προκόπτει με ηλικία και να φτάσει μέχρι τα γεράματα. Είδατε εδώ, έχει σημασία αυτό που λέει ως ευλόγησας. Δηλαδή όπως εσύ ευλόγησες τον Δαβίδ, τον βασιλέα, διά του προφήτου Σαμουήλ, έτσι να ευλογήσεις και την κεφαλή του δούλου σου διέ μου. Βλέπετε αμέσως το ως δείχνει μια σχέση πολύ στενή, πως υπάρχει και εκεί χρήσμα, μυστήριο χρήσματος. Έγινε χρήσης του Δαβίδ και έγινε βασιλεύς από τον Σαμουήλ. Οπότε λέει, όπως έγινε εκεί, έτσι και εδώ σε παρακαλώ να ευλογήσεις. Αυτό είναι το μυστήριο του χρήσματος. Ας πάμε τώρα στο θέμα το άλλο μεγάλο μυστήριο, το υπερφαιές μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή βαπτιζόμαστε, χρειόμαστε για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η αναφορά όλη των μυστηρίων είναι η Θεία Ευχαριστία και είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Υπάρχει λοιπόν και στην Παλαιοδιαθήκη δείπνο. Φυσικά όχι του σώματος του Χριστού, αλλά υπάρχει δείπνο. Υπάρχει, θα λέγα, προτύπωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και συγχρόνως υπάρχει μια μέθεξη της χάριτος του Θεού. Βεβαίως υπάρχει διαφορά, θα δούμε στη συνέχεια ποια είναι η διαφορά. Αλλά υπάρχει όμως μέθεξη, υπάρχει γεύμα, υπάρχει δείπνο. Υπάρχει το γνωστό εκείνο δείπνο το οποίο παρέθεσε ο Μωυσής και στους ιερείς όλους με το νόμο που εδόθηκε από το Θεό στο Μωυσή. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θέλω να αναφερθώ σε ένα άλλο σημείο. Εδώ με την ευχή της προσκομιδής που διαβάζουμε στην λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, εκεί λοιπόν στην ευχή αυτή τι λέμε, λέει ο ιερεύς, επίβλεψε να εφημάσει ο Θεός και έπειδε επί τη λατρεία νημών, σε παρά να κοιτάξει ο Θεός εμάς και να μας δει εδώ στη λατρεία μας και πρόσδεξε αυτήν και να τη δεχθεί. Πώς? Ως προσεδέξω άβελτα δώρα, νόητας θυσίας, Αβραάμ τας ολοκαρπώσεις, Μωσέος και Αρών τας ιεροσύνας, Σαμουήλ τας ειρηνικάς. Προσέξτε εδώ, αυτό πάλι το ως. Θα το δούμε και μετά και σε άλλα μυστήρια. Λέει εδώ, σε παρακαλώ να δεις και να δεχθείς, να μας δεις και να δεχθείς αυτή τη θυσία όπως δέχθηκες τη θυσία του Άβελ, τα δώρα του Άβελ μάλλον, του Νόε τις θυσίες, του Αβραάμ τις ολοκαρπώσεις. Και ως προσεδέξω εκ των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινή ταύτην λατρείαν, ούτω και εκ των χειρών ημών των αμαρτωλών πρόσδεξε τα δώρα ταύτα. Και όπως εδώ βέβαια έχουμε και την Διαθήκη. Βλέπετε το ως είναι και στους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, το ως είναι και στους Αποστόλους. Δηλαδή όπως δέχτηκες τις θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη και όπως δέχτηκες διαχειρών των Αποστόλων τη θυσία, σε παρακαλώ να δεχθείς και τη δική μας θυσία. Τα λέει αυτά ο Μέγας Βασίλειος. Είναι στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Απόστολος Δε Παύλος είναι εκείνος ο οποίος συνδέει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με την τροφή την οποία έστειλε ο Θεός στο λαό. Δηλαδή, λέει εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή πάλι, και πάντες οι Ισραηλίτες το αυτό βρώμα πνευματικών έφαγων και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών έπινων, έπινων γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Δηλαδή, καθώς βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Εξόδου, έφευγε ο Ισραηλιτικός λαός και πήγαινε από τη γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας, μέσα στην έρημο. Και βεβαίως ένας λαός 2 εκατομμύρια, πώς έπρεπε να ζήσει. Και ο Θεός πρώτα διψούσαν και χτύπησε ο Μωυσής το βράχο και έβγαινε το νερό. Και τι λέει, έπινον εκ της πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Δηλαδή δεν είναι απλώς ας πούμε ο βράχος που έβγαλε νερό. Είναι ο Χριστός ο οποίος έβγαλε το νερό μέσα από το βράχο και έφαγον πνευματικών βρώμα τα ορτίκια τα οποία τους έστειλε και το μάνα. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλά κείμενα που θεωρούν τη Θεία Ευχαριστία ως μάνα, ουράνιον, μάνα ουράνιον. Έστειλε ο Θεός κάθε μέρα το μάνα. Βλέπετε λοιπόν, έχουμε προτύπωση και βίωση της Θείας Ευχαριστίας, της χάριτος του Θεού. Θα δούμε τη διαφορά αργότερα. Έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη με τον Ισραηλιτικό λαό που περνούσε από τη γη της Αιγύπτου, τη γη της Επαγγελίας. Ερχόμαστε στο άλλο μυστήριο για να δείτε τη σχέση των μυστηρίων με την Παλαιά Διαθήκη, ότι δεν υπάρχουν μυστήρια μόνο στην Καινή Διαθήκη. Υπήρχαν τα ίδια μυστήρια και στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε το μυστήριο του γάμου. Ο γάμος στην Καινή Διαθήκη εξισούται με το γάμο στην Παλαιά Διαθήκη. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τα κείμενα των ευχών όταν τελείται ο γάμος, που δυστυχώς πολλοί όταν είναι στο γάμο προσεχνούν οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά τα οποία λέει ο ιερεύς, και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί ο γάμος δεν είναι ένα κοινωνικό γεγονός. Ο γάμος είναι μια προσευχή την οποία απευθύνουμε στο Θεό. Εκεί λοιπόν στην προσευχή την οποία, και μάλιστα η δεύτερη προσευχή στο γάμο, η δεύτερη ευχή στο γάμο, αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής. Ευλόγησαν αυτούς, Κύριε Θεός ημών, ως ευλόγησαν τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα. Προσέξτε το ως. Δηλαδή αυτό δίνει εξίσωση. Όπως έκανες εκεί, έτσι κάνει και εδώ. Δηλαδή έχουμε εξίσωση του μυστηρίου. Ευλόγησαν λοιπόν αυτούς, Κύριε Θεός ημών, ως ευλόγησαν τον Ιακώβ και πάντα στους πατριάρχες. Ως ευλόγησαν τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ. Ως ευλόγησαν Μωσέα και Σεπφόραν. Ως ευλόγησαν Ιωακήμ και την Άναν. Ως ευλόγησαν Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ως ευλόγησαν. Και μετά προχωρεί και λέει, διαφύλαξον αυτούς, Κύριε Θεός ημών, ως διαφύλαξας τον Νόε εν την Κηφωτό, ως διαφύλαξας τον Ιωνάν εν την κοιλία του Κήτους, ως διαφύλαξας τους Αγίους Τρεις Πέδας εκ το πυρός καταπέμψης αυτής δρόσων ουρανόθεν. Επομένως έχουμε ευλόγησον ως στην Παλαιά Διαθήκη και τώρα, και διαφύλαξον ως όπως το έκανε στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι και τώρα. Όπως ευλόγησε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους και τους διαφύλαξες, έτσι ευλόγησε και διαφύλαξε και αυτούς εδώ που κάναμε το γάμο. Και προχωρεί για να πει μετά, μνημόνευσον, Κύριε Θεός ημών, όσε μνημόνευσας του Ενόχ, του Σιμ, του Ηλία,

γίνονταν κάπως διαφορετικά βεβαίως. Αλλά υπήρχαν μυστήρια. Και τι είναι μυστήριο? Μυστήριο είναι η χάρις του Θεού που ενώνει και μεταβάλλει αυτό που θέλουμε. Η χάρις του Θεού που μεταβάλλει κάτι υλικό και το κάνει πνευματικό. Η χάρις του Θεού που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους. Η χάρις του Θεού που σώζει τους ανθρώπους. Αυτό είναι μυστήριο. Τέτοια μυστήρια ήταν παράλληλα και στην Παλαιά Διαθήκη. Το δεύτερο όμως σημείο που νομίζω είναι το σημαντικό είναι ότι βεβαίως υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των μυστηρίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά υπάρχει όμως και μια διαφορά και δεν μπορούμε να μη βλέπουμε τη διαφορά. Δεν μπορούμε να βλέπουμε το ως, δηλαδή τη σχέση μεταξύ των δύο και να μην βλέπουμε και το διαφορετικό σημείο. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι αυτό που έχουμε αναλύσει και σε άλλες εκπομπές και θα δοθεί δυνατότητα να το πούμε και αργότερα, ότι είναι η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Δηλαδή η εμπειρία είναι ταυτόσιμη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για παράδειγμα, για να πει, να δείξει τι είναι το φως και πώς ο άνθρωπος έρχεται σε επικοινωνία με τον Θεό ως φως, χρησιμοποιεί παραδείγματα. Τον Ηλία, τον Μωυσή, τον Στέφανο στο συνέδριο. Τους τρεις μαθητές πάνω στο όρο Σταβόρ. Δηλαδή όλοι είχαν την ίδια εμπειρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν διαβάσει κανείς το βιβλίο του Υπέρ των Ιερών Συχαζόντων, θα το δει αυτό. Θα δει ότι εξισώνει την εμπειρία του Μωυσή, του Ηλία, με την εμπειρία των τριών μαθητών επάνω στο όρος Θαβόρ και την εμπειρία του φωτός που είχε ο Άγιος Στέφανος μετά την Πεντηκοστή. Αλλά βέβαια υπάρχει και διαφορά. Η διαφορά είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη είναι άσαρκος λόγος, δεν έχει σάρκα. Στην Καινή Διαθήκη είναι σε σαρκωμένος λόγος. Δηλαδή όλες οι εμφανίσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι εμφανίσεις του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, όχι του Πατρός. Αλλά δεν είχε σάρκα. Ενώ στην Καινή Διαθήκη είναι η εμφάνιση του σεσαρκωμένου λόγου που έχει σάρκα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της Εκκλησίας της Παλαιάς Διαθήκης και της Εκκλησίας της Καινής Διαθήκης. Διότι έχουμε και Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη και αναφέρεται πολλές φορές στα τροπάρια, στους ψαλμούς, η Εκκλησία σου Κύριε, ο λαός σου, ξέρω εγώ, η Εκκλησία. Εκκλησία Οσίων, που ψάλλουμε στην Εκκλησία εκεί, στους ψαλμούς το λέμε. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η Εκκλησία που σημαίνει Εκκλησία ενότητα, ένωση του ανθρώπου με τον Θεό και του ανθρώπου με τους συνανθρώπους του. Αυτό θα πει Εκκλησία. Αλλά εκεί η Εκκλησία ήταν πνευματική. Και όπως λέει ο Άγιος, ο Κλήμης, ο Ρώμης, ήταν πνευματική, πνευματική δεούσα εφανερώθη εν τη σαρκή του Χριστού. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ο Χριστός με την ανθρώπισή του σάρκα εκκλησίας προσέλαβε. Δηλαδή ήταν οι προφήτες και οι δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη που καθαρίζονταν. Υπάρχει διαδοχικός καθαρμός και φτάνει μέχρι την Παναγία και ο Χριστός πήρε τη σάρκα από την Παναγία και λέει σάρκα εκκλησίας προσέλαβε. Πήρε λοιπόν τη σάρκα την καθαρή την οποία του έδωσε η Παναγία και αυτό την έκανε σώμα του. Και τώρα η εκκλησία είναι σαρκική, φανερώθηκε εν τη σαρκή του Χριστού. Έτσι λοιπόν λέμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ενεργούσε η χάρις του Θεού, αλλά όχι διαμέσου σώματος. Ενεργούσε η χάρις του Θεού, η οποία ήταν άσαρκη, να το πούμε, δεν ήταν διασώματος. Στην Καινή Διαθήκη όμως, μετά την ενσάρκωση του Χριστού, και το σώμα του Χριστού είναι πηγή της ακτής του χάριτος. Και τώρα εμείς έχουμε τα μυστήρια, το βάπτισμα, το χρίσμα και όλα τα άλλα τα μυστήρια, αλλά όντας μέλη της Εκκλησίας και μέλη του σώματος του Χριστού. Οπότε εμείς τώρα δεν δεχόμαστε μόνο τη χάρη του Θεού γενικά όπως την Παλαιά Διαθήκη, αλλά τρώμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, όχι απλώς τη χάρη. Τι σημασία έχει αυτό? Όταν εμείς τελούμε τη Θεία Λειτουργία, λέμε και υψώνουμε τα Άγια της Αγίης και καθώς έχουμε τον αμνό λέμε μερίζεται ο αμνός του Θεού μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέποτε ταπανόμενος, άρα τους μετέχοντες αγιάζουν και κομματιάζουμε το σώμα του Χριστού. Αυτό γίνεται τώρα που έχουμε σώμα.

0: ο καθένας κοινωνά και δίνουμε στον καθένα ένα μικρό κομμάτι. Δεν είναι ένα μικρό κομμάτι του Χριστού, αυτό το μαργαρίτι που λέμε. Είναι ολόκληρος ο Χριστός. Όταν κοινωνεί κανείς δεν παίρνει ένα κομμάτι, δεν παίρνει ένα στο χέρι του Χριστού, άλλο στο πόδι του Χριστού, άλλο στο... αλλά όλοι παίρνουν το ολόκληρο το Χριστό. Λοιπόν, αυτό γίνεται στην Καινή Διαθήκη. Αυτή είναι η διαφορά. Στην Καινή Διαθήκη, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η χάρη του Θεού μερίζεται αμερίστως εν μεριστής. Δηλαδή, η χάρη του Θεού μερίζεται, προσφέρεται σε πολλούς εν μεριστής, αμέριστος, χωρίς να μεριστεί. Δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη, λαμβάνει κανείς τη χάρη του Θεού, όπως και τώρα, όταν προσευχόμαστε. Λαμβάνουμε τη χάρη του Θεού χωρίς να κομματιαστεί. Έχουμε ένα χαρτί, για παράδειγμα, και το κομματιάζουμε και λέμε, τα κομματιάζουμε σε διάφορα μέρη. Αυτό είναι, μερίζεται. Η χάρη του Θεού δεν μερίζεται. Στην Παλαιά Διαθήκη, λοιπόν, μερίζεται η χάρη του Θεού, αλλά αμερίστος. Ενμεριστής σε διαφορετικούς ανθρώπους και πολλαπλασιάζεται απολαπλασιάστος εν πολλής. Αυτό γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη με τη χάρη. Τώρα, αυτό που γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη με τη χάρη, ότι μερίζεται αμερίστος ενμεριστής, τώρα εδώ γίνεται με το σώμα του Χριστού, που σημαίνει μερίζεται το σώμα του Χριστού αμερίστος, χωρίς να μερίζεται, ακατανόητα στην ανθρώπινη λογική, εν πολλής, σε όλους. Παίρνει ο καθένας ολόκληρο το Χριστό. Οπότε αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των μυστηρίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Έχουμε λοιπόν μυστήρια στην Παλαιά Διαθήκη, τα ίδια μυστήρια, έχουμε γάμο, έχουμε χρίσμα, έχουμε ευχέλαιο, έχουμε το χρίσμα, όπως γινόταν η χρήση των βασιλέων τους προφήτες. Έχουμε γάμο και εκεί ευλογείται ο γάμος. Διαβάστε το υπέροχο βιβλίο του Τοβίτ. Ένα βιβλίο που είναι ο ύμνος για το γάμο και δείχνει πώς ο πατέρας Τοβίτ έστειλε τον ιό του Τοβία για κάποια αποστολή και πώς εκεί τον ακολουθούσε και τον οδηγούσε ο άγγελος ο Ραφαήλ και πώς εκεί βρέθηκε και παντρεύτηκε τη θυγατέρα ενός φίλου του Τοβίτ. Και πώς έγινε αυτή η στέψη, δεν υπήρχαν τότε ιερείς, αλλά λέει τότε ο πατέρας, ο Ραγουήλ, πήρε τη Σάρα και λέει εκεί, πήρε τη χείρα της Σάρας και τους ένωσε και ενώθηκαν αυτοί με τη χάρη του Θεού. Και διαβάστε εκεί μια ωραιότατη προσευχή, όταν πήγαν να κοιμηθούν το βράδυ μετά το γάμο, έκαναν θυσία, προσφορά στο Θεό για να εκφράσουν την αγάπη στο Θεό και μετά κάνουν μια προσευχή και λέει ο Τοβίας, Κύριε, εγώ δεν πήρα αυτή την αδελφή μου για πορνεία, την πήρα για να εκφράσω το θέλημά σου και την αγάπη σου. Μια ωραιότατη προσευχή που είναι ο ύμνος του γάμου που γίνεται μέσα στη χάρη του Θεού. Οπότε υπάρχει και εκεί γάμος. Και εδώ η διαφορά όμως ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι εκεί δεν υπήρχε θεία ευχαριστία σώματος και αίματος του Χριστού. Υπήρχε η χάρη του Θεού, αλλά δεν μετείχαν σώματος και αίματος του Χριστού. Και εδώ υπάρχει γάμος στην Καινή Διαθήκη και η αξία του γάμου στην Καινή Διαθήκη είναι ότι γίνεται ο γάμος των μελών της Εκκλησίας που είναι μέλη του σώματος του Χριστού και έχουν αναφορά τη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό γίνεται γάμος και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μόνο αυτή η διαφορά υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών, των μυστηρίων μάλλον στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Οπότε ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη μεγάλη δωρεά, το ότι είμαστε μέρη της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Θεό το ότι έγινε ο ίδιος άνθρωπος και αυτό που δέχονταν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη ως χάρη Θεού, εμείς το δεχόμαστε μέσα από το σώμα του Χριστού, που το σώμα του Χριστού γίνεται πηγή της ακτής του χάριτος του Θεού και μπορεί να είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και έτσι όλα τα μυστήρια έχουν αναφορά στη Θεία Ευχαριστία. Βαπτιζόμαστε και χρειόμαστε για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού ως μέλη της Εκκλησίας. Γίνεται ο γάμος για να μπορέσουμε όχι απλώς ως μέλη, αλλά και μαζί και οι δύο ενωμένοι να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η δωρεά, η μεγάλη που έγινε με την ενανθρώπιση του Χριστού, να είμαστε μέλη της Εκκλησίας, ταυτόχρονα όμως μέλη του σώματος του Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην», που παρουσιάζει και επιμελεί το διδάκτορα θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος. Η παρούσα εκπομπή αποτελεί μια προσπάθεια αποκάλυψης του μυστικού κόσμου της Ορθόδοξης Χριστιανικής Λατρείας σε όλους όσοι μας ακούτε. Είναι γεγονός πως στην εποχή μας, αν και έχουν περάσει μόλις 2020 χρόνια από την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, τη σταυρική του θυσία και την κατάργηση του θανάτου με την Ανάσταση εκ νεκρών, σε πολλούς από εμάς ο θαυμαστός και συνάμα μυστικός κόσμος της Ορθόδοξης Χριστιανικής Λατρείας παραμένει ακόμα και σήμερα άγνωστος. Η παραπάνω θέση αποτελεί μια οδυνηρή διαπίστωση στην οποία ο καθένας μπορεί να οδηγηθεί παρατηρώντας απλά την σχέση και επαφή των χριστιανών της εποχής μας μετατελούμενα μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που καθίσταται αναγκαία σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η λειτουργική επανακατήχηση του λαού του Θεού. Στην προσπάθεια μιας λειτουργικής επανακατήχησης του ποιμνίου, βοηθή και αγωγή παιδείας είναι η ορθόδοξη οικογένεια που λειτουργεί με άξονα τις αρχές της ορθόδοξης παράδοσης, καθώς και η σύγχρονη ενορία με τη μεθοδευμένη και σύγχρονη κατήχηση με την οποία καθιστά τα μέλη της ενορίας μέτοχους του πνεύματος της χριστιανικής λατρείας. Στο παραπάνω πλαίσιο αγωγών λειτουργικής κατήχησης του λαού του Θεού εντάσσεται και η παρούσα εκπομπή που έχει ως αντικείμενο ακριβώς αυτήν την αναφορά στη λειτουργική παράδοση και θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Ο τίτλος της εκπομπής «Ευσχημόνος και κατά τάξην» προέρχεται από την προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους με την οποία τους εφιστά την προσοχή ώστε τα πάντα να έχουν γύρω τους τάξη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, επειδή έχει ως κεφαλή και ιδρυτή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, είναι το κατεξοχήν μυστήριο του Θεού που αποκαλύπτεται και εγκαθιδρύεται στον κόσμο για τη σωτηρία του κόσμου. Η φανέρωση της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο γίνεται τόσο με τη λατρεία, όσο και μέσα από τη χριστιανική λατρεία. Η Εκκλησία βίωνε πάντοτε την εμπειρία και πραγματικότητα της εφταξίας και επεδίωκε αυτή την τάξη, γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξεως και όχι ακαταστασίας, όπως εμφατικά τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Η προτροπή και υπόδειξη του Αποστόλου για την πρέπουσα εφταξία και ευπρέπεια κατά την τέλεση των ακολουθιών της Εκκλησίας μας είναι απαραίτητη, γιατί εκεί δημιουργείται και χαλιδώνεται ο πνευματικός σύνδεσμος των πιστών με τη σωτήρια χάρη του Θεού και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Με την καθιερωμένη τάξη και τη λειτουργική ενότητα περιφρουρείται το ορθόδοξο φρόνημα παρόλες τις περιπτωσιακές αναπροσαρμογές και τοπικές ιδιαιτερότητες, τις φυσιολογικές δηλαδή εξελίξεις που σημειώθηκαν στον παρελθόν, εμπλουτίζοντας τη λειτουργική πράξη και αποκρούοντας διάφορες κακοδοξίες και καταπολεμώντας τις αιρέσεις. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, επί τη βάση αυτής της αρχής της τάξεως και μέσα σε αυτό το πνεύμα, όρισε και καθόρισε την τάξη των ακολουθιών με τις τυπικές διατάξεις, γιατί μέσα από την τάξη εξυπηρετείται το σωτήριο έργο της Εκκλησίας. Θεωρήσαμε λοιπόν σωστό να χρησιμοποιήσουμε ως τίτλο την παραπάνω αποστολική προτροπή για να επισημάνουμε σε όλους εμάς την ιεροπρέπεια που μεταδίδει η χριστιανική λατρεία μέσα από την πιστή τήρηση της τάξης και του τυπικού στη ζωή της Εκκλησίας μας. Η πρώτη κατά σειρά εκπομπή είναι μια μικρή εισαγωγή στη λειτουργική μας παράδοση, δίνοντάς μας κάποια βασικά εφόδια για το ταξίδι μας μέσα στη χριστιανική λατρεία. Η χριστιανική λατρεία θα πρέπει να πούμε πως αποτελεί έκφραση πίστης της Εκκλησίας για τη νέα πραγματικότητα που ο Χριστός έφερε στον κόσμο με τη σάρκωσή Του, τη σταύρωσή Του και την Ανάστασή Του. Περιεχόμενο της χριστιανικής λατρείας αποτελούν όλες οι πτυχές της προσευχητικής αναφοράς του ανθρώπου προς τον Τριαδικό Θεό. Τα μυστήρια, οι διάφοροι καιροί της προσευχής, οι ακολουθίες, οι εορτές του λειτουργικού έτους, τα λειτουργικά σκεύη, τα άμφια, τα βιβλία, ο ιερός ναός μέσα στον οποίο τελεί τη χριστιανική λατρεία, οι περιστατικές ακολουθίες και οι διάφορες τελετές όπως οι αγιασμοί και άλλα, είναι όλες εκείνες οι εκφάνσεις και οι πτυχές που μας οδηγούν στον κόσμο της χριστιανικής λατρείας. Γι' αυτό και μέσα στη χριστιανική λατρεία συναντούμε την πνευματική παραγωγή του ανθρώπινου λόγου που έρχεται πάντοτε σε σχέση και συνεργασία με το λυτρωτή του κόσμου. Με τη χριστιανική λατρεία, η Ορθοδοξία αγκαλιάζει κάθε σημαντική πτυχή του ανθρώπινου βίου με στόχο να το μεταμορφώσει και να το θέσει κάτω από την πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κατά κύριο λόγο μία λατρευτική κοινότητα. Ο πιστός μέσα στη χριστιανική λατρεία μετέχει στον τρόπο υπάρξης της Εκκλησίας του, η οποία αποβαίνει πανήγυρης πρωτοτόκων, οίκος εορταζόντων και αιωνίως εφρενωμένων σε μία ακριβώς εσχατολογική πρόγευση της ουράνιας βασιλείας. Η λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας συνδέει τον πιστό διαχρονικά με όλους τους Αγίους και τους προαπελθόντας πιστούς και συγχρονικά με τους ζώντες εν Χριστώ αδελφούς του. Έτσι και η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδεικνύεται στη λατρεία της μία πίμνη ανθρώπων και αγγέλων και μία βασιλεία, σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο. Αυτή την ενότητα της Εκκλησίας με κέντρο τον Χριστό ως κεφαλή της ακριβώς εικονίζει η συστολή των τιμίων δώρων μετά την μετάληψη του ποιμνίου. Ο λειτουργός συστέλει, μαζεύει δηλαδή μέσα στο Άγιο Ποτήριο τον αμνό Χριστό, από τον οποίο έχουν κοινωνήσει κληρικοί και λαϊκοί, τη μερίδα της Θεοτόκου, τη μερίδα των Αγγέλων και όλων των Αγίων, των Ζώντων και Τεθνεώτων, με πρώτο τον Επίσκοπο της τοπικής Εκκλησίας που συνιστά το ορατό κέντρο της. Έτσι, το ατομικό σώμα του Χριστού ενώνεται ασύγχυτα και αδιαίρετα με το κοινωνικό συλλογικό σώμα του Κυρίου που είναι η πιστή του. Μέσα στο Άγιο Ποτήριο είναι συναγμένη η εν Χριστώ κοινωνία των πιστών με τον Χριστό και μεταξύ τους. Ο Χριστός φανερώνεται έτσι ως το απόλυτο κέντρο και η κεφαλή της Εκκλησίας, η Εκκλησία ως σώμα Χριστού με τους πιστούς, ζώντας και κοιμημένοι ως μέλη του σώματος. Για την άμεση κατανόηση του λειτουργικού βάθους της χριστιανικής λατρείας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο ακροατής μας να έχει ανεπτυγμένα τα πνευματικά του αισθητήρια, ώστε να μπορεί να συλλάβει την μαγεία της χριστιανικής λατρείας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε διατηρούσε την ελπίδα και την αισιοδοξία πως τα μέλη της έχουν πνευματικούς δέκτες με τους οποίους μπορούν να συλλάβουν το μήνυμα που επιθυμεί η Εκκλησία να περάσει μέσα από την τέλεση της Ορθόδοξης Χριστιανικής Λατρείας. Μάλιστα θεωρεί πως και ο πλέον αδιάφορος ή ακόμα και αντίθετος με τη ζωή της Εκκλησίας άνθρωπος διατηρεί μέσα του τη σπίθα που μπορεί η χάρις του Θεού να εκμεταλλευτεί ώστε να ξυπνήσει μέσα στον άνθρωπο την αγάπη για τη λατρεία. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ορθόδοξη Εκκλησία εμένει στην παραδεδομένη λατρεία και το λατρευτικό της πλούτο, γιατί πιστεύει πως αυτή η λατρευτική παράδοση είναι που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να γεννηθεί μέσα του ο πόθος για λατρεία. Φυσικά η χριστιανική λατρεία αποτελεί θαυμαστό αρχιτεκτόνημα του Αγίου Πνεύματος που οικοδομήθηκε με τη συνεργασία μεταξύ Αγίου Πνεύματος και φωτισμένων προσώπων. Αυτός είναι και ο λόγος που διατηρούμε τη συνείδηση πως η λατρεία του Θεού δεν είναι έργο ανθρώπινο, αλλά μυστήριο ως λειτουργία του σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας, που δεν μπορεί να εξεταστεί τελικά με τα ανθρώπινα μέτρα. Ουσιαστικό στοιχείο της χριστιανικής λατρείας είναι η εσωτερικότητα, η καρδιακή ευχαριστία και η δοξολογία του Θεού για τις δωρεές Του. Θεμέλιο της χριστιανικής λατρείας είναι η θυσία του Χριστού πάνω στο Σταυρό, η αρχή δηλαδή του σχεδίου της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Γι' αυτό η χριστιανική λατρεία θεμελιώνεται πάνω στα όσα έπραξε ο Θεός για τον άνθρωπο και όχι στο τι μπορεί ο άνθρωπος να πράξει για να ευχαριστήσει τον Θεό και να τον εξευμενήσει. Σκοπός της δεν είναι μια θρησκευτική τελετουργία, αλλά η μέσω αυτής φανέρωση της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού. Σε αυτό το σημείο ακριβώς διαπιστώνεται και η διαφορά της χριστιανικής λατρείας ως θεολογία της Εκκλησίας από οποιαδήποτε άλλη τελετουργική πράξη ή θρησκευτική έκφραση άλλων δογμάτων. Ο Χριστός, αναλαμβάνοντας τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, δείχνει στην Εκκλησία πως ορθή λατρεία του Θεού είναι η ορθή δοξολογία Του, που γίνεται μακριά από τυπικές διαδικασίες, αλλά κυρίως μέσα από την ίδια τη ζωή των χριστιανών. Άλλωστε, η Ορθοδοξία δεν ταυτίζεται με την προσκόλληση σε κάποιο δόγμα, τη συντηρητικότητα και την αιμονή σε τύπους, αλλά η Ορθοδοξία είναι κατά κύριο λόγο ορθή δοξολογία του Θεού, δηλαδή ορθή λατρεία, η οποία και προέρχεται από την ορθή πίστη. Γι' αυτό και η χριστιανική ορθόδοξη λατρεία αποτελεί το σωστό τρόπο λατρείας του Θεού, όπως αυτός παραδόθηκε από τον Χριστό και τους Αποστόλους και τελικά η Εκκλησία παρέλαβε και εμπλούτησε μέσα στην ιστορία της με τη μακραίωνη εμπειρία της. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ορθοδοξία χαρακτηρίζεται κυρίως από το λατρευτικό τους πλούτο με τα μυστήρια, την ευχαριστία, τις αμέτρητες επικοινωνία ακολουθίες και τελετές, ύμνους και τις ευχές της. Με τον όρο ιστορική εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας, εννοούμε τον τρόπο που γεννήθηκε και εξελίχθηκε για να φτάσει η λατρεία μέχρι την εποχή μας. Ενδιαφερόμαστε να μάθουμε για την ιστορική εξέλιξη της λατρείας μας, όχι για να εμπλουτίσουμε τις ακαδημαϊκές γνώσεις μας, αλλά κυρίως για να μπορούμε να μοιηθούμε στο βαθύτερο νόημα της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας. Διότι όταν γνωρίζουμε την εξέλιξη αυτή, την ιστορική δηλαδή πορεία της χριστιανικής λατρείας μέσα στον χρόνο, μαθαίνουμε ταυτόχρονα τη σημασία της και μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη γνώση αυτή για το σήμερα, ώστε να είμαστε σωστότεροι χριστιανοί όταν συμμετέχουμε στη λειτουργική πράξη και ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Η ιστορική πορεία και εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας εμφανίζεται, θα λέγαμε, ήδη από την πρώτη στιγμή της ιστορικής παρουσίας της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο, δηλαδή ευθύς αμέσως από την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου το Άγιο Πνεύμα, καταβαίνοντας εξ ουρανών στους Αποστόλους, ιδρύει το σώμα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία λοιπόν, ως θεσμός θεανθρώπινος, γεννήθηκε σε συγκεκριμένο ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Από την άποψη αυτή προσέλαβε τον κόσμο μέσα στον οποίο βρέθηκε, προσδίνοντάς του και μία νέα φυσιογνωμία και προοπτική. Η πρωτοχριστιανική λατρεία είναι γεγονός ότι θεμελιώθηκε σε πρότυπα της Ιουδαϊκής λατρείας που ίσχυε αρχικά στον Ισραηλιτικό ναό και αργότερα στη συναγωγή. Ο ίδιος ο Κύριος, ως τύπος και παράδειγμα για όλους εμάς, συμμετείχε στην παραδοσιακή λατρεία και οι Απόστολοι ταυτόχρονα συμμετείχαν σε οτιδήποτε τελείτο στο ιερό, όπως η προσφορά θυσίας, καθώς και τα σχετιζόμενα με τους τελετουργικούς καθαρμούς. Όλα τα παραπάνω τα συναντούμε ως αναφορές μέσα στην Καινή Διαθήκη, χαρακτηριστικά στο Λουκά κεφάλαιο 4:16-28 και στις πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιο 21 στίχος 26. Αργότερα οι πρώτοι χριστιανοί μετέβαιναν καθημερινά στους τόπους λατρείας των εβραϊκών κοινοτήτων, αλλά είχαν ταυτόχρονα και τον δικό τους χώρο, όπου σύμφωνα με το κείμενο των πράξεων κεφάλαιο 2 στίχος 1 συμμετείχαν ομοθυμαδών στις συνάξεις τους. Στην καθημερινή λατρεία και προσευχή διατηρήθηκαν οι παραδεδομένοι καιροί προσευχής, όπως αυτοί ήταν διατυπωμένοι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν έχουμε προσευχή κατά το εσπέρας, το πρωί και τη μεσημβρία. Κεντρικό στοιχείο της χριστιανικής λατρείας των πρώτων χριστιανικών αιώνων ήταν η ανάγνωση του νόμου και των προφητών, καθώς και η ανάγνωση των ψαλμών και των οδών της Παλαιάς Διαθήκης. Πολύ αργότερα, σταθμός στην εξέλιξη της εκκλησιαστικής χριστιανικής λατρείας, αποτέλεσε η εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου με τον εγγενιασμό της Νέας Ρώμης στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή το 330 μετά Χριστόν, που άνοιξε νέες κοσμογονικές προοπτικές. Η ανάπτυξη σε όλους τους χώρους του εκκλησιαστικού βίου, έργο των Αγίων Πατέρων, είχε οργανική συνέχεια χωρίς το ελάχιστο να σημαίνει πτώση από τον αρχαίγωνο χριστιανισμό. Η μετά το 313 μετά Χριστόν νίκη πάνω στην ειδωλατρία γέννησε ένα πάγκινο συνέστημα και μια θεολογία νίκης και θριάμβου που διαπότησε και τις δομές της χριστιανικής λατρείας. Η ανάπτυξή της συμβαδίζει με τη συνοδική διατύπωση του τριαδικού δόγματος, την καλλιέργεια των θεολογικών γραμμάτων, την οργάνωση του μοναχισμού, την ανέγερση πλήθους ναών. Με βραδύ αλλά σταθερό ρυθμό, οι λατριακές ιδιαιτερότητες περιορίζονται και μορφοποιούνται οικουμενικά σχήματα με βάση ένα σταθερό και αμετάβλητο πυρήνα που αφομοιώνει και ενοποιεί τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Καρποί όλων των παραπάνων ιστορικών εξελίξεων είναι οι μορφές ναοδομίας, η ανάπτυξη νέων λειτουργικών κύκλων, ημερήσιος, εβδομαδιαίος, ετήσιος, η προσθήκη νέων εορτών, καθώς και η προσθήκη και συγγραφή καινούργων ιερών ακολουθιών. Οι εξελίξεις αυτές ταξιθετούνται χρονολογικά ως εξής. Οι αιώνες 4ος και 5ος αιώνας διακρίνονται για τη μεγάλη λειτουργική άνθηση και τις βαθιές τομές στη λατρεία. Κατά τον 6ο και 7ο αιώνα σταθεροποιούνται οι μορφές των ιερών ακολουθιών και προσευχών, ενώ πλέον τον 8ο και 9ο αιώνα συντελείται η τελική σύνθεση του βυζαντινού τυπικού. Θα λέγαμε μάλιστα ότι την εποχή αυτή καταγράφονται τα λειτουργικά κείμενα και υπάρχει έντονη ελευθερία στην έκφραση και την άσκηση της Θείας Λατρείας, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται εξαιτίας αυτού μεγάλες πατερικές μορφές στο πλαίσιο ανάπτυξης του μοναχισμού, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργείται η μνημογραφία με τα κοντάκια, τους κανόνες και διαμορφώνονται διάφοροι λειτουργικοί τύποι στη Ρώμη, στην Αλεξάνδρεια, στην Αντιόχεια, στην Κωνσταντινούπολη και στα Ιεροσόλυμα. Τον ίδιο αιώνα, τον 10ο, όσον αφορά το εορτολόγιο, διαμορφώνονται τελικά οι μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές των Χριστουγέννων, της Μεταμορφώσεως, των Βαΐων, της Αναλήψεως, της Κοιμήσεως Θεοτόκου και του Ευαγγελισμού. Ενώ την ίδια περίοδο διαμορφώνονται και οι νηστείες του Πάσχα και των Χριστουγέννων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σημαντική ιστορική περίοδος είναι από την οικονομαχία μέχρι και την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Σε όλη αυτή τη μακραίωνη ιστορία, η Θεία Λατρεία σταθεροποιείται και βαίνει προς την παρακμή με την έννοια ότι δεν έχουμε πρότυπα μιας νέας δημιουργίας. Καθιερώνεται πλέον ο ιστορικός ρυθμός με τον Τρούλο, εισάγονται εορτές όπως των Ισοδείων της Θεοτόκου και των Τριών Ιεραρχών, μνήμες νέων Αγίων και Οσίων και φυσικά έχουμε αναφορές σε πατέρες συνόδων και ιερών λειψάνων. Αμέσως μετά από το 1453 ξεκινάει η περίοδος της Τουρκοκρατίας, που όσο δύσκολη και σκοτεινή κι αν είναι, έχουμε και φαινόμενα που μαρτυρούν μια προσπάθεια αναζήτησης των πνευματικών και λειτουργικών παραδόσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η τυπογραφία συμβάλλει στην έκδοση των λειτουργικών βιβλίων, οι νεομάρτυρες δημιουργούν νέα δεδομένα στο εορτολόγιο της Εκκλησίας, ενώ το κίνημα των Κολυβάδων με τον Νικόδημο τον Αγιορείτη και τον Αθανάσιο Πάριο και άλλους δημιουργούν το φιλοκαλικό κίνημα με σκοπό την ανανέωση της πνευματικής και λειτουργικής ζωής. Ως πηγή της Θείας Λατρείας εννοούνται πάντοτε τα κείμενα εκείνα που με άμεσο ή με έμεσο τρόπο κάνουν λόγο για την εμφάνιση, την εξέλιξη, την τάξη και το βαθύτερο θεολογικό περιεχόμενο των τελουμένων. Ως κείμενα και πηγή της Θείας Λειτουργίας εννοούμε ταυτόχρονα και την άγραφη παράδοση που διασώζει παμπάλαιες πληροφορίες και πολιτιστικά αρχέτυπα πολύ σημαντικά για τη Θεία Λατρεία. Παλαιότερη πηγή της χριστιανικής λατρείας θεωρείται η Αγία Γραφή, τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη, με την οποία και από την οποία επιλέγονται τα αναγνώσματα που διαβάζονται στις διάφορες ακολουθίες και που προσδιορίζουν τελικά το θέμα πολλών εορτών του έτους. Ειδικά η Καινή Διαθήκη είναι σπουδαία πηγή της λατρείας μας, γιατί η λατρεία σε μεγάλο βαθμό προηγήθηκε αυτής. Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι ο λαός του Θεού πρώτα λάτρευσε και μετά θεολόγησε, με αποτέλεσμα όλο το κομμάτι της χριστιανικής λατρείας να περάσει μέσα στο χώρο της Αγίας Γραφής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσα στην Αγία Γραφή διασώζονται συγκεκριμένες ώρες προσευχής, Τρίτη, Έκτη και Ενάτη, ενώ μαρτυρούνται σημαντικοί λειτουργικοί όροι όπως ψαλμός, ύμνος, οδή, αμνός, θυσία, ευχαριστία, βάπτισμα, χρίσμα κτλ. Και γίνεται λόγος για τα μυστήρια της Εκκλησίας, ιδίως το Ιερό Βάπτισμα, η Θεία Ευχαριστία που διασώζεται μάλιστα το δεύτερο αυτό μυστήριο μέσα στην Καινή Διαθήκη με αναφορά στο διάγραμμα της Ευχαριστίας που οι πρώτοι χριστιανικοί ύμνοι κάνουν την παρουσία τους και προσδιορίζουν το πνεύμα της λατρείας. Θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαιτέρως ότι το πνεύμα της Θείας Λατρείας στηρίζεται πάνω στο γεγονός ότι η ίδια της είναι λογική, δηλαδή πνευματική, αδιάλειπτη και τελείται με δέουσα τάξη και ευσέδεια. Έχουμε όμως και περιπτώσεις όπου και ορισμένα απόκριφα κείμενα της Καινής Διαθήκης αποτελούν σημαντική πηγή της λειτουργικής μας παράδοσης. Σημαντικό από αυτά είναι το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιακώβου για το λόγο ότι μέσα σε αυτό στηριζόμαστε για τις περισσότερες θεομητορικές εορτές όπως είναι η σύλληψη Θεοτόκου, το γενέθλιο της Θεοτόκου, τα εισόδια της Θεοτόκου καθώς και η εορτή της σύναξης του Ιωακείμ και της Άννας. Και από αυτό επηρεάζονται άλλες σπουδαίες γιορτές όπως ο Ευαγγελισμός, η κοίμηση της Θεοτόκου και η εορτή του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι πολλά πατερικά κείμενα όπως των Αποστολικών Πατέρων Κλίμεντος Ρώμης, Ιουστίνου, των Τριών Ιεραρχών και άλλων δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τη δομή και το περιεχόμενο των ιερών ακολουθιών. Μεγάλοι ιεράρχες όπως ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιερός Χρυσόστομος συνδέονται με τη συγγραφή θείων λειτουργιών και άλλων ευχολογικών κειμένων τα οποία είναι σε χρήση ακόμα και σήμερα. Αρχαίες κανονικολειτουργικές συλλογές όπως η Διδαχή των 12 Αποστόλων που τη συναντάμε στις αρχές του 2ου αιώνα, η Αποστολική Παράδοση του Ιπολίτου που είμαστε στον 3ο αιώνα, οι Αποστολικές Διαταγές και κείμενα του Τρετιλιανού και του Οργένους, καθώς και οι μυστικές κατηχήσεις του Κυρίου Ιερουσαλήμων αποτελούν κομμάτια και κείμενα τα οποία μας διασώζουν και μας μεταφέρουν μέχρι και σήμερα όλη αυτή τη μακραίωνη λειτουργική μας παράδοση. Στο πλαίσιο όμως τώρα της ερμηνείας και κατανόησης της χριστιανικής λατρείας, σπουδαίο ρόλο παίζουν και όλα εκείνα τα ερμηνευτικά υπομνήματα που βοηθούν τόσο τα μέλη της Εκκλησίας όσο και τον κόσμο να κατανοήσουν σε τι συνίσταται η χριστιανική λατρεία. Έτσι, οι μυσταγωγικές κατηχήσεις του Κυρίου Ιερουσαλήμων, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αμβροσίου Μεδιολάνων ερμηνεύουν θεολογικά τα τρία μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας μας, του βαπτίσματος, του χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Οι παραπάνω κατηχήσεις αποτελούν κηρύγματα τα οποία εκφωνούνταν προς τους νεοφώτες τους κατά τη διακαινήσιμο εβδομάδα και βοηθούν εμάς σήμερα να μπορούμε να εισέλθουμε μέσα στο χώρο της χριστιανικής λατρείας. Από τον 8ο αιώνα και μετά διασώζονται τα λειτουργικά χειρόγραφα με παλαιότερο αυτό του Βαρβερινικού κώδικα 336. Στα χειρόγραφα αυτά καταγράφονται τα λειτουργικά κείμενα του ευχολογίου με σημαντικές διατάξεις τελετουργικού χαρακτήρα. Το ίδιο γίνεται και από τον 10ο αιώνα με όλα τα τελετουργικά τυπικά όπου με κάθε λεπτομέρεια πληροφορούμαστε για την τέλεση των ακολουθιών. παλαιότερο από τα λειτουργικά παραπάνω τυπικά είναι το τυπικό της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης τον 10ο αιώνα, που διασώζει την τάξη όλων των ασματικών και ενωριακών ακολουθιών. Το αρχαιότερο μοναστηριακό τελετουργικό τυπικό προέρχεται από την Παλαιστίνη και είναι αυτό της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάβα, καθώς και από την Κωνσταντινούπολη, που είναι αυτό της Ιεράς Μονής του Δίου και της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Ευεργέτιδος. Σημαντική ακόμα πηγή της χριστιανικής λατρείας είναι και τα λειτουργικά υπομνήματα, βυζαντινά και μεταβυζαντινά. Πρόκειται δηλαδή για κείμενα που ερμηνεύουν θεολογικά τη Θεία Λειτουργία και στοχεύουν στη λειτουργική παιδεία και αγωγή τόσο των ιερέων όσο και όλων των μελών του πληρώματος της Εκκλησίας. Στην ενότητα αυτή ανήκουν τα βυζαντινά υπομνήματα του Διονυσίου Αρεοπαγίτη, Μαξίμου Ομολογητού, Γερμανού Κωνσταντινούπολεως, Σοφρονίου Ιεροσολύμων, Θεοδόρου Ανδίνων, Νικολάου Καβάσιλα, Σιμεών Θεσσαλονίκης. Ενώ στα μεταβυζαντινά υπομνήματα παλαιότερο είναι αυτό του Ιωάννου Ναθαναήλ του 16ου αιώνα και ακολουθούν του Νικόλαου Βούλγαρη, Μελέτιου Συρίγκου και άλλου, και άλλων. Μέχρι εδώ κάναμε μία μεγάλη ιστορική αναφορά γύρω από την ιστορική εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. Είδαμε τις ιστορικές διακυμάνσεις της χριστιανικής λατρείας και τονίσαμε ακριβώς τα σημεία, τα ιστορικά εκείνα τα σημεία στα οποία διαφαίνονται οι όροι της χριστιανικής λατρείας, αλλά πολύ περισσότερο παρουσιάζονται οι εξελίξεις οι χρονικές μέχρι το σήμερα. Τονίζω για ακόμα μία φορά πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορική εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας για να μπορούμε να κατανοήσουμε τις επιρροές που έλαβε από τον κόσμο μέσα στον οποίο εμφανίστηκε η Εκκλησία αρχικά, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε η χριστιανική λατρεία να αποκρισταλωθεί και να φτάσει μέχρι στις μέρες μας. Βέβαια, να τονίσουμε ότι αυτού του είδους ιστορική εξέλιξη δεν σημαίνει μία μουσιακή αντιμετώπιση της χριστιανικής λατρείας. Αντιθέτως, μας δίνει να καταλάβουμε πως η χριστιανική λατρεία δεν αποτέλεσε έργο ενός συγκεκριμένου αιώνα και συγκεκριμένων ανθρώπων συγκεκριμένης εποχής, αλλά αντιθέτως αποτέλεσε το συγκέρασμα διαφόρων χρονολογικών περιόδων οι οποίες οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας και η οποία αποτελεί, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα λειτουργικό διαμάντι μέσα στην μακραίωνη ιστορία της Εκκλησίας μας. Άλλωστε, θα ήταν ιδιαίτερα λάθος εάν δεχόμασταν ότι η χριστιανική λατρεία είναι μια στατική κατάσταση και όχι μια δυναμική πορεία προς την εποχή κάθε καιρού. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε κατόπιν στη συνέχεια της ραδιοφωνικής μας εκπομπής, όπου εκεί, όπου στο δεύτερο μέρος θα εξετάσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία διέπουν τη χριστιανική λατρεία, θα δούμε το βάθος της θεολογικής της ταυτότητας και συνάμα θα δούμε πώς η χριστιανική λατρεία επηρεάζει τη ζωή ενός χριστιανού σήμερα, ώστε αυτή να αποτελεί σημείο αναφοράς για τα μέλη της Εκκλησίας, εάν και αυτά επιθυμούν να δοξολογούν τον Θεό με σωστό τρόπο, ώστε να ζουν φυσιολογικά μέσα στο χώρο της Ορθόδοξης Παράδοσης.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της ραδιοφωνικής μας εκπομπής «Ευσχημόνος και κατά τάξη». Και στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας ασχοληθήκαμε με την ιστορική εξέλιξη της Ορθόδοξης Ελληνικής Λατρείας και είδαμε τους σταθμούς, τους ιστορικούς σταθμούς από τους οποίους πέρασε η Ορθόδοξη Ελληνική Λατρεία μέχρι να φτάσει στο επισήμερα. Στο δεύτερο μέρος της ραδιοφωνικής μας εκπομπής θα ασχοληθούμε με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία που διέπουν την Ελληνική Λατρεία και που της προσδίδουν την ανάλογη ταυτότητά της. Αρχικά λοιπόν η Ελληνική Λατρεία έχει κυρίως μυσταγωγικό χαρακτήρα. Και αυτό γιατί μοιεί τον πιστό στη λατρεία του αληθινού Θεού. Όλα μέσα στη Θεία Λειτουργία έχουν δύναμη ανατατική, μυσταγωγική. Όλα βοηθούν τον άνθρωπο να αποκολληθεί από τα υλικά και τα εγκόσμια και να ανεψωθεί στο νοερό θυσιαστήριο του ουρανού, όπου ο αρχιερέας Χριστός συνεχίζει αένα να προσφέρει τη λειτουργική θυσία του υπέρ της του κόσμου ζωής. Μυσταγωγικό χαρακτήρα όμως δεν έχει μονάχα η Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία, αλλά και ένα κομμάτι αυτής που είναι η Βυζαντινή εικονογραφία. Έτσι, οι ιερές μορφές της Βυζαντινής εικονογραφίας, αποδεσμευμένες από την υλικότητα και την πυκνότητα της γης και αποπνέουσες το μυστικό θεωτικό πάθος της Ορθοδοξίας, μεταφέρουν τον νου και την ψυχή του προσευχομένου πιστού στις επτές μορφές των Αγίων της, που είναι αληθινά αγάλματα της χάριτος του Θεού και βρίσκονται στον ουρανό, ακτινοβολώντας το φως της Θείας Βασιλείας. Ταυτόχρονα, τον ίδιο μυσταγωγικό χαρακτήρα έχει και η ιερή ψαλμωδία με την οποία ντύνονται και επενδύονται όλες οι ακολουθίες Εκκλησίας. Το Ορθόδοξο Βυζαντινό μέλος είναι ιδιαίτερα μέλος του νου και της καρδίας που έχουν αλλοιωθεί από τη χάρη του Θεού. Δεν είναι άκουσμα μουσικό που τέρπνει μόνο τις σωματικές αισθήσεις, αλλά κυρίως φροντίζει να τέρψει τις πνευματικές αισθήσεις, ανάγοντας τον ακροατή στην άρρητη μελωδία του ουρανού. Δεν καθελώνει η Βυζαντινή μουσική τον προσευχόμενο νου στην αισθητική απόλαυση της γης και στην εξωτερική τέρψη των αισθήσεων, αλλά τον ανεβάζει στον κόσμο των πνευματικών αισθήσεων, όπου εκεί σμίγουν το άσμα των ανθρώπων με την πνευματική μελωδία των αγγέλων στην άφθαρτη αρμονία του ουρανού. Τον ίδιο χαρακτήρα έχει και οτιδήποτε άλλο τελείται στην Ορθόδοξη Λειτουργία και γενικότερα στη Θεία Λατρεία. Το θυμίαμα συμβολίζει τον ανατατικό χαρακτήρα της προσευχής και η ευωδία του μας θυμίζει την ιδίτητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και το οποίο με τους καπνούς του πνίγει τις επτές μορφές των Αγίων και ολόκληρο το χώρο του ναού. Το φως των κεριών, των καντιλιών και των πολυελαίων θυμίζουν τη φωτεινότητα της Θείας Ενέργειας και τη λαμπρότητα της δόξας του Θεού. Τα διάφορα σκεύη της λατρείας και τα άμφια των λειτουργών που εκφράζουν συμβολικά την ιεροπρέπεια της Θείας Λατρείας του Θεού, και υπάρχουν και πολλά άλλα σημεία και αναφορές τα οποία αποδεικνύουν αυτήν τη μυσταγωγική μορφή αλλά και το μυσταγωγικό χαρακτήρα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Λατρείας. Στη Χριστιανική Λατρεία πραγματοποιείται ταυτόχρονα μια διπλή κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό που δέχεται την ευχαριστία και δοξολογία μας και του Θεού προς τον άνθρωπο που αγιάζεται από τη θεϊκή χάρη. Είναι ένας διάλογος μεταξύ πλάστη και πλάσματος, μια συνάντηση του ανθρώπου με τον αληθινό Θεό, προσφορά της ύπαρξης στην πηγή της κατά το λειτουργικό λόγο «εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Ο πιστός ευχαριστεί τον Θεό για τη σωτηρία του και τις συνεχές δωρεές του Θεού υπερεκπερισσού ον ετούμεθα. Προσφέρει στον Θεό άρτων και ίνων και λαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού. Προσφέρει θυμίαμα και δέχεται άκτιστη χάρη. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία της Εκκλησίας μας δεν προσφέρεται στον Θεό διότι ο Θεός την έχει ανάγκη, αλλά για τον ίδιο τον άνθρωπο που δέχεται πολύ περισσότερα και σημαντικότερα από τα όσα τελικά αυτός προσφέρει στον Θεό. Το παραπάνω ιδιάζουν γνώρισμα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Λατρείας είναι αυτό που ιδιαίτερα τη χαρακτηρίζει και την διαστέλει από τη δυτική λειτουργία και λατρεία, η οποία χαρακτηρίζεται πιο πολύ από το συμπαγές και εγκόσμιο στοιχείο της, που εχμαλωτίζει περισσότερο στην απόλαυση των αισθήσεων και λιγότερο στην πνευματική ανάταση και μετασίωση της ψυχής. Τα δρόμενα μέσα στον ιερό ναό, μαζί με τις εικόνες, την ψαλμοδία, τα κείμενα των προσευχών και των αγιογραφικών αναγνωσμάτων, μαζί με όλους τους συμβολισμούς, αφενός μας μεταφέρουν στη λατρεία του Θεού στο ουράνιο θυσιαστήριο κατά την αποκάλυψη του Ιωάννου, αφετέρου δε δημιουργούν ή πρέπει τελικά να δημιουργούν υψηλό αισθητήριο του ωραίου και της θείας αισθητικής, όπως η φιλοκαλία των πατέρων την έχει διασώσει. Ταυτόχρονα, εκτός από τον αναγωγικό χαρακτήρα, η χριστιανική λατρεία μας είναι και εκκλησιαστική. Πότε δηλαδή? Όταν διατηρεί τον υπερκόσμιο και πνευματικό της χαρακτήρα και ελευθερώνει τον άνθρωπο, οδηγώντας τον στην τέλεια επίγνωση του Θεού. Σκοπός της χριστιανικής λατρείας δεν είναι να κατεβάσει τον ουρανό στη γη, αλλά κυρίως να ανεβάσει στον ουρανό τον άνθρωπο και τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο και όλη την άλογη κτήση να βαπτιστούν, να πεθάνουν και να αναστηθούν μέσα στη Θεία Χάρη. Η λατρεία που προσφέρουμε στον Θεό έχει βασικό χαρακτηριστικό της τον πνευματικό κόσμο. Δηλαδή λατρεύουμε τον Θεό, τον δοξολογούμε και του απευθύνουμε κάποια αιτήματα μέσα από την καρδιά μας. Ο πνευματικός χαρακτήρας της Θείας Λειτουργίας αλλά και της χριστιανικής λατρείας εν γέννη δηλώνει ακριβώς αυτήν την πραγματικότητα. Όπως γνωρίζουμε, η χριστιανική εκκλησία γεννήθηκε μέσα σε εβραϊκό περιβάλλον, στο οποίο οι Εβραίοι λάτρευαν τον Θεό χρησιμοποιώντας πολλούς κανόνες. Τους κανόνες αυτούς οι Εβραίοι τους λάτρευαν, δηλαδή τους θεωρούσαν ότι πρέπει να τους εφαρμόζουν στο έπακρο, ώστε με αυτόν τον τρόπο ο Θεός να εισακούει την προσευχή τους και να γίνεται η προσευχή τους σωστή απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό και αναπτύχθηκε γύρω από τον εβραϊκό τρόπο λατρείας μια ιδιαίτερης μορφής εβραϊκή τυπολατρεία. Με τον ερχομό του Χριστού όμως, ο ίδιος δίδαξε ότι τον Θεό το λατρεύουμε με την καθαρότητα της καρδιάς μας, όταν δηλαδή η καρδιά και το πνεύμα μας είναι αγνά και απαλλαγμένα από κακίες και μικρότητες. Αυτός είναι και ο λόγος που χαρακτηρίζει τη χριστιανική λατρεία ως πνευματική. Γι' αυτό τονίζουμε ότι η λειτουργική μας ζωή θα είναι λαμπρή και σωστή όταν είμαστε τελικά καλοί χριστιανοί, αλλά ταυτόχρονα και καλύτεροι άνθρωποι. Διότι τελικά ο Θεός δεν έχει ανάγκη όταν τον λατρεύουμε από την τήρηση κανόνων ούτε από υλικές προσφορές, αλλά έχει ανάγκη από την εσωτερική μας καθαρότητα. Μόνο τότε η λατρεία του αποκτά το πραγματικό νόημά της. Όταν τον δοξολογούμε και τον παρακαλούμε για διάφορα αιτήματα, αναγνωρίζοντας ότι ο Δημιουργός μας είναι αυτός που θέλει τελικά να γίνουμε Άγιοι, πλησιάζοντας τον όσο μπορούμε. Η λατρεία της Εκκλησίας μας έρχεται να συναντήσει τις ανάγκες της ζωής μας και να ανταποκριθεί σε αυτές. Ο χώρος και ο χρόνος που τελεί τη λατρεία ακολουθούν την ανθρώπινη ζωή και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και σε κάθε έκτακτη περίσταση ή δοκιμασία στην οποία ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βρεθεί. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι η χριστιανική ορθόδοξη παράδοση σε συνέχεια μέσω από τη χριστιανική λατρεία αγκαλιάζει την ανθρώπινη ζωή, την ακολουθεί και τη διαμορφώνει ανάλογα με αυτήν. Μέσα στη χριστιανική λατρεία μεταμορφώνεται ο παρόν κόσμος σε πραγματικότητα της ουράνιας βασιλείας. Ο ναός, όσο ιερός χώρος της συνάξεως, συνδέθηκε με την ιδέα του ουρανού επί της γης, αφού η λειτουργία της Εκκλησίας είναι η ανάληψη των πιστών στο υπερουράνιο θυσιαστήριο. Αυτό εκφράζει και ο ύμνος, ο οποίος λέει «Εν το ναό εστότε στις δόξη σου, εν ουρανό εστάνε νομίζομεν». Σε ένα βυζαντινό ναό, ο Παντοκράτορας του Τρούλου δίνει στον πιστό την αίσθηση ότι βρίσκεται συνεχώς κάτω από την πατρική εποπτεία του Θεού. Συνειδητοποιούνται έτσι οι λειτουργικές αντιθέσεις «κάτω άνω», «γη ουρανός», «κοσμικό άγιο», «θάνατος ζωή», «ενδοκοσμικό υπερκοσμικό». Με τα μάτια των Αγίων, των θεουμένων δηλαδή χριστιανών, βλέπουμε και εμείς το άκτιστο φως της ουράνιας βασιλείας στη λειτουργία της Εκκλησίας μας. Στη λατρεία της Εκκλησίας ανανοηματοδοτείται και ο χρόνος. Ο χρόνος εκκλησιοποιείται με την υπέρβαση της κυκλικής έννοιάς του και της ευθύγραμμης. Σωτηρία χριστιανικά δεν είναι η φυγή από τον χρόνο και τον κόσμο, αλλά η νίκη πάνω στη δαιμονικότητα και το κακό του κόσμου, την ενικούσα σε αυτόν αμαρτία. Ιστορία και χρόνος δεν καταργούνται μέσα στο χώρο της χριστιανικής λατρείας, αλλά αντιθέτως καινοτομούνται, δίνοντάς τους καινούριο νόημα, καινούρια προοπτική, καινούριο σκοπό. Ο λειτουργικός χρόνος της Εκκλησίας μας δεν χάνει τη γραμμικότητά του, διότι έχει αρχή και τέλος, το πλήρωμα του χρόνου που συντελείται με τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο χρόνος έλαβε αρχή από τον Θεό κατά τη δημιουργία και έχει τέλος τον Χριστό που δίνει σε κάθε χρονική στιγμή σωτηριολογική σημασία. «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας», θα μας πει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στη Β' προς Κορινθίους επιστολή κεφάλαιο 6 στίχος 2. Με την ανθρώπιση του Λόγου του Θεού, η ιστορία εισέρχεται στα έσχατα, διότι το έσχατον είναι ο Χριστός, μετά τη σάρκωση του οποίου ουδέν καινών αναμένεται ιστορικά, παρά μόνο η ολοκλήρωση του εσχάτου με τη Δευτέρα ένδοξη παρουσία του. Ο Χριστός μέσα στη χριστιανική λατρεία είναι ο πάλιν ερχόμενος και ο Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών. Ο λειτουργικός χρόνος έχει και μία κατακόρυφη διάσταση, αφού ο Χριστός και οι άκτοι στη Βασιλεία Του έρχονται εκ των Άνω, δείχνοντάς μας έτσι τον αιώνιο προορισμό. «Άνω σχόμεν τας καρδίας», λέμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ο λειτουργικός χρόνος της Εκκλησίας βιώνεται ως διαρκές παρόν της σωτηρίας. Στη λατρεία της Εκκλησίας συνερούνται οι χρονικές διαστάσεις παρελθόν, παρόν και μέλλον σε ένα διαρκές παρόν της Θείας Παρουσίας. Γι' αυτό είναι τόσο συχνές στη λειτουργική μας γλώσσα οι εναιστοτικές εκφράσεις «Σήμερον ο Χριστός γεννάται», «Σήμερον ο Χριστός βαπτίζεται εν Ιορδάνη», «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου». Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι οι αναφορές, οι ιστορικές αναφορές μέσα στο χώρο της χριστιανικής λατρείας δεν είναι απλές ιστορικές μνήμες ή αναμνήσεις, αλλά αντιθέτως δεν σημαίνει ότι κάνουμε μια διανοητική ανάκληση ή ιστορική επανάληψη, αλλά τα γεγονότα που συνδέονται με την ιστορία, με τη σωτηρία μας συνέβησαν εφάπαξ, αλλά ισχύουν σωτηριολογικά εις το διενεκές. Μέσα στη λατρεία λαμβάνει χώρα η πνευματική επέκταση και παροντοποίηση των γεγονότων του παρελθόντος, ώστε κάθε γενιά πιστών να μετέχει εξίσου στη σωστική χάρη που απορρέει από αυτά. Θα πρέπει να τονίσουμε σε αυτό εδώ το σημείο ότι η αναφορά στο λειτουργικό χρόνο γίνεται ακριβώς για να αποδείξει σε όλους εμάς που ακούμε την εκπομπή το πώς λειτουργεί ο χωροχρόνος μέσα στην πραγματικότητα της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας. Σκοπός μας στη χριστιανική λατρεία δεν είναι να προκαλέσουμε μια πλατωνική νοσταλγία, αλλά να γεννήσουμε την συνείδηση της επέκτασης στο μέλλον, που το μέλλον είναι τα έσχατα της Βασιλείας του Θεού. Έτσι λοιπόν, η λατρεύουσα Εκκλησία, η χριστιανική κοινότητα που ακριβώς ζει μέσα στην ορθόδοξη χριστιανική λατρεία, συνθέτει τις διαστάσεις του χρόνου, εντάσσοντάς τες στο αιώνιο νυν της Θείας Παρουσίας. Η μνήμη του παρελθόντος γίνεται μνήμη εν Χριστώ και η ελπίς του μέλλοντος γίνεται ελπίς εν Χριστώ. Το μέλλον αποκτά υπόσταση όπως και η ζωή του μέλλοντος αιώνος όταν ο πιστός φτάσει στην αγιότητα, στην ένωση με την άκτιστη Θεία Χάρη. Λειτουργικά μιλούμε για ανάμνηση του μέλλοντος αφού όλα κινούνται προς αυτό. Κάθε χρονική στιγμή μεταβάλλεται σε καιρό, δυνατότητα δηλαδή σωτηρίας. Με κατεξοχήν καιρό σωτηρίας να αποτελούν η γιορτή, δηλαδή η λειτουργική ανάμνηση των δωρεών του Θεού και της φιλανθρωπίας Του για τον κόσμο. Η εορτή ως συγκεκριμένο στοιχείο μέσα στην παράδοση της χριστιανικής λατρείας είναι η έκφραση της νοσταλγίας του ανθρώπου για το αιώνιο που εσαρκώνουν οι τιμόμενοι Άγιοι και τα σωτηριολογικά γεγονότα. Οι γιορτές της Εκκλησίας συνδέονται όχι με κάποιο μύθο
4: όπως συνέβαινε στα ειδωλατρικά μυστήρια, αλλά με ένα ιστορικό συγκεκριμένο πρόσωπο Αγίου και ταυτόχρονα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός του παρελθόντος. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και μέσα στο χώρο της χριστιανικής λατρείας σπουδαία σημασία παίζει η εορτή της Κυριακής, δηλαδή η πρώτη μέρα της αναδημιουργίας όλης της κτήσεως, η μέρα της Ανάστασης. Η Θεία Ευχαριστία ως την αποκορύφωση της χριστιανικής λατρείας αποτελεί και αποκορύφωση του εορτασμού της Εκκλησίας και κάθε μέρα είναι εκκλησιαστική γιορτή, αφού σύμφωνα με αυτό κάθε μέρα μπορεί να τελεστεί η Θεία Ευχαριστία. Στην εκκλησιαστική λατρεία εκκλησιοποιείται και η τέχνη σε όλες τις μορφές. Η τέχνη γίνεται στη λατρεία θεολογική γλώσσα, διακονώντας ακριβώς την ευχαριστιακή λατρευτική βίωση της ανθρώπινης θεανθρώπινης κοινωνίας. Η λειτουργική τέχνη έχει κάλος, τάξη, ρυθμό, μελωδία, όπως ακριβώς έχει κάλος, τάξη, ρυθμό, μελωδία και η ιερά χριστιανική λατρεία. Τα παραπάνω στοιχεία αυτά γίνονται λειτουργικά διακονικά υπηρετώντας την οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας. Η αισθητική της λειτουργικής τέχνης είναι πνευματική, αποσκοπώντας όχι στον εντυπωσιασμό, διότι δεν απευθύνεται στις αισθήσεις, αφού φανερώνει το θείο και άκτιστο κάλλος των αιρετών του Χριστού. Γι' αυτό και θαυματουργούν τα παράγωγα της εκκλησιαστικής τέχνης, όπως οι εικόνες, γιατί ακριβώς μετέχουν στην άκτιστη Θεία Δόξα, φανερώνοντας έτσι τη μετοχή στον άκτιστο και αιώνιο Θεό. Η τέχνη της εκκλησιαστικής λατρείας είναι τόσο ωραία, ώστε να εκπληρώνει τον πνευματικό σκοπό της, που είναι η διακονία της πίστεως. Γι' αυτό και είναι σταθερό στην Ορθοδοξία το αίτημα η λειτουργική τέχνη να διατηρεί την ομουσιότητά της με το δόγμα, την πίστη που διακονεί και για να είναι δυνατή η αδιάκοπη εκπλήρωση της πνευματικής αποστολής της. Λειτουργική τέχνη μαζί με την έκφραση της Ορθόδοξης Χριστιανικής Λατρείας μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας αποτελούν δύο συνέχειες, οι οποίες η μία βοηθά την άλλη στον αναγωγικό χαρακτήρα του Ορθόδοξου Δόγματος. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην εκκλησιαστική λειτουργική τέχνη και τη θρησκευτική. Η πρώτη εκφράζει το γεγονός σωτηρίας όπως ιστορικά συνέβη, ως και τη συλλογική αποδοχή του από το εκκλησιαστικό σώμα. Η θρησκευτική τέχνη αντίθετα εκφράζει τα ατομικά συναισθήματα του καλλιτέχνη και συνιστά ατομική προσέγγιση του μυστηρίου. Γι' αυτό και δεν γίνεται λειτουργική. Με αυτήν την υποσημείωση τονίζουμε ότι τα πάντα μέσα στη χριστιανική λατρεία θα πρέπει να αποτελούν εκφράσεις του εκκλησιαστικού σώματος, το οποίο και κατανοεί το βάθος της Ορθόδοξης παράδοσης και θεολογίας. Το δόγμα της Εκκλησίας είναι η αλήθειά της, το περιεχόμενο της πίστεώς της. Η Εκκλησία αγωνίστηκε κυρίως κατά τους πρώτους 8 αιώνες από την ίδρυσή της για να υπερασπιστεί την αλήθεια του δόγματος απέναντι σε προσβολές των αιρέσεων. Οι αιρέσεις αλλίωναν το δόγμα της Εκκλησίας διαδίδοντας τις κακοδοξίες τους και παραπλανώντας τους πιστούς. Για να αντιμετωπίσει τις αιρέσεις η Εκκλησία συγκάλεσε οικουμενικές και τοπικές συνόδους, ενώ όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας έγραψαν έργα εναντίον των αιρέσεων καταδεικνύοντας την ουσία της ορθόδοξης πίστης. Η πίστη ως φρόνιμο εκκλησιαστικό και πιστότητα στον Σωτήρα Χριστό, αλλά και ως διδασκαλία, είναι βασική και απαράβατη προϋπόθεση της εκκλησιαστικής λατρείας. Όλα τα παραπάνω προαναφέρθησαν ακριβώς για

κι και τη δομή της. Από τον Τριαδικό Θεό πηγάζει και η δύναμη και η ελπίδα της. Η ελκυσία κάθε φορά, σε κάθε έναρξη λειτουργίας ή ακολουθίας, αναπέμπει λειτουργικά δόξαν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, αποδεικνύοντας αυτήν την τριαδοκεντρική της θέση. Η ευχαριστιακή αναφορά απευθύνεται στον Θεό Πατέρα. Ο Υιός αποδέχεται την προσφερόμενη θυσία και αυτός ως ομοούσιος και σύνθρονος στο Πατρί και ο κεντρικός άξονάς της. Αυτός είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος και διαδιδόμενος στη Θεία Ευχαριστία αλλά και σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική λατρεία λοιπόν είναι η συνέχεια του σωτήριου έργου του Χριστού και ενσωματώνει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας τόσο από την αρχή όσο και στα έσχατα με τον ερχομό του Χριστού κατά τη Δευτέρα και ένδοξη πάλιν παρουσία του. Ο Χριστός θα μπορούσαμε να πούμε είναι ο εκκλησιαστής, αυτός δηλαδή που συνάγει στο σώμα του και οι πιστοί αποτελούν τους εκκλησιαζόμενους που μετέχουν στη λατρεία του και, εδώ και δέχονται τη δόξα του. Αυτός που μεταλαμβάνει αξίως αναδεικνύεται σε ναό του Χριστού και στην καρδιά του τέλεση ουργείται το μυστήριο της πίστεως. Η εκκλησιαστική λατρεία όμως είναι εξίσου και πνευματοκεντρική, διότι το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν στη λατρεία όπως η φωτεινή νεφέλη κατά τη στιγμή της μεταμορφώσεως που επεσκίασε τους μαθητές και όλο το όρος. Η αληθινή χριστιανική λατρεία είναι η προσευχετική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του πιστού όπως συμβαίνει στους Αγίους τους αληθινούς λατρευτές του Θεού διότι μετέχουν στην ουράνια λατρεία. Όλη η χριστιανική λατρεία είναι έργο του Αγίου Πνεύματος που όλων συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Η προσευχή «Βασιλεύ ουράνια παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας» αποτελεί την εισαγωγή για κάθε χριστιανική λατρεία και ακολουθία αποδεικνύοντας το γεγονός ότι χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος κανείς δεν μπορεί να μετέχει της χάριτος του Θεού. Στη Θεία Λατρεία πραγματοποιείται η Πνεύματος Αγίου Κοινωνία. Τα πάντα τα διέπει η αγιαστική δύναμη του παρακλήτου. Στην κορύφωση του μυστηρίου παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να έλθει εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Με αυτόν τον τρόπο το ψωμί και το κρασί αλλά και οτιδήποτε μέσα, βρίσκεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μεταβάλλονται και αγιοποιούνται με σκοπό ώστε όλοι να ενώνονται και να μετέχουν σε ένα σώμα. Ταυτόχρονα όμως η λατρεία της Εκκλησίας μας διακρίνεται και για την παραδοσιακότητά της. Είναι δηλαδή ο δυναμικός εκείνος φορέας της εκκλησιαστικής παραδόσεως. Παράδοση μέσα στο χώρο της Εκκλησίας δεν είναι κάτι στατικό, κάτι μουσιακό, αλλά αποτελεί τη συνέχεια του χριστιανικού τρόπου ύπαρξης, τη ζωή δηλαδή εν Αγίω Πνεύματι που μπορεί να οδηγεί στο σκοπό της Εκκλησίας, που δεν είναι άλλος από την θέωση του ανθρώπου και τον αγιασμό της κτήσεως. Ο αληθινά πιστός εμένει στα στοιχεία εκείνα που συνιστούν την αληθινή εκκλησιαστικότητα. Αυτό κυρίως είναι και η πίστη. Το να μένει κανείς πιστός και αμετακίνητος τόσο στο θέλημα του Θεού όσο και στην παράδοση των Αγίων. Η παραδοσιακότητα αυτήν της εκκλησιαστικής λατρείας είναι ταυτόχρονα και το κριτήριο εκείνο με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα της ορθόδοξης λατρείας. Συντελεί μάλιστα και στη διακράτηση της ενότητας των τοπικών ορθόδοξων εκκλησιών διαχρονικά και συγχρονικά. Τα λειτουργικά κείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους ιερείς μας και τους πράλτες προσφέρουν τη λειτουργική θεολογία που συνιστά σαφή έκφραση του εκκλησιαστικού δόγματος. Γι' αυτό η λατρεία γίνεται διδακτήριον ευσεβίας που διδάσκει την πίστη βοηθούμενη σε αυτό με τα μέσα της τέχνης και μάλιστα της εικονογραφίας, δηλαδή των γλωτοφόρων βιβλίων της Εκκλησίας κατά τον Άγιον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ο πιστός χριστιανός, ζώντας μέσα στο χώρο της ορθόδοξης παράδοσης και μετέχοντας των ακολουθιών της χριστιανικής λατρείας, είναι σε θέση να γίνει ο ίδιος του κοινωνός του εκκλησιαστικού δόγματος,
της Ορθόδοξης πίστεως

0: αλλά ταυτόχρονα και τις παραδόσεις της Εκκλησίας όπως αυτή μεταφέρεται από τα ιερά και λειτουργικά μας κείμενα. Πρέπει να τονιστεί πως η Ορθόδοξη Λατρεία σε όλους τους αιώνες διαμορφώνει το φρόνημα των πιστών όπως φαίνεται σε πρόσωπα φυλακόλουθα όπως ήταν ο Μακρυγιάννης ή ο Παπαδιαμάντης, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αποδεικνύεται ότι η σχέση του πιστού με τη λατρεία είναι και δείκτης της υγιούς εκκλησιαστικότητάς του. Ευνόητο συνεπώς είναι ότι μπορεί να γίνει λόγος για ορθόδοξη και μη ορθόδοξη λατρεία. Διότι αυτό που συνιστά την ορθοδοξία της λατρείας δεν είναι οι απρόσωπες δομές, αλλά η πίστη που αυτές εσαρκώνουν. Από την αρχαιότητα, η ομολογία της πίστεως συνδέθηκε άμεσα με τη λατρεία. Η λατρεία μένει στους αιώνες ως κήρυγμα αληθείας που προβάλλεται στα πρόσωπα των Αγίων και με την ανάμνηση των σωτηριωδών γεγονότων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Η εκκλησιαστική όμως λατρεία, πέρα από το κήρυγμα της πίστης, συμβάλλει και στην υπεράσπισή της με την απόκρουση της αιρετικής πλάνης. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η εκκλησιαστική θεολογία διατυπώνεται συνήθως ως απάντηση στις αιρετικές προκλήσεις. Αυτό δείχνουν λόγου χάρη οι αφιερωμένες στους Αγίους Πατέρες ή στους Οικουμενικές Συνόδους, εορτές και ακολουθίες τους. Ο Εσπερινός και ο Όρθρος προσφέρουν τη θεολογία κάθε γιορτής ως πνευματικό και θεολογικό οπλοστάσιο των πιστών. Με αυτόν τον τρόπο, ο φυλακόλουθος πιστός, αυτός δηλαδή που συμμετέχει στις ακολουθίες της χριστιανικής λατρείας, μπορεί να γίνει πρακτικά θεολόγος της Εκκλησίας, γιατί οι ίδιοι οι ύμνοι της Εκκλησίας έχουν τη δυνατότητα να μεταδώσουν το δόγμα σε οποιονδήποτε πιστό μετέχει σε αυτές εμπνεύματι και αληθεία. Άλλωστε, οι πατέρες της Εκκλησίας, μετά την αντιμετώπιση των αιρέσεων, έγραψαν ευχές για όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, καθώς και ιδιαίτερες ακολουθίες στις οποίες ενσωμάτωσαν την ορθόδοξη διδασκαλία με τρόπο περιεκτικό, αλλά ταυτόχρονα και με τρόπο σαφή. Έτσι, ισχύει η διαπίστωση ότι στη λατρεία της Εκκλησίας καταχωρίζεται ολόκληρο το ορθόδοξο δόγμα. Η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, επομένως, είναι η έκφραση του δόγματος αυτού, η έκφραση δηλαδή της απόλυτης αληθείας με τη χάρη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα σιγά σιγά να αρχίσουμε να κλείνουμε την εκπομπή μας. Σε αυτή την πρώτη εκπομπή προσπαθήσαμε να δώσουμε το στίγμα της εκπομπής πρωτίστως, αλλά και να δούμε ιστορικά την πορεία της εκκλησιαστικής λατρείας από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες μέχρι και σήμερα και να εξετάσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία διέπουν τη χριστιανική λατρεία. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι μέσα από τις εκπομπές μας, μέσα από αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή, είναι ανάγκη ο καθένας από εμάς να εντρυφήσει στη λατρευτική και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να βοηθηθεί τελικώς πάνω στη λατρευτική αγωγή που καλούμαστε να έχουμε. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη φορά με μια επόμενη εκπομπή με την οποία και θα εξετάσουμε τη σύνδεση του Ιερού Προσώπου του Κυρίου με τη χριστιανική λατρεία μέσα στον κόσμο. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή. Στο μικρόφωνο είναι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος και στον ήχο είναι ο Κώστας Σταλιαδόρος. Υπηρώτικα τραγούδια σήμερα και σκοπή, οργανική, αποδιδόμενα από αξιόπιστους μουσικούς, οργανοπαίκτες και τραγουδιστές που υπηρέτησαν και συνεχίζουν να υπηρετούν την τοπική παράδοση, μεταλαμπαδεύοντας έναν τεράστιο μουσικό πλούτο στις νεότερες γενιές. Όσοι ασχολήθηκαν με τη δημοτική μουσική της Ηπείρου παρατήρησαν μία πολυμορφία σε μελωδικές γραμμές και ποιητικές κατασκευές. Η παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου συνδέεται με την ιστορία και την πνευματική ανάπτυξη των γραμμάτων και της παιδείας που προσέφεραν ανά τους αιώνες τα Γιάννενα, το άλλοτε υπόδουλο πνευματικό κέντρο, όπου μαζί με την Άρτα υπήρξαν φάρη πολιτισμού, ιδιαίτερως στα τουρκοκρατούμενα χρόνια. Η αρχαία ηπειρωτική διάλεκτος αποτέλεσε θέμα ερεύνης των νεωτέρων, διότι είναι η βάση της εθνολογικής διακρίσεως. Για το λόγο αυτό παρατηρούνται σήμερα πολλές συνθηματικές διάλεκτοι μεταξύ αυτών, τα κουδαρίτικα των κτιστών, τα αλυφιάτικα των καλατζίδων, τα μπουκουρέικα των ραφτάδων, τα κομπογιανίτικα των εμπειρικών γιατρών, τα σοπικιώτικα ή βαγενάδικα των βαρελάδων. Πολλές φράσεις των διαλέκτων αυτών παρατηρούνται στα ηπειρώτικα τραγούδια, καθώς επίσης και σε παροιμίες ή παροιμιώδεις εκφράσεις των ηπειρωτών. Τα Γιάννενα προσαρτήθηκαν στο δεσποτάτο της Ηπείρου το 1204 και αργότερα το 1445 παραδόθηκαν, αφού προηγουμένως το 1349 είχαν καταληφθεί από τους Σέρβους του Στεφάνου Δουσάν και τον Κάρολο Τόκο το 1418. Το 1206 ιδρύθηκαν τα δύο μεγάλα κέντρα παιδείας στα Γιάννενα, όπου δίδαξαν εκεί περίφημοι λόγοι όπως ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, ο Αθανάσιος Ψαλίδας και άλλοι. Και έτσι για πολλά χρόνια θα παραμείνει λαμπρό ελληνικό κέντρο με πνευματική παράδοση που και στα χρόνια του Αλή Πασά παραμένει η σημαντικότερη πόλη της τουρκοκρατούμενης Ελλάδος τόσο σε πνευματικά επιτεύγματα όσο και σε πολεμικά κατορθώματα των ανθρώπων που την υπερασπίστηκαν. Όπως χαρακτηριστικά λέει και ο λαός, Γιάννενα, πρώτη στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Αθεράπευτη νόσος από εκείνα τα χρόνια η ξενιτιά, που με το πέρασμα των αιώνων εξελίχθηκε σε αθεράπευτη πληγή, γι' αυτό και θρηνήθηκε περισσότερο σε τούτο τον τόπο. Η ξενιτιά για τους ηπειρώτες είναι καημός δίχως γιατριά. Ο ήλιος, ο αέρας, η κάμπη και τα βουνά, τα ποτάμια και οι θάλασσες, τα δέντρα και τα λουλούδια, τα ειδόνια και όλα τα άλλα τα πουλιά δεν έχουν καμία αξία για τον άνθρωπο όταν βρίσκεται στα ξένα και δεν μπορεί να τα χαρεί και να τα αξιολογήσει. Εάν πάλι του παρέχονται όλα αυτά και δεν βρίσκεται κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα, δεν μπορεί να ευτυχήσει, όπως μας περιγράφει το ποιητικό κείμενο του Συρτού στα Τρία που θα ακούσουμε από το Σάβα Σιάτρα, στο οποίο ο λαός στυλιτεύει και τον ατέρια στο γάμο. Ο ξενιτεμένος νέος μαθαίνει για την κοπέλα του, για αυτή που αγαπά δηλαδή, ότι της δίνουν γέρο άντρα με προξενιό και μελαγχολή. Η νεαρά κόρη του γράφει να κινήσει να έρθει γρήγορα ώστε να προλάβει το κακό. «Δεν μου βαρούν τα ξένα και τα μακρινά, μου βαρούν τις κόρη στα μηνύματα. Με τα πουλιά μου μείναε και με τους αητούς και με τα χελιδόνια μου στέλνε τις γραφές. Αν το έχεις ξένε να έρθεις γρήγορα. Δικοί μου με παντρεύουν και με προξενούν. Άντρα γέρο μου δίνουν και παράγερο. Το βράδυ με μαλώνει για τα στρώματα και ο λιμερής με στέλνει για κρύο νερό. Σύκλο βαρύ μου δίνει κι άλυσο κοντό». Σύκλο εδώ εννοεί τον γουβά από το αρχαιοελληνικό σύγλος. Σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Πελοπόννησο, το ακούμε και σούγλος. Το ρίχνω και δεν φτάνει το μυριόριμο. 9 οργές μαλάκια,

Αρκετά τραγούδια είναι θεμελιωμένα πάνω στον ρυθμό των 5 χρόνων του Ζαγορίσιου χορού, όπως λέμε, που παρουσιάζει και το τοπικό χρώμα. Ένα γνωστό τραγούδι της Ξενιτιάς είναι αυτό της Αλεξάνδρας, όπου μετά το τέλος της απόδοσης του ποιητικού κειμένου γυρίζει σε τσάμικο με προέκταση των 5 χρόνων σε 2 τριάδες και έτσι πάνω στον ήχο που είναι θεμελιωμένο, οργανοπαίκτης αυτοσχεδιάζει το κλαρίνο ή το βιολί κυρίως. Και ο πρωτοχορευτής κάνει τσακίσματα και διάφορα λυγίσματα μιμούμενο στη χορευτική παράδοση που παρέλαβε από τους παλιούς. Το τραγούδι της Αλεξάνδρας στα σημερινά πανηγύρια είναι αλλοιωμένο τόσο στη μουσική του απόδοση όσο και στο ποιητικό του κείμενο. Σας δίνω το ποιητικό του κείμενο. «Τι στέκεις μαραμένη, μωρή Αλεξάνδρα, τι στέκεις κλαμμένη. Μην είσαι από τον αέρα, μην είσαι από τη δροσιά. Δεν είμαι από τον αέρα, δεν είμαι από τη δροσιά. Παράμα από τα σένα που πας στην ξενιτιά».

Είναι γνωστό ότι η στάθμη του πολιτισμού ενός λαού περιορίζει τις δυσιδαιμονίες και τις προλήψεις. Στο λαό μας παρατηρείται όμως ότι πολλές δυσιδαίμονες συνήθειες της αρχαίας εποχής επέζησαν τροποποιημένες κατά κάποιο τρόπο τα βυζαντινά χρόνια και την περίοδο της τουρκοκρατίας με νέα στοιχεία συγκερασμένα σε ανώτερα κοινωνικά στρώματα και έτσι έχουν χάσει την παλιά μορφή και ουσία τους. Στην ποίηση του λαού πρέπει να πούμε ότι η μαγική ενέργεια εκφράζεται με τα ρήματα μαγεύω, μαντεύω, μαεύω. Επί παραδείγματι, αυτός ξέρει να μαντεύει την Αλεπού, που σημαίνει ότι με τα μάγια απομακρύνει την Αλεπού από το Κοτέτσι. Συναφή προς την έννοια αυτή είναι και τα ρήματα μαντουλουγάω, γητεύω, ξορκίζω, ξαστρίζω, τριστρατιάζω, τα ρίχνω δηλαδή στο τρίστρατο, το βάζω στην ανέμη, λέω διάφορα λόγια ώστε να φύγουν από κάποιον ιξωτικές δυνάμεις. Είναι έννοιες και φράσεις που συνόδευαν κάθε πρόληψη του λαού από την αρχαία εποχή και αργότερα τα βυζαντινά χρόνια και την περίοδο της τουρκοκρατίας. Γι' αυτό αναζητούσε τη γιατριά στα μαγιοχόρταρα ή μαγιοβότανα. Υπήρχαν κατά το λαό γυναίκες ειδικευόμενες στη συλλογή των βοτάνων και τις αποκαλούσε γιάτρισες ή μάγισσες. Συνήθως συνέλεγαν τα περισσότερα τη νύχτα της πρωτομαγιάς, δίνοντάς τα στη νεότητα, την αισθηματική και ερωτευμένη, ως φίλτρα αγάπης. «Πάω για θάνατο νερό, για θάνατο βοτάνι, να δώσω τις αγάπης μου, ποτέ να μην πεθάνει, ακούμε στο ρουμελιώτικο τσάμικο», συνέφιασε ο Παρνασσός. Τον ίδιο στίχο συναντάμε και στο μωραϊτικό τραγούδι της «Γκόλφος», που ήσουν αγκόλφο κι άργησες και νύχτωσες και βράδιασες. Εάν τα φίλτρα αυτά ή αλλιώς τα μάγια ή μαντολοίκια τα έριχνε κανείς στο κρεβάτι, στο σπίτι ή στο πηγάδι ή τα έδινε στο αγαπημένο του πρόσωπο, μπορούσε τάχα να το κάνει αιώνιο σκλάβο της αγάπης του. Με αυτόν τον τρόπο μάγεψαν τον άντρα της υπηρώτησας του τσάμικου που ακολουθεί, ρίχνοντάς του τα μάγια στο πηγάδι. «Ανάθεμά τον πούριξε τα μάγια στο πηγάδι και μάγεψε τον άντρα μου και θέλει να τον πάρει». Στην αντίδρασή της όμως ξεστομίζει πως εκείνος θα μετανιώσει πικρά σε περίπτωση χωρισμού τους. «Αν με χωρίσεις άντρα μου, εσύ θα μετανιώσεις. Στις δυο, στις τρεις θα λούζομαι, στις τέσσερις θα αλλάζω. Και από τις πέντε κι ύστερα, άλλον άντρα θα πάρω ή, κατά άλλη παραλλαγή, και απάν στις 14, άλλον άντρα θα πάρω». Ευτυχώς σήμερα ο ελληνικός λαός στο σύνολό του δεν πιστεύει στα μάγια και τις δυσιδαιμονίες που κληρονόμησε από την αρχαιότητα, πλην ελαχίστων οι οποίοι είτε από έλλειψη μορφώσεως είτε από εσφαλμένη ανατροφή και για λόγους ψυχολογικούς συνηθίζουν να πιστεύουν στα μάγια.

πάμε στο απογονήσιο συρτό σταδίο, πήγαινα το δρόμο-δρόμο, βρίσκω μια μηλιά στο δρόμο και ήταν μήλα φορτωμένη και άπλωσαν να κόψω μήλα. Μην απλώνεις, μην τα παίρνεις. Αλληγορική σημασία εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε. Μηλιά είναι η όμορφη κοπέλα που μαζεύει τα κλαριά της ώστε ο διαβάτης να μην τα κόψει. Και σε άλλα στεριανά τραγούδια βρίσκουμε την ίδια εικόνα. Στη λεμονιά νεζίγωσα να κόψω ένα λεμόνι και η λεμονιά από το φόβο της τους κλόνους της μαζώνει, ακούμε σε κουμωραϊτικό καλαματιανό. Το μήλο από αρχαιοτά των χρόνων έχει συνδεθεί με την εκδήλωση της προτιμήσεως και της αγάπης. Γνωστές οι αρχαίες παραδόσεις περί του μήλου της Έριδος. Η αρπαγή των χρυσών μήλων των Εσπερίδων, των θυγατέρων του Άτλαντα, τα οποία φύλασε ο Εσπέριος Δράκων, είναι ένας από τους άθλους του Ηρακλή. Ο γιος του Μεγαραίος Υπομένης, με τη βοήθεια των χρυσών μήλων που έλαβε από τη θεά Αφροδίτη, νίκησε στην ταχύτητα την όμορφη Αταλάντη, κόρη του Σχοινέως από τη Βιωτία, και την παντρεύτηκε. Πολλοί μύθοι μεταξύ αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων μνημονεύουν την αποστολή μήλων ως ερωτικά δώρα. Αυτό απεικονίζεται και σε παραστάσεις. Στα Βυζαντινά χρόνια μαρτυρείται ότι ο αυτοκράτορ Θεόφιλος προσφέρει χρυσά μήλα στη Θεοδώρα και τη στεφανώνεται. Στη λαϊκή ποιήση η ιερωμένη παρίσταται ως μηλιά τα μήλα φορτωμένη. Και ο εραστής παραμερισμένος τραγουδάει «Μηλιά που σε καμάρωνα καθημερινή και σκόλη, τώρα έπλεξε στα κλόνια σου σε ξένο περιβόλι». Η Παπαδοπούλα που έρχεται από τα Μπέλη βαστά τα μήλα στην ποδιά, τα κύτρα στο μαντίλι. Στα ακριτικά που είναι και τα παλαιότερα συναντάμε το αρχαίο έθιμο της μηλοβολίας, έθιμο εκλογής της νύμφης και επιπλέον μαγικές ιδιότητες του μήλου. Το να ρίξε στο τρίστρατο να πάψουν οι διαβάτες, τ' άλλο ρίξε στον ποταμό να πάψουν τα ποτάμια, το τρίτο ρίξε τη λιγερή να έρθει γυρεύοντάσε. Το μήλο λοιπόν, σύμβολο της αγάπης από την αρχαία εποχή, απαντάται σε πολλά δημοτικά τραγούδια αλλά και σε γαμήλια έθιμα που συντηρούνται μέχρι σήμερα σε αρκετές περιοχές του ελληνισμού.

0: πανάρχιο μουσικό μνημείο της Ηπείρου είναι τα πολυφωνικά της τραγούδια, ιδιότυπα ως προς τη μελωδική τους γραμμή, σε αντίθεση με τα μονοφωνικά. Για να αποδοθεί ένα πολυφωνικό τραγούδι χρειάζονται αρκετές φωνές, εκ των οποίων ορισμένες έχουν ιδιότητες, ρόλους, στη διάρκεια της εκτελέσεως. Έτσι έχουν δοθεί στους ρόλους αυτούς τα αντίστοιχα ονόματα. Ο παρτής αποδίδει την κύρια μελωδική γραμμή. Ο γυριστής περιτριγυρίζει τη μελωδική γραμμή με μικρά διαστήματα. Ο οκλώστης που δένει όλες τις φωνές με το κλώσμα του, όπως λένε οι υπηρώτες, κινούμενος άνωθεν και κάτωθεν της μελωδίας, από τη βάση, το ίσο δηλαδή, ως την υποτονική, και ένας άλλος αριθμός ατόμων που βαστούν τη βάση του ήχου, τους Ισοκράτες δηλαδή, αυτούς που κρατούν το ίσο. Κάποιες φορές ένας από τους Ισοκράτες παίζει το ρόλο του ρίχτη, δηλαδή δίνει μία νότα που απέχει από την τονική διάστημα τετάρτης καθαρής. Σας δίνουμε λοιπόν δύο πολυφωνικά τραγούδια με το συγκρότημα του Παναγιώτη Δέδε από τη Δερβιτσάνη της Ηπείρου και το πολυφωνικό συγκρότημα από τη Χιμάρα. Το πρώτο είναι το ιστορικό «Ένα πουλί θαλασσινό», αναφερόμενο στις τελευταίες στιγμές της ζωής του ήρωα Μάρκου Μπότσαρη, ενώ το δεύτερο, γνωστό και από άλλες παραλλαγές διαφόρων περιοχών, «Τούτο το χειμώνα θέλω να διαβώ».
1: Ένα πουλί θα...

0: ότι.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή Επικαιρότητα επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο, η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της, ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Η εκδημία προσφυλούς προσώπου προκαλεί θλίψη. Εκδηλώνεται με το θρήνος σε όλους τους λαούς του κόσμου, πρωτόγονους και πολιτισμένους. Ο θρήνος είναι συνδεδεμένος στενά με την παγκόσμια λατρεία προς τους νεκρούς. Ο λαός μας από αρχαιοτά των χρόνων πιστεύει στη μεταθάνατο ύπαρξη της ψυχής και τη συνέχεια της ζωής πέραν του τάφου. Αντιμετωπίζει πάντοτε με μεγάλη θλίψη τον αποχωρισμό της ψυχής εκ του σώματος. Αυτού του φυσικού δεσμού, όπως λέει και η Εκκλησία, πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της εμφυΐας ο φυσικότατος δεσμός. Η Εκκλησία μας με τη διδασκαλία της για τη ματαιότητα των εγκοσμίων δεν εκμηδενίζει τον πόνο ούτε αποτρέπει το θρήνο. Η Παναγία μας, η μόνη γυναίκα στη ζωή, οπλισμένη με υπομονή, θρήνησε το γιο της και υιό του Θεού όταν τον είδε καρφωμένο στο σταυρό. Και στην αποκαθήλωση, στα μια νερό της ρίξανε 10 κανάτια μόσχο, πληροφορούμαστε από το γνωστό μυρολόι της ή αλλιώς καταλόγη. Τα μυρολόγια που αυθονούν στην Ήπειρο ως άσματα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εθνικού χαρακτήρα του λαού. Είναι από τα ωραιότερα και λυρικότερα παθητικά δημιουργήματα της λαϊκής ψυχής, τραγικά στην έκφραση και μεστά σε στοχασμούς όπως αυτό που θα ακούσουμε από το Σάβα Σιάτρα. «Σήκω μαριόλα από τη γη και από το μαύρο χώμα, με τι ποδάρια να σκοθώ χεράκια να κουμπίσω. Κάμε τα νύχια σου τσαπιά, τις απαλάμες φτιάρια. Ρίξε το χώμα από μεριά, την πλάκα από την άλλη. Κι άπλωσε το χεράκι σου και πιάσε το δικό μου. Το μνήμα εχορτάριασε και έλα να βοτανίσεις. Να χύσεις μαύρα δάκρυα, ίσως και μ' αναστήσεις».

Θα ακούσουμε τώρα τον οργανικό σκοπό Μπεράτη, που το συναντάμε στα χωριά της Βορείου Ηπείρου σε αργό μέλος. Το όνομά του το πήρε από την πόλη Βεράτιον, ιδρυθήσα υπό τις αδελφείς του αυτοκράτορος Θεοδοσίου. Στην αρχή την αποκαλούσαν Πουλχεριάπολη, ενώ όταν ήταν υποταγμένοι στους Τούρκους, αυτοί με τη σειρά τους την έλεγαν Αρναούτ Μπελιγραντή, δηλαδή Βελιγράδ της Αλβανίας. Και από Μπελγράντ ήρθε το Μπεράτ. Στο μεσαίωνα το Βεράτιο υπαγόταν στο κράτος των Αγγελωνίμων Κομνηνών της Ηπείρου. Υπήρξε σπουδαίο κέντρο του ελληνικού πολιτισμού. Παρά το γεγονός ότι το 1848 ο υπό των Αλβανών επαναστάτης Γκιουλέκας κατόρθωσε να το καταλάβει, δεν κατάφερε να εξαλείψει τον ελληνικό πολιτισμό, αφού αρχαία και επιγραφές της Βυζαντινής περίοδου εντοπίζονται μέχρι σήμερα. Υπάρχουν ελληνικά χειρόγραφα, όπως ο κώδικας των τεσσάρων Ευαγγελιστών στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας του Κάστρου, γνωστός και ως κώδικς του Βερατίου, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1868 όταν Μητροπολίτης Βελεγράδων ήταν ο Άνθιμος Αλεξούδης. Εκτός από την Ήπειρο, τα Μπεράτια χορεύονται και σε άλλες περιοχές όπως τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και τη Ρούμελη. Πρόκειται για οργανικούς σκοπούς ή τραγούδια με διαφορετική ρυθμική αγωγή. Τα πιο γνωστά είναι το Χυμαριώτικο και το Μπαίνω μες στα μπέλη, θεμελιωμένα στον Καλαματιανό των 7 χρόνων. Ο λαός τα αποκαλούσε Μπεράτια και όταν στο πανηγύρι ζητούσε να χορέψει ένα Μπεράτι, συνήθως οι οργανοπαίκτες έπαιζαν είτε το Μπαίνω μες στα μπέλη, είτε το Χυμαριώτικο, είτε το Διαμάντο ποιος εφίλησε και άλλα. Πάντως, τα Μπεράτια δεν είναι αρκετά. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι Πυρώτες κράτησαν αυτό τον ιδιότυπο χορό και ρυθμό, τον βαρύ και αργό, στην παλιά μορφή του, παρά τις διάφορες μετατροπές που υπέστη σε άλλες περιοχές.

της ρυθμικής ποικιλίας της Ηπείρου είναι τα λαϊκά όργανα που απαρτίζουν την ηπειρώτικη ζυγιά. Το κλαρίνο που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, το βιολί που σε πολλά τραγούδια και σκοπούς παρατηρείται να τονίζει τη βάση της μελωδίας και να κινείται γύρω από αυτήν, και τα όργανα συνοδείας που είναι το λαούτο και το ντέφι. Στα αστικά τραγούδια συμμετείχαν και άλλα όργανα όπως το ούτι, το κανονάκι και οι νταϊρέδες τα τουρκοκρατούμενα χρόνια. Την εμφάνιση του έκανε και το σαντούρι που παρέμεινε για πολλά χρόνια στην τοπική ζυγιά της Πρέβεζας, αποδίδοντας τα τοπικά τραγούδια και τους σκοπούς όπως το φυσούνι, οργανικό σκοπός. Να ακούσουμε λοιπόν πώς αποδίδουν τον οργανικό σκοπό φράσια τα όργανα της λαϊκής ηπειρώτικης ζυγιάς.

Πέρδικα. Την Πέρδικα τη συναντάμε σε πολλά δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται στη λιγερή ελληνοφορεμένη νεαρή του παλιού καλού καιρού, που όλα της τα κάλλη, την κοκκινάδα στα χείλη της και το περήφανο περπάτημά της, όπως η Πέρδικα που δεν κοιτάζει ποτέ τα πόδια της. Όλα αυτά λοιπόν είναι χαρακτηριστικά, γι' αυτό ο λαός τη λέει Πέρδικα, γιατί ζει στο ίδιο περιβάλλον με την Πέρδικα του βουνού. Εδώ ο λαός παρακαλεί, επειδή είναι ορφανή η νεαρά κόρη, ζητάει από τον υποψήφιο γαμπρό και τα γονικά του να την προσέξουν, διότι μεγάλωσε μοναχή της και της λείπει η αγάπη και η στοργή της πατρικής εστίας. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, η σημερινή μας εκπομπή με τραγούδια της Ηπείρου και οργανικούς σκοπούς έφτασε στο τέλος της. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Της ελπίδας στο ακρονίμιο. Μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ού μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Πάντα στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται με τη χάρη του Θεού λίγο από το άπλετο φως του στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν.

Και είναι αυτή μια συνεχής αγωνία μας, μιας και όπως έχουμε ξαναπεί, οι ηχογραφήσεις γίνονται αρκετούς καιρούς πριν οι εκπομπές βγουν στον αέρα που λέμε. Μπορεί και μήνες, ολόκληρους κάποιες φορές. Έχουμε έναν πρώτο φόβο, μήπως ακούγονται όλα αυτά με δεδομένα γεγονότα που τρέχουν κάπως ανεπίκαιρα εκτός πραγματικότητας και των ραγδαίων εξελίξεων. Έρχονται οι σελίδες από το Θείο Λόγο και τα αιώνια ρήματα να θυμίσουν σε όλους μας ότι ο Λόγος του Κυρίου είναι ζών και ενεργής. Δεν χρειάζεται επικαιροποίηση το μετανοείτε του. Αυτό το μετανοείτε, αυτή η προτροπή, αυτή η θεία εντολή είναι η συνθήκη, η βάση, το θεμέλιο και το μόνο που πρέπει να επικαιροποιείται.

Κάτι πιο επίκαιρο από τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. Ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνε. Εκεί στην προς Ρωμαίους. Οι νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγικεν. Αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός, ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσουμεν. Αυτό θα είναι και το κριτήριό μας, αδελφοί μου. Έτσι θα κριθούμε. Θα λογαριαστεί δηλαδή αν αγαπήσαμε το φως που ήρθε στον κόσμο ή προτιμήσαμε το σκοτάδι. Και υπάρχει και η επεξήγηση και η αποκρυπτογράφηση αυτού του κριτηρίου λίγο πιο κάτω εκεί στο κατά Ιωάννην πάλι. Πας γάρο φαύλα πράσων, μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιών την αλήθειαν, έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν ηργασμένα. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες, οι ποιητές του νόμου δηλαδή, εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες, εις ανάστασιν κρίσεως.

Και στο ψαλτήρι το βιβλίο των πονεμένων, των θλιμμένων, όποια σελίδα του κι αν ανοίξει κανείς, θα πάρει φως, θα λάβει ελπίδα εκεί στον υπέροχο 22ο ψαλμό. Πόσο σοφά οι πατέρες φρόντισαν αυτόν τον ψαλμό να τον συμπεριλάβουν και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Τίποτα δεν έχει γίνει τυχαία παρά μόνο Θεοφωτίστος. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η ράβδος και η βακτηρία. Δύο ξύλα. Το ένα να στηρίζει, το ένα να χαρίζει ελπίδα και το άλλο να παιδαγωγεί. Τι λένε οι πατέρες πως αυτή η ράβδος και αυτή η βακτηρία σχηματίζει εκείνον το σταυρό που χαρίζει ο Κύριος τον καθένα μας, λέγοντάς του το «Όστις θέλει ο πίσω μου, ακολουθήν».

Και είναι οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, οι πρόμαχοί της, οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, εκείνοι που με νεκρωμένα πολλές φορές τα σωματικά τους μέλη πετούν πανελεύθεροι σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους και περνούν συχνά κάνοντας αυτό το δρομολόγιο και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής να μας ενισχύσουν. Έχουμε ανάγκη από αυτούς τους βιωματικούς εκπροσώπους της πίστης μας. Αυτούς που δεν έχουν περίλαμπρα βιογραφικά γεμάτα από σπουδές και τετιμημένες περγαμηνές, μα έχουν μέσα στην ψυχή τους καλά φυλαγμένο τον νόμο του Κυρίου, έχουν στον πυρήνα της καρδιάς τους, εκεί ακριβώς στο κέντρο γραμμένο, το όνομα του Ιησού με πύρινα γράμματα, μεταδίδοντες εν απλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε, αδελφοί μου, αυτόν τον εγκεφαλικό και φιλελεύθερο ενίοτε τρόπο του θεολογίν. Η πίστη μας είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει, τίποτα και κανείς. Ούτε οι ανανεωτές, ούτε αυτοί που έχουν βαλθεί με τις ορθολογιστικές τους εξηγήσεις να φανερώσουν εντός εισαγωγικών την αλήθεια της Εκκλησίας. Αυτήν δεν μπορούμε να την ψηλαφίσουμε δια της ψηλής διανοήσεως, όπως έλεγε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Μόνο με το βίωμα μπορούμε να την προσεγγίσουμε για να εισέλθουμε στην πολιτεία του ζώντος Θεού. Την αγάπη μας λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, την αγάπη μας στους συνεργάτες της εκπομπής μας που μοχθούν ώστε να υπάρχουν πολλές παράμετροι προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών και στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο εκπομπών πολλών περασμένων ετών, εξαιρετικά οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο, στο YouTube. Πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των αγγέλων εν σώματι. Θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων, των ραδιοφώνων της Ομογένειας, την αγάπη μας και τις ευχές μας στους αδελφούς μας που είναι εκεί στα ξένα, πιο συγκεκριμένα στους ακροατές του Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη που μας ακούν κάθε Κυριακή. Στο ιστολόγιο μας θα βρείτε επίσης και πληροφορίες για τα βιβλία μας που βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, το Ιεραποστολικό Σωματείο του προμάχου Ορθοδοξίας που διακονεί από το μικρό του πνευματικό αμπελάκι στον ασύνορο Ευαγγελικό Αμπελώνα του Χριστού μας. Χριστ'αγάπητο έργο η πνευματική ελεημοσύνη, εφάμιλο αν όχι ανώτερο της ηλικής. Στο σωματείο αυτό, σε αυτή την ιεραποστολική ορθόδοξη χριστιανική συναλληλία, γίνεται κάτι αληθινά, ίσως και πρωτόγνωρο. Δεν ζητούνται ούτε προβλέπονται στο καταστατικό του συνδρομές. Η μοναδική συνδρομή είναι η αγορά ενός βιβλίου. Και όλα τα έσοδα από τα βιβλία του προμάχου διατίθενται αποκλειστικά και μόνο στην πνευματική ελεημοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, τον πνευματικό ανταποδοτικό, έπειτα εκδίδονται και αποστέλλονται όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, δωρεάν καλέσθητες εκδόσεις παρακλητικών και οικετρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων του, και κυρίως οι χαιρετισμοί της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου.
Έως σήμερα λοιπόν 1 εκατομμύριο βιβλιαριδίων και παραπάνω από τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας έχουν διανεμηθεί δωρεάν. Όποιο βιβλίο λοιπόν αγοράζετε στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, να το γνωρίζετε αδελφοί μου ότι πέραν της όποιας ψυχοφέλειας αποκομίζεται από αυτό, έχει μια αντανάκλαση στην έκδοση και στη δωρεάν αποστολή πνευματικού υλικού σε αναγκεμένους πνευματικά αδελφούς μας. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε και συχνά για αυτό το έργο και για αυτή την θεοβλόγητη, πιστεύουμε, πνευματική ανταποδοτικότητα. Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε το έργο του Προμάχου Ορθοδοξίας για να γίνετε συνεργάτες και συνδιακονητές. Πληροφορίες υπάρχουν και στην ομότιτλη διαδικτυακή τοποθεσία promachos.gr.

της ελπίδας στο ακρονίμιο, το δεύτερο και τελευταίο μέρος μιας σειράς εκπομπών που μιλούν για κάποιους ευλογημένους από τον πόνο και τα δάκρυα, χώρους θεραπειών. Πριν από χρόνια ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, να έχουμε την ευχή του Αγίου Γέροντος. Όταν ήμουν εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου Πειραιός, με κάλεσαν να εξομολογήσω εκτάκτος κατόπιν δικής του επιθυμίας ένα νέον άνδρα, 42 ετών, του οποίου το όνομα ήταν Ξενοφώντας. Όταν πήγα ήταν σε κακή κατάσταση. Ο καρκίνος με τις ραγδαίες μεταστάσεις τον είχε προσβάλει και στο κεφάλι. Οι μέρες του μετρημένες. Ήταν μόνο στο θάλαμο. Το διπλανό κρεβάτι ήταν άδειο και έτσι βρεθήκαμε μόνοι μας. Και μου είπε τα εξής για το πώς πίστεψε, αφού υπήρξε, όπως το τόνισε, ένας σκληρός άθεος και άπιστος. Ήρθα εδώ πριν από 35 περίπου μέρες, σε αυτό το δωμάτιο των δύο κλινών. Δίπλα μου ήταν ήδη κάποιος άλλος άρρωστος, μεγάλος στην ηλικία, 80 ετών περίπου. Αυτός ο άρρωστος πάτερ μου, παρά τους φοβερούς πόνους που είχε στα κόκαλα, εκεί τον είχε προσβάλει. Ο καρκίνος συνεχώς αναφωνούσε «Δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός». Στη συνέχεια έλεγε και πολλές άλλες προσευχές που εγώ, ανεκκλησίαστος και άθεος, τις άκουγα για πρώτη φορά. Κι όμως, πολλές φορές μετά από τις προσευχές του ηρεμούσε και εγώ δεν ξέρω με ποιο τρόπο τον έπαιρνε ένας γλυκύτατος ύπνος. Ύστερα από 2-3 ώρες ξυπνούσε από τους αφόρητους πόνους για να ξαναρχίσει και πάλι το «Χριστέ μου, σε ευχαριστώ, δόξα στο όνομά σου, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Εγώ μούγκριζα από τους πόνους και αυτός ο συνασθενής μου με τους αφόρητους πόνους δοξολογούσε τον Θεό. Εγώ βλαστημούσα τον Χριστό και την Παναγία και αυτός μακάριζε τον Θεό. Τον ευχαριστούσε για τον καρκίνο που του έδωσε και τους πόνους που είχε. Τότε εγώ αγανακτούσα όχι μόνο από τους πόνους τους φρικτούς που είχα, αλλά και γιατί έβλεπα αυτόν τον συνασθενή μου να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Αυτός έπαιρνε σχεδόν κάθε μέρα την Θεία Μεταλαβιά και εγώ, ο άθλιος, ξερνούσα από αηδία. Σκάσε επιτέλους να λες συνεχώς «Δόξασαι ο Θεός». Δεν βλέπεις πως αυτός ο Θεός που εσύ τον δοξολογείς, αυτός μας βασανίζει τόσο σκληρά. Θεός είναι αυτός. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Και εκείνος με γλυκύτητα απαντούσε «Υπάρχει, παιδί μου, υπάρχει και είναι στοργικός πατέρας, διότι με την αρρώστια και τους πόνους μας καθαρίζει από τις πολλές μας αμαρτίες. Όπως αν ασχολιώσουν με καμιά σκληρή δουλειά όπου τα ρούχα σου και το σώμα σου θα βρωμούσαν κυριολεκτικώς, θα χρειαζόσουν μια σκληρή βούρτσα για να καθαριστείς καλά και εσύ και το σώμα σου και τα ρούχα σου, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός χρησιμοποιεί την αρρώστια σαν ευεργετικό καθαρισμό της ψυχής για να την προετοιμάσει για τη Βασιλεία των Ουρανών». Οι απαντήσεις του με εκνεύριζαν ακόμη περισσότερο και βλαστημούσα θεούς και δαίμονες. Δυστυχώς οι αντιδράσεις μου ήταν αρνητικές. Με το να φωνάζω «Δεν υπάρχει Θεός, δεν πιστεύω σε τίποτα, ούτε στο Θεό, ούτε σε αυτά τα κολοκύθια που μου λες περί Βασιλείας του Θεού σου». Θυμάμαι τις τελευταίες του λέξεις. «Περίμενε και θα δεις με τα μάτια σου πως χωρίζεται η ψυχή από το σώμα ενός χριστιανού που πιστεύει. Είμαι αμαρτωλός, αλλά το έλεος του θα με σώσει. Περίμενε, θα δεις και θα πιστέψεις». Και η μέρα αυτή έφτασε. Από το νοσοκομείο θέλησαν να βάλουν ένα παραβάν, όπως ήταν καθήκον τους, αλλά εγώ διαμαρτυρήθηκα. Τους είπα «Όχι, γιατί θέλω να δω πως αυτός ο γέρος θα πεθάνει». Τον έβλεπα λοιπόν να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Πότε έλεγε κάποια χαίρε για την Παναγία, που αργότερα έμαθα ότι λέγονται χαιρετισμοί. Κατόπιν σιγοέψαλε το Θεωτό και Παρθένε, το «από των πολλών μου αμαρτιών, το άξιον εστί», κάνοντας συγχρόνως και πολλές φορές το σημείο του Σταυρού. Σήκωσε κάποια στιγμή τα χέρια και είπε «Καλώς τον άγγελό μου, σε ευχαριστώ που ήλθες με τόση λαμπρά συνοδεία να παραλάβεις την ψυχή μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ». Ανασηκώθηκε λίγο, ξανασήκωσε τα χέρια του ψηλά, έκαμε το σημείο του Σταυρού, σταύρωσε τα χεράκια του στο στήθος του
και κοιμήθηκε. Ξαφνικά το δωμάτιο πλημμύρισε από φως, λες και μπήκαν μέσα 10 ήλιοι και περισσότεροι, τόσο που φωτίστηκε το δωμάτιο. Ναι, εγώ ο άπιστος, ο άθεος, ο ηλιστής, ο ξυπασμένος, ομολογώ ότι όχι μόνο έλαμψε το δωμάτιο, αλλά και μια ωραιότατη μυρωδιά απλώθηκε σε αυτό. Ακόμη και σε ολόκληρο τον διάδρομο. Και μάλιστα όσοι ήσαν ξυπνητοί και μπορούσαν, έτρεχαν εδώ και εκεί για να διαπιστώσουν από πού ερχόταν η παράξενη αυτή μυρωδιά. Έτσι, πάτερ μου, πίστεψα. Γι' αυτό και φώναξα για εξομολόγο ύστερα από 3 ημέρες. Την άλλη μέρα όμως τα έβαλα με τους δικούς μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Ύστερα με τα 2 μεγαλύτερα αδέλφια μου, με τη γυναίκα μου, με τους συγγενείς και τους φίλους. Και τους φώναζα και τους έλεγα: «Γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Θεό, την Παναγία και τους Αγίους? Γιατί δεν με οδηγήσατε ποτέ στην Εκκλησία? Γιατί δεν μου είπατε ότι υπάρχει Θεός και υπάρχει και θάνατος? Και κάποτε αυτή η ψυχή θα χωριστεί από το σώμα για να δώσει τον λόγο της. Γιατί με σπρώξατε με τη συμπεριφορά σας στην αθεία? Γιατί δεν με εμποδίσατε να βλαστημώ, να κλέβω, να απατώ, να θυμώνω, να πεισμώνω, να λέω 1000 ψέματα, να αδικώ, να πορνεύω? Εσείς με μάθατε να είμαι πονηρός, καχύποπτος, ζηλιάρης, λέμαργος, φιλάργυρος, κακός. Γιατί δεν μου διδάξατε την αρετή? Γιατί δεν μου διδάξατε την αγάπη? Γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Χριστό? Γιατί? Από αυτή τη στιγμή μέχρι που να πεθάνω θα μου μιλάτε μόνο για τον Θεό, τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους, τους Αγίους, για τίποτε άλλο?» Έρχονταν οι δικοί μου, οι συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, και τους ρωτούσα τον καθένα, χωριστά ή όλους μαζί: «Έχετε να μου πείτε κάτι σημαντικό για τον Θεό, διότι Αυτόν θα συναντήσω? Λέγετε, εάν δεν ξέρετε να μάθετε, οι μέρες περνάνε και εγώ θα φύγω». Και σε 1-2 επισκέπτες: «Αν δεν ξέρεις ή αν δεν πιστεύεις, να φύγεις». Τώρα πιστεύω με όλη μου την καρδιά και θέλω να εξομολογηθώ όλες τις αμαρτίες μου από μικρό παιδί. Ήταν σταθερός και αμήλικτος με τον παλαιό εαυτό του Ξενοφών. Και το έλεος του Θεού ήταν μεγάλο, πολύ μεγάλο. Εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια. Κοινώνησε 2-3 φορές και ύστερα από πάλι μερικών ημερών με τον καρκίνο. Έφυγε εν πλήρη μετανοία. Με ζέουσα την πίστη, ειρηνικά, οσιακά, δοξολογώντας κι αυτός τον Θεό. Είναι το πρώτο κείμενο που ακούστηκε σε αυτήν την εκπομπή πριν από 12 χρόνια. Και ήρθε η ώρα σήμερα να το ξαναδιαβάσουμε και να θυμηθούμε, να μνημονεύσουμε την ψυχή τόσο του Ξενοφόντος όσο και εκείνου, του γέροντος, που κοιμήθηκε ουσιακά. Το λιγότερο επώδυνο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που μας απομένει, αυτά είναι που πολλές φορές κυριαρχούν στο μυαλό όσων αντιμετωπίζουν πλέον ψηλαφυτά τον πόνο και τον θάνατο. Και εσύ, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, που τώρα κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά, δεν έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για τη συντριπτική πλειονότητα τουλάχιστον των Ορθοδόξων Χριστιανών, του νέου Ισραήλ, το αποκλειστικό ζητούμενο. Και αυτό έχει ως άμεση συνέπεια το να υπάρχει κατάρρευση στα πρώτα τρικυμισμένα κύματα του πόνου και της δοκιμασίας. Και ας μιλούν άλλοι βιωματικά, όπως ο αδελφός μας, της 11ης ώρας, ο Μακαρίτης, ο Ξενοφώντας, για ευεργεσία του πόνου και για τον πόνο που διδάσκει. Πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει, αδελφοί μου, να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπους να προειδοποιήσει τις ψυχές πως έφτασε η 11η ώρα που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αυτό το παμπόθητο αιώνιο, το
το φως. Με ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους, με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, με ένα βιβλίο γραμμένο από τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς, τα παιδιά. Με ένα ομίλημα από εκείνους που συμπορεύτηκαν με την ασθένεια, την ανίατη, τη δυσίατη, την γιατρεμένη. Σε μια σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή οάση, σε έναν ραδιοφωνικό άμβονα, σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας θεραπείας ή μιας χημειοθεραπείας. Αυτά τα δωμάτια, πόσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου, πόσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα, τόποι ευλογημένοι. Έσταξαν διαμαντένια δάκρυα στο πάτωμά τους και ανέβηκαν προσευχές που τρύπησαν τα ταβάνια τους και έφτασαν στο θρόνο του Δεσπότη Χριστού. Και καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάριν συντομίας πολλές φορές αυτές οι μέρες οι μεγάλες λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χ, μ, θ. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο, τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απευκταίο για άλλους, που ίσως και να ανακαλύφθηκε χάριν συντομίας ή χάριν εξορκισμού του κακού της παλιοαρρώστιας. Δεν είναι μόνο τα κρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν, όχι χάριν συντομίας μας, σαν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο. Γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που ναι γίνονται δίστομες ρομφές σαν η αγέραστη μνήμη θα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτό το χ, μ, θ να το αλλάξουν. Πάνε 7 χρόνια από τότε που ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου. Μια μάνα να σκορπάει ελπίδα και φως, θυμούμενη τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18χρονο γιο της, που ταξίδεψε στην αληθινή ζωή περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές του Σταυρού, τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Θα επιστρέψουμε μαζί της, μαζί με την αδελφή μας, την κυρία Μαργαρίτα Σακελάρη, σε εκείνες τις γειτονιές. Να μακαρίσουμε ψυχές, αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές. Ψυχές που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των χ, μ, θ. Ο Βασίλης, ο Αντώνης, η Μαρία από το πρώτο μέρος. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής με κωδικό και ακρονίμιο το Χ, Μ, Θ. Όχι όμως δεν παραπέμπει στην χημειοθεραπεία. Είπαμε για τις επιλογές που μας γεννήθηκαν διαβάζοντας αυτές τις θύμησες. Χ, Μ, Θ. Χριστός μόνο θαύμα, Χριστός μόνη θεραπεία, Χριστός μαζί θαρσείτε. Αρχίζουμε λοιπόν να ξανά ξεφυλίζουμε το ταξίδι στο φως, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας της Μαργαρίτας Σακελάρη από τις εκδόσεις ΕΝΠΛΟ.
φτάνει και η μέρα για την επόμενη θεραπεία. Γνωστές κινήσεις πλέον, ξέρουμε, εντρυφήσαμε. Δωμάτιο 218, 6 Φεβρουαρίου, συγκάτοικος ο Δημήτρης, μεσήλικας, καρκίνος των πνεύμων, αγώνας. Είναι η θεραπεία που δεν μας βαραίνει. Μόλις έχουμε αποφύγει το άγνωστο, επίσης μετά την μικροεπέμβαση που έγινε δεν έχουμε πια αγωνία για την αντοχή των φλεβών, οι ώρες κυλούν ήρεμες, ο Ηρακλής συντροφεύει τις περισσότερες από αυτές, τον Βασίλη. Το θεραπευτικό σχήμα δεν έχει αλλάξει, αυτό θα συμβεί στην επόμενη είσοδό μας. Αφήνω το δωμάτιο, κατευθύνομαι στο σαλόνι του ορόφου, ακουμπώ σε ένα κάθισμα, παρατηρώ τους ανθρώπους. Πηγαίνω έρχονται, στέκονται, χειρονομούν, φωνάζουν, σωπαίνουν. Με κάποιους γνωριζόμαστε. Έχουμε μοιραστεί κάτι, μια ελπίδα, έναν πόνο, έναν στεναγμό. Μου αρέσει να τους παρατηρώ μελετώντας τους. Είναι τόσες οι άπραγες ώρες μιας μέρας στο νοσοκομείο που αυτό είναι μια ενασχόληση. Δεν έχεις βέβαια καμιά κριτική διάθεση, αλλά την ανάγκη να γνωρίσεις καλύτερα ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύεσαι σε τόσο ιδιαίτερους χώρους. Ίσως κάτι να πάρεις, ίσως κάτι να δώσεις. Είναι τόσο μεγάλη δύναμη αυτής της ασθένειας. Είναι τόσο μεγάλη η δυσκολία της που επηρεάζει όλες σου τις δραστηριότητες, τις συμπεριφορές, τις αντιδράσεις. Μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα, πολλοί στρέφονται στη θρησκεία. Για κάποιο διάστημα έχουν την βεβαιότητα πως θα γίνει ένα θαύμα. Συνήθως διαψεύδονται. Τότε απελπίζονται, χάνουν και την πίστη τους ή μυρολατρικά ομολογούν «Τον αγάπησε ο Θεός και τον πήρε» ή «Έτσι ήθελε ο Θεός». Στην πρώτη φράση, εκεί που η αγάπη κάνει επιλογές και διακρίσεις, φανερώνεται ένας άδικος Θεός που η επίσκεψη της αγάπης του συνοδεύεται με πόνο και θάνατο. Στη δεύτερη υπάρχει περισσότερη αλήθεια, υποταγή στο θέλημα του Θεού, στην οποία όμως ενυπάρχει η υιοθέτηση της οριστικής αδυναμίας του ανθρώπου και αποδοχή της προκαθορισμένης προαιώνιας πορείας μας, που μια ανώτερη άγνωστη δύναμη έχει ρυθμίσει ακόμα και τις λεπτομέρειές της. Μπορεί πάλι να πεις, όταν η έκβαση δεν είναι η επιθυμητή, τίποτα δεν υπάρχει, επένδυσα σε ένα ψέμα, απευθύνθηκα σε ένα ψέμα, και αν υπάρχει κάτι που κατευθύνει τους νόμους του σύμπαντος, σιγά μην ενδιαφέρεται για μένα. Χωρίς την άλλη ανάγνωση και την άλλη γνώση, κινδυνεύεις να χαθείς σε πνευματικές ερημίες. Η κατάθλιψη θερίζει στην εποχή μας. Ο Δημήτρης με τη γυναίκα του μιλούν συνεχώς για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για τις επιτυχίες τους. Έχουν τρία κορίτσια, καμαρώνουν όπως κάθε γονιός για τα παιδιά του. Το μικρότερό τους είναι στην αρχή της εφηβείας, το μεγαλύτερο προς το τέλος της. Από αυτή τη θεραπεία, συνεχίζει η πρεσβυτέρα Μαργαρίτα Σακελάρη, από αυτή τη θεραπεία κρατώ την ήρεμη συζήτηση. Το δεύτερο βράδυ της παραμονής μας στο νοσοκομείο με τον Βασίλη. Είχαν φύγει οι επισκέψεις, είχαν τελειώσει οι ωροί, είχαμε καλή διάθεση. Κατεβήκαμε στην είσοδο, είμαστε μόνοι με τον νυχτερινό φύλακα να μας επιτηρεί. Η βροχή ήταν πολύ δυνατή, ακουγόταν έντονα ο ήχος της όπως χτυπούσε τα τζάμια ή έπεφτε στο πλακόστρωτο. Έτσι είχες και το αίσθημα της ασφάλειας πιο έντονο. Μιλήσαμε για αυτήν την άλλη γνώση και την άλλη ανάγνωση, για τη ζωή και την ασθένεια και την υγεία. Μάλλον ο Βασίλης μου μίλησε και εγώ μαθήτευσα στη διαφορά. Ο συνομιλητής μου δεν ήταν ένα παιδί που μόλις είχε χάσει όλα τα προνόμια της ηλικίας του, αλλά ένας νέος που μόλις είχε κερδίσει όλα τα προνόμια της ζωής. Η φωνή του ήταν σταθερή, ολοφάνερη η αυτοκυριαρχία του, καθώς μου εξηγούσε την αξία αυτής της εμπειρίας. Κατάλαβα πόσο ελεύθερος ήταν, πόσο γνήσια ήταν η ελευθερία του. Κατάλαβα πως το παιδί μου δεν είχε καμιά δέσμευση και προσκόλληση στα σχήματα του κόσμου που έρχονται και παρέρχονται. Δεν είχε κανένα παράπονο για την ατυχία του. Κανένα γιατί δεν θόλωνε την ψυχή του. Είχε εγκαρτέρηση αλλά και δύναμη. Είχε καθαρότητα αλλά και γνώση. Χωρίς καμιά παρέτηση, αλλά ήταν έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Δεν με δυσκόλεψε με ρωτήσεις.
μου άφησε στη μνήμη έναν ακόμα λόγο που να αναλογεί στη σπάνια ομορφιά του. Μια ακόμη επιβεβαίωση της μόνιμης σκέψης μου ότι ολοκλήρωσε σε λίγα χρόνια την αληθινή του ταυτότητα και παραδόθηκε ολοκληρωμένος πια στη φωτιά της δοκιμασίας που τον καθάρισε και τον λάμπρινε ως πολύτιμο σκεύος. Σκεύος που μπορεί να κουβαλήσει το θεϊκό αποτύπωμα. Θαύμασα την ενέργεια του Θεού. Προσευχήθηκα να μην χαθεί τίποτε από αυτή την γνώση. Διαβάζουμε διάσπαρτα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ταξίδι στο φως» της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη. Το επόμενο πρωί, παγωμένο χάραμα, αναχωρήσαμε. Συγκάτοικός μας ήταν πάλι ο κύριος Δημήτρης, δωμάτιο 217, πρώτο στην πτέρυγα. Οι γιατροί αντιμετώπισαν με ισχυρά αναλγητικά τον πόνο και προγραμμάτισαν για τις επόμενες μέρες μια ισχυρή δόση ακτινοβολίας για μια πιο μακρόχρονη αντιμετώπιση του. Προηγήθηκαν βέβαια εξετάσεις που εστίασαν και προσδιόρισαν με ακρίβεια τα σημεία που ο μεταστατικός πλέον καρκίνος είχε προσβάλει στην σπονδυλική στήλη, γιατί ναι, αυτό τελικά είχε συμβεί. Αργότερα μάθαμε πως στη διάρκεια εκείνης της θεραπείας ο Βασίλης, απευθυνόμενος σε μια γιατρό, δήλωσε «Λίγο καιρό θα είμαι ακόμα μαζί σας». Αμήχανη αντίδραση, φυσιολογική άλλωστε. «Γιατί το λες αυτό?» «Το γνωρίζω, βλέπω την πορεία μου. Πώς μπορείς να στέκεσαι χωρίς καμιά ελπίδα, ψύχρεμος και χαμογελαστός? Πώς μπορείς να μην ξεσπάς, να μην θυμώνεις, με κάποιον τρόπο τέλος πάντων, να δείχνεις την απελπισία σου?» Η γιατρός δήλωσε πως δεν ήθελε να ξαναμπεί σε αυτό το δωμάτιο. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα μάτια ενός τόσο νέου ανθρώπου που έλεγε απερίφραστα πως ετοιμάζεται να ζήσει μια άλλη βιωτή. Ήταν η πρώτη φορά εξαιτίας της εμφάνισης ενός τόσο ισχυρού πόνου που δεν βιαζόμασταν να επιστρέψουμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς μας περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη σχετικά με τον χρόνο της παραμονής μας, κάτι που δεν άλλαξε μέχρι το τέλος. Αυξάνονταν οι μέρες νοσηλείας από 3 σε 5. Αυτό επηρέασε κάπως τη διάθεση του Βασίλη. Το μάθαμε την τρίτη μέρα, αλλά και όλους μας. Και η ενημέρωση επίσης ήταν καταιγιστική, λόγω της νεαρής ηλικίας, αλλά και της επιθετικότητας του συγκεκριμένου όγκου, θα επιδεινωθεί γρήγορα η κατάσταση. Αν αντέξει ως το Πάσχα ίσως δεν πονέσει πολύ. Αν αντέξει ως το καλοκαίρι όμως. Και ο Βασίλης άντεξε. Πρωί 3 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, ένας παγωμένος ήλιος φωτίζει τον χώρο αναμονής του δευτέρου ορόφου. Μπαίνει από τα μεγάλα παράθυρα. Προσπαθεί να φωλιάσει στην καρδιά μου. Μια μάνα με πλησιάζει. Έχει να μου πει για ένα θαυματουργό βότανο, να μου μιλήσει για την ελπίδα. Το παιδί της παλεύει με καλύτερες προοπτικές από το δικό μου. Νομίζω τα κατάφερε. Έχω ακούσει πολλές συμβουλές για τέτοια βότανα, όπως νομίζω και όσοι βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Και τώρα ακούω προσεκτικά, με σεβασμό, στη συνομιλήτριά μου και τον κοινό μας σταυρό. Αχ, καρδιά μου, για δες που καταχωνιάστηκαν οι προοπτικές μας. Σε τι πορείες αλόφρονες ξοδεύουμε τις μέρες μας, σε εικόνες που ντύθηκαν τη ζωή μας, σε δαίμονες που στήσανε καρτέρι στον καθημερινό, σημερινό, συνηθισμένο αγώνα μας και ανατρέψανε τη χαρά μας και την ειρήνη μας. Για δες που και τον σπαραγμό μας τον παίρνουμε και τον κάνουμε ανήφορο να μας βγάλει σε ποθητούς προορισμούς και όχι χάσμα που άνοιξε να πλακώσει όση δύναμη μας απέμεινε. Πλησιάζει ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί τόσο γρήγορα. Κι όμως έτσι είναι. Δέξου το και κράτησέ μου το χέρι. Φέρε μου το δικό σου να το κρατήσω. Τώρα νιώθεις πως κάπου εδώ σταματούν όλα, αλλά η ζωή αδιατάρακτα συνεχίζει το μέτρημα του ήλιου. Όγδοη χημειοθεραπεία λοιπόν, δωμάτιο 217. Κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο να μπαίνει το φως χωρίς περιστροφές, χωρίς σκίες. Να μου γνέφει, να του αφαιθώ, να γλυκαίνει την ψυχή μου. Μια φίλη που είχε καιρό να εμφανιστεί μας επισκέπτεται ξανά. Μου δίνει χαρά η παρουσία της.
Είναι 20 του Μάρτη. Τα πρωινά έχουν την υγρασία της πρώιμης άνοιξης. Η φύση έχει λίγο καιρό που γέμισε με χρώματα. Η ζωή ανθίζει στις λεπτομέρειές της. Όταν ξημερώνει αναζητώ τα μάτια του Βασίλη. Όταν νυχτώνει κρυφακούω την ανάσα του. Σαν λαθρεπιβάτη στη ζωή του παρακολουθώ την εξέλιξή της. Ίσως άλλωστε να ήμουν πάντα αυτό. Τώρα μοιράζομαι τα βράδια της παραμονής στο νοσοκομείο με τα άλλα παιδιά. Έτσι ξεκουράζομαι περισσότερο και εκεί να νιώθουν πως έχουν περισσότερη συμμετοχή σε ένα δύσκολο κομμάτι αυτό της διανυκτέρευσης δίπλα σε έναν ασθενή. Ο παππούς δίπλα μας, ο κύριος Νίκος από την Εύβοια, είναι ήρεμος και αμίλητος. Νομίζω πως παρακολουθεί την οικογένειά μας και περνάει καλά. Είναι μεγάλος και η ασθένεια, από ό,τι λένε οι γιατροί, δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να εξελιχθεί γρήγορα. Τα παιδιά του που τον επισκέπτονται είναι επίσης ευγενικά και καλοδιάθετα. Γενικά δεν συναντήσαμε απροσπέλαστες καρδιές, εγκλωβισμένες στον πόνο τους, αποξενωμένες. Συναντήσαμε απλούς και εύκολους ανθρώπους, έτοιμους να μοιραστούν τον πόνο τους και να ακούσουν τον δικό μας. Ίσως γιατί είχαμε πρόσβαση σε χώρο κοινού. Οι μέρες είναι πολλές τελικά, αλλά οι παρενέργειες λιγότερες. Η μεγάλη εξάντληση, μία από τις παρενέργειες, σαφώς επιτείνεται και από την εξέλιξη της νόσου. Η επιδείνωση επιβραδύνεται από τα ισχυρά σκευάσματα που υποτίθεται την πολεμούν, αλλά συμβαίνει. Οι συχνές αιματολογικές εξετάσεις δείχνουν πως ο οργανισμός αντέχει ακόμα τον βομβαρδισμό των φαρμάκων. Χωρίς εκπλήξεις, με τις αναμενόμενες δυσκολίες κύλησε και αυτή η χημειοθεραπεία. Παραμονή του Ευαγγελισμού, ημέρα Σάββατο, η εξοδός μας. Φτάνει η αγγελική παρουσία να πείσει την πανάμωμη κόρη να μην διστάσει, να δεχτεί τη θεϊκή εντολή, ιδού η δούλη Κυρίου. Πώς να τολμήσω να αρνηθώ αυτό που μου αναλογεί, πώς να τολμήσω να γνωρίσω το κεκριμένο μυστήριο που βρίσκεται στην οδυνηρή ασθένεια. Ο Ευαγγελισμός, η ευχάριστη αγγελία της Θεοτόκου, κουβαλάει πολύ οδύνη και η οδύνη μας σίγουρα κουβαλάει έναν Ευαγγελισμό ή τον επανευαγγελισμό μας στην καθολική σωτηρία. Οι θρησκευτικές γιορτές περνούν από τη ζωή μας σαν σκιά και σαν φως. Για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολη περίοδος των εορτών του 12ημέρου για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Αλλά γιατί να μην παίρνω το μήνυμα? Και το μήνυμα είναι φως. Κάθε γιορτή και σταθμός να μελούζει το φως της, να μην αποκάμνω, να συνειδητοποιώ τη δυσκολία. Αν η γιορτή, όπως τη γιορτάζουμε στα σπίτια μας, έχει συνδεθεί με το εύθραυστο κοσμικό μας περίβλημα την ώρα του πόνου και μένουμε γυμνοί και ανυπεράσπιστοι και μας κυκλώνουν οι σκιές της. Και αυτό σημαίνει πως το μήνυμα των γιορτών πέρασε από τη ζωή μας σαν σκιά. Οι σκιές στο φως διαλύονται και εν προκειμένου το φως είναι η οδυνηρή μας καθημερινότητα, που η σχόλη μιας γιορτής είναι εντελώς ανεπαρκής, για να μην πω ανεπιθύμητη. Αν όμως οι γιορτές μιλήσουν με την αξεπέραστη γλώσσα τους και κατανοηθούν όπως τους ταιριάζει, τότε το φως τους λούζει και διαλύει τις σκιές των πόνων μας και ακόμη και το πιο θανατερό αγκαλιασμά τους διαλύεται μπροστά στη λάμψη εκείνης της χαράς και εκείνης της καλής αγγελίας που φέρνει κάθε γιορτή. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ευαγγελίζου ψυχή μου, γιατί άνθρωπος γίνεται Θεός, ή να Θεόν τον Αδάμ απεργάσετε. Μια σκιά είναι ο θάνατος. Το φως της Ανάστασης τον καταργεί. Ο Βασίλης νιώθει κουρασμένος και ζαλισμένος. Προσπαθούμε να απαλύνουμε την ταλαιπωρία του, αλλά οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες. Προσαρμοζόμαστε ξανά. Το διάλειμμά μας θα είναι μεγαλύτερο αυτή τη φορά, γιατί μεσολαβεί η Μεγάλη Εβδομάδα και ζητήσαμε να γίνει η θεραπεία η ένατη, λίγο αργότερα, και το δέχτηκαν. Έτσι θα ξαναμπούμε την Τρίτη του Πάσχα.

17 Απριλίου, δωμάτιο 222. Ένατη χημειοθεραπεία. Αυτή τη φορά στο συγκάτοικό μας θα δώσουμε παρατσούκλι, θα τον πούμε μορφή. Μεσήλικας νωρίς τον επισκέφτηκε η δυσκολία. Θα φύγει, όπως άλλωστε οι περισσότεροι συγκατοικοί μας παραμονές Χριστουγέννων, έχοντας μέχρι το τέλος στο μυαλό του τον μικρό. Είναι ευχάριστος, διασκεδαστικός. Ο μικρός περνάει καλά μαζί του. Ποιος ενοχλεί? Αυτός θα βάλουμε την κοιλιά μου μπροστά, λέει, και την προτάσει ως ασπίδα ενάντια στους εχθρούς, επισκέπτες του Βασίλη. Είναι και αστήρευτος το χιούμορ του. Όμως κάποια στιγμή η μορφή λυγίζει, φοβάται και νευριάζει, και τότε αναλαμβάνει ο Βασίλης, τον ενθαρρύνει και τον ηρεμεί. «Μόνο εσύ με έπεισες», λέει ο κύριος Γιάννης. «Ναι, παιδί μου, μόνο εσύ, γιατί είσαι δυνατός, ακμαίος το πνεύμα. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά κρύβουν ένταση. Με το προσωπικό του νοσοκομείου έχουμε πλέον μια οικειότητα. 7 μήνες πηγαίνω ερχόμαστε. Κάποιον μάθαμε και τις προσωπικές διαδρομές. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά πρόσμενα βγάζουν την έντασή τους». Η άνοιξη ενέχει την ελπίδα, όπως και η νεότητα. Είναι φυσικό του συστατικό. Η ελπίδα θα πεθάνει τελευταία, αλλά η αγάπη ποτέ. Θα μείνει αιώνια και αγέραστη, γιατί η αγάπη είναι η πραγματοποίηση κάθε ελπίδας, το τέλος κάθε προορισμού. Η ελπίδα είναι ένας σταθμός, η σταθμή στο ταξίδι μας, η τροφοδοσία μας, αλλά η αγάπη είναι το τέλος του ταξιδιού, η ολοκλήρωση του ανθρώπινου προσώπου, η θέωσή του. Και αν ο Βασίλης έχει χάσει κάθε ελπίδα να θεραπευτεί, έχει λάβει την αγάπη, έχει δώσει την αγάπη, έχει ζήσει στην αγάπη.

Δωμάτιο 219. Είναι τετράκλινο, αλλά υπάρχει μόνο ένας ακόμα ασθενής εκτός από εμάς. Ένας παλιός μας γνώριμος, ο Αντώνης. Ένας νεαρός άνδρας που είναι κτυπημένος από τον ίδιο με το παιδί μας τύπο καρκίνου. Είναι εκείνος που τον είχαν καταδικάσει γιατροί όταν μιλούσα με ενθουσιασμό για τη βελτίωση του Βασίλη. Δυσκολεύεται με την αναπνοή, χρησιμοποιεί συχνά οξυγόνο, δυσκολεύεται και με την κίνηση και πονάει. Τις νύχτες που υποφέρει πάντα τις νύχτες όλα τα άσχημα μεγαλώνουν. Ελπίζει ότι το φως της μέρας θα ελαφρύνει τον πόνο και την δύσπνοια. Η μέρα τον διαψεύδει, όμως το φως είναι πάντα ένα άνοιγμα. Την καρδιά την πλακώνει η απουσία του. Το κρεβάτι του Βασίλη είναι αντικριστά στο δικό του, αλλά ο Βασίλης δεν τον κοιτάζει. Τα μάτια του δεν τον συναντούν. Ο λόγος του δεν του απευθύνεται. Μια άμυνα να δράσει προστατευτικά, να περιτυχήσει το παιδί μου για να μην του στοιχήσει μια ακόμη απουσία. Δύο θεραπείες μαζί στο παρελθόν και κάποιες μοιρασμένες σκέψεις ήταν αρκετές για να δεθούν οι καρδιές. Δεν είναι πάντα καλό να δένονται οι καρδιές. Η μητέρα του είναι εδώ, προσπαθεί να ανακουφίσει το παιδί της, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ελπίζει και κλαίει, φλιαρεί για να κρύψει την απελπισία της. Κυλώ το αναπηρικό καροτσάκι μέχρι το ασανσέρ. Στο άνοιγμα της πόρτας του, να, ο κύριός μου. Ο πατήρ Ιωσήφ μόλις έχει τελειώσει τη Θεία Λειτουργία που τελεί κάθε Σάββατο μεσημέρι στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου, αφιερωμένο, πού αλλού, στους Αγίους Αναργύρους, και μεταφέρει τον Θείο Μαργαρίτη στους ασθενείς να λάβουν ό,τι χρειάζεται η ψυχή και το σώμα. Συλλογίζομαι το στόμεν καλός, αλλά πώς, Κύριε. Ο Βασίλης μεταλαμβάνει τον αχράν των μυστηρίων εκεί στην είσοδο του ασανσέρ και το ειρηνικό του χαμόγελο απλώνεται και κυριεύει τον χώρο. Γίνεται οσμήν ευωδίας πνευματικής. Να οσμίζομαι όταν ανακαλώ μια ακόμη μαρτυρία της παρούσης ζωής που έχει την αναφορά της στο επέκεινα. Ο Αντώνης έφυγε. Πονέσαμε πολύ για τον Αντώνη, ήταν ένας από εμάς. Είμαστε μαζί σε αυτή την πορεία. Ξέραμε γι' αυτόν, μας είχε ανοίξει την καρδιά του την σπάνια, την παιδική, την γενναία. Ο Αντώνης έζησε σε έναν κόσμο που δεν ήταν φιλικός μαζί του. Δεν ενθάρρυνε την νιώτη του, δεν είδε τα όνειρά του. Και τώρα εκείνος ταξίδεψε. Το παλικάρι, το πονεμένο και στην υγεία και στην ασθένεια, δεν χρειαζόταν να παλέψει άλλο για τη ζωή. Ταξίδεψε με μια πίστη κληρονομημένη από μια γιαγιά που του έμαθε πως για τους συντριμμένους αυτού του κόσμου υπάρχει μια πόρτα, η ίδια η συντριβή τους, που τους ανοίγει διάπλατα τον παράδεισο. Δωμάτιο 218. Μια ακόμη διανυκτέρευση. Χαμηλωμένο φως. Το διπλανό κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο είναι άδειο. Θα γύρω λίγο τη νύχτα. Από πάνω τοποθετημένες, ανέγγιχτες. Φύλακες και παρατηρητές της Οδύνης μας στέκονται οι εικονίτσες του Αντώνη. Αυτό ήταν το τελευταίο του κρεβάτι σε αυτό το δωμάτιο. Στο ίδιο κρεβάτι, στο ίδιο δωμάτιο τον πρωτογνωρίσαμε. Δωμάτιο 218. Κατέχεις αυτά που σφραγίσανε τη γνώση μας. Και ανοίξανε τους ορίζοντές μας, έγινε στο πέρασμα, η διάβαση, ο τόπος της λυτρωτικής εξόδου, μαρτύριο και μαρτυρία ζωής. Οι εικόνες του Αντώνη εύχομαι να γίνανε για αυτόν τα πρόσωπα που τον υποδέχτηκαν, η υποδοχή τους να είναι το αντίτιμο της τιμής που τους απέδωσε. Υπήρχαν ήρεμα βράδια, υπήρχαν δύσκολα βράδια, σταθερά πάντως η κατάσταση επιδεινωνόταν. Η τελευταία εξέταση κατέδειξε την ευστοχία της ιατρικής πρόβλεψης. Όλα εξελίσσονται. Και η νύχτα θα κυλήσει. Η τελευταία μας νύχτα δίπλα σου. Μείναμε ανήμποροι θεατές, άλλοτε αντέχοντας και άλλοτε μη αντέχοντας το έργο. Εκείνη τη νύχτα δεν μας μίλησες πια. Δεν μοιράστηκες κάτι έστω την πιο απλή καθημερινή λέξη. Βλέφαρα κλειστά, η δυσκολία που φανέρωνε πως το τέλος ήταν πολύ κοντά. Κι όμως ήμασταν εκεί. Μας ένιωθες.
Τα παιδιά σου κρατούσαν το χέρι, σου ψιθύριζαν. Δεν τόλμησα να σου ζητήσω να περιμένεις λίγο ακόμα. Δεν τόλμησα να σου παραπονεθώ. Και δεν ήξερα πού να κουμπίσω το λιγμό μου. Ήρθε και η στιγμή που δεν ήξερα πώς να κρατηθώ, κι όμως ήμουν εκεί. Και όταν σιώπησα, κατάλαβα ότι περπάτησα σε τεντωμένο σκηνή και κρατήθηκα και προσπάθησα.

ουσία να τελειώσουν όλα. Τα παιδιά μπαίνουν-βγαίνουν. Δεν έχω το κουράγιο να ρωτήσω για τις αντοχές τους. Καταλαβαινόμαστε. Χαράζει. Ξημερώνει. Αδύναμο φως εισχωρεί στο δωμάτιο. Φωτίζει το αποκαμωμένο σώμα σου, το κουρασμένο πρόσωπό σου. Μια μεγάλη μάσκα οξυγόνου σε βοηθά στις τελευταίες αδύναμες αναπνοές, στους τελευταίους αδύναμους χτύπους της καρδούλας σου. Τρίτη, 21 Αυγούστου, 7 και 17 το πρωί, παραδίνεσαι και λυτρώνεσαι. Παραδίνεσαι στον πλάστη σου και του παραδίνεις ό,τι δεν μπορεί να αγγίξει η φθορά. Όλα τα ταλαντά που σου εμπιστεύτηκε τα πολλαπλασίασες και λυτρώνεσαι από τον προσωπικό σου Γολγοθά που ανέδειξε το μεγάλο σου πρόσωπο. Μικρέ μου γε, το πρόσωπο που φανέρωσες καθώς περπάτησες ανάμεσά μας για να μας ξεπεράσεις. Εσύ ο ύστερος που έγινες πρώτος. Στεκόμαστε εκεί σιωπηλοί να σε κοιτάμε οι τρεις μας. Αγκαλιαζόμαστε. Κλαίμε δυνατά. Ξέρουμε πως κλαίμε για μας που σε χάσαμε. Είναι το ξέσπασμα των συναισθημάτων μας, του πόνου μας για την απώλειά σου, για την οδυνηρή απουσία σου που θα είναι διαρκώς παρούσα. Έπειτα σε χαιρετάμε με τον τρόπο του ο καθένας μας. Σου ζητώ να μην μας εγκαταλείψεις ποτέ. Και τώρα που η αγάπη που διακόνησες θα γίνεται η πιο αυθεντική εμπειρία σου, να την κάνεις και δική μας εμπειρία. Και τώρα που όλα σου τα χαρίσματα θα ολοκληρώνονται μέσα στην αένα η παρουσία της αλήθειας, θα ξέρεις πως όλα αυτά που αγκάλιασες από τα πρώτα σου ψελίσματα είναι ο κρυμμένος θησαυρός που για χάρη του υπέμεινες ως το τέλος. Ο υπομείνασης τέλος ούτω σωθήσεται. Καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο. Όταν το παιδί μου εισέρχεται στο ναό, κοιτάζω την πλατιτέρα. Τη μάνα που ένωσε τη γη με τον ουρανό. Εκεί στην κόγχη του ιερού να στέκεται. Πανόργια, ιερή παρουσία. Και καρτερώ τον λόγο της να στηριχτώ. Η γλυκύτητά της με γαλινεύει. Γαλήνιος στέκεται εκεί, ανάμεσα στο πλήθος, ο βασίλης μας. Τίποτα πια δεν μπορεί να τον πονέσει, να τον πληγώσει, να ταράξει τη μακαριότητά του. Στέκεται εκεί, όπως άραγε το είχε σκεφτεί. Στέκεται εκεί έτοιμος να αναπέμψει την τελευταία προσευχή του. Να την πάρει ο αγγελός του για να ανέβει ανεμπόδιστη στο θρόνο του Δημιουργού του, που προσλαμβάνει τώρα ως δίκαιο όφλημα την ψυχή του. Και εσύ, Κύριέ μου, είσαι εδώ και η ειρήνη σου μας άγγιξε θοπευτικά, να μην πονέσει την πληγή μας, σιγά σιγά να την κλείσει ξεκινώντας από τα κατάβαθά της, για να μην επικίνδυνα ανοίξει ξανά. Καρτεράμε, Κύριε, το άνοιγμα του ουρανού. Ξέρουμε πως μόνο εσύ δεν θα προδώσεις τη μαρτυρία μας. Περπατάμε στη ζωή με μόνο καύχημά μας την οδύνη μας. Το μόνο μας επίτευγμα είναι ότι μπορούμε να αντέχουμε τον λόγο σου, μα και πάλι εσύ μας αξιώνεις να τον αντέχουμε. Ευδόκησε, Κύριε, να μην εκπέσουμε των προνομίων του Γολγοθά. Έχουμε ήδη τον προπορευόμενό μας. Ταξίδι στο φως, η συγκλονιστική γραφή της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας. Έφτασε στο τέλος και το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών με τον τίτλο «Της ελπίδας στο ακρονίμιο». Δεν είναι μόνο τα ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν όχι χάριν συντομίας μας, αν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής, το χ, μ, θ. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο, γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που γίνονται δίστομες ρομφαίες σαν η αγέραστη μνήμη τα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό

0: αυτά τα αρχικά, το χι μύθιτα, να τα αλλάξουν. Ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου με μια γενναία ψυχή να σκορπάει ελπίδα και φως και αιώνιο. Με τις θύμισες από τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18χρονο γιο της, που ταξίδεψε μαζί με τους υπόλοιπους στην αληθινή ζωή, περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές και αυτά τα δωμάτια του Σταυρού. Επιστρέψαμε σε εκείνα τα δωμάτια, σε αυτές τις δύο εκπομπές, να μακαρίσουμε ψυχές. Είναι μακάριες αυτές οι θύμισες, όχι μακάβριες. Ξεριζώστε αυτό το βήτα, αδελφοί μου. Ας το ξεριζώσουμε. Να μακαρίσουμε αυτές τις ψυχές που είναι αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές, που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Ο Βασίλης, ο Δημήτρης, ο Αντώνης, η Μαρία, ο Ξενοφώντας. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής, με κωδικό και ακρονίμιο το χι μη θήτα, χωρίς όμως να φανερώνει αυτό την χημειοθεραπεία. Χι μη θήτα, Χριστός μόνο θαύμα. Χι μη θήτα, Χριστός μόνη θεραπεία. Χι μη θήτα, της ελπίδας το ακρονίμιο. Χριστός μαζί θαρσείτε. Να έχουμε τις ευχές όλων αυτών που αγίασε η υπομονή. Και η μητέρα μας, η Κυρία Θεοτόκος, να μεσητεύει στον Χριστό μας, ώστε εκείνος να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας. Και έτσι να οδηγηθούμε ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.

Υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας.

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σύν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει για Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμου και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων».
1: Το δεύτερο σώμα των μνημείων εκκλησιαστικής μουσικής του Μανώλη Χατζιακουμή απαρτίζεται από ηχογραφήσεις του ιδιαιτέρου είδους των καλοφωνικών ιρμών, μελοποιήσεων από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, όπως και κρατημάτων. Σε αυτά επικεντρώνει το παρόν πολυμελές αφιέρωμά μας.
0: Ο επόμενος σειρμός και πάλι από τον Πέτρο Μπερεκέτη σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου Νενανό είναι ο ιδιότυπος εν λίπες γάρ παράκληση, ο οποίος εκτελείται και πάλι από τον Θρασίβουλο Στανίτσα. Ως κείμενο πρόκειται για παλαιό 15-σύλλαβο Θεοτοκείο Νικηφόρου του Ηθικού αρχές 14ου αιώνα, ελαφρά παραλλαγμένο σε ορισμένα σημεία. Ιρμός πρωτότυπος όχι μόνο για τις ειδικές μουσικές φράσεις σε συμπλοκή και εδώ με διατονικά ποικίλματα, αλλά και για τη δομή, κυρίως για την μπλοκή και τη σύνθεση. Χαρακτηριστική ιδιοτυπία η συχνή κάθοδος του μέλους στον κάτω δι και σε αντιφωνία με τον άνω φυσικό δι βάση του Νενανό. Επίσης η υψίτονη διατύπωση στην ειδική φράση και δός φωνές ψαλμωδικές, πεπικυλμένη και αυτή με διατονικό χρώμα. Περίτεχνο από κάθε άποψη και ειδικά επεξεργασμένο άκουσμα, το οποίο αποδεικνύει όπως άλλωστε και όλη η ιρμή του Μπερεκέτη τον πλούτο και την ανεξάντλητη έμπνευση του μεγάλου αυτού εκκλησιαστικού συνθέτη. Ένα τόσο περίτεχνο και ειδικό μέλος δεν μπορούσε να βρει καταλληλότερη ερμηνεία από αυτήν του Στανίτσα. Για τη διαστηματική και χρωματική ακρίβεια, κυρίως όμως για την εις βάθος και διεισδυτικότητα απόδοση του συστατικού χαρακτήρα και του ύφους του ιρμού. Και εδώ μια ερμηνεία ιστορική και αναντικατάστατη.

τελευταίος ιρμός του πλαγίου του δευτέρου ήχου είναι ο ιρμός «Από των πολλών μου αμαρτιών», στον κλάδο του Νενανό, ο οποίος εκτελείται επίσης από τον Θρασίβουλο Στανίτσα. Ο σκήμενο είναι καταρχήν μεγαλινάριο προς την Παναγία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος, το οποίο έχει μελοποιηθεί και εδώ από τον Μπερεκέτη ως καλοφωνικός ιρμός. Ως μέλος, ο ιρμός αυτός διακρίνεται από τους υπόλοιπους του ιδίου ήχου. Στην ουσία είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς του συνόλου των συνθέσεων του Μπερεκέτη στο είδος αυτό. Άκρος αναλυτικός και περίτεχνος, με πλούσιο και ιδιάζον ηχόχρωμα, ηχογραφή και εικονογραφή μελισματικά αισθήματα ειδικής ψυχικής φόρτισης, αλλά και προσδοκίας. Οι πρωτότυπες μουσικές φράσεις, τα συμπλεκόμενα διατονικά ποικίλματα, τα ιδιότεχνα ρυθμικά σχήματα, οι υψίτονες ή χαμηλότονες διατυπώσεις κατά την εκάστοτε οικία έννοια του κειμένου, ακόμη η περίτεχνη αναλυτική διατύπωση και η όλη κίνηση του μέλους προσδίδουν στον ιρμό τον χαρακτήρα ενός συνθετικού αριστουργήματος. Όλα αυτά τα στοιχεία, τα γενικά και τα επιμέρους, αναδεικνύει έξοχα και κατά τρόπο μοναδικό η ερμηνεία του Στανίτσα. Πρόκειται για μια από τις ωραιότερες και σπουδαιότερες του είδος των καλοφωνικών ιρμών του μεγάλου αυτού τεχνίτη και πρωτοψάλτη. Με αργή, στοχαστική και ιδιαίτερα εκφραστική διάθεση, σε συνάρτηση μάλιστα και με τη σχετικά καλή φωνητική κατάσταση, τέμνει σε βάθος και ένταση τον χαρακτήρα του ιρμού, επιβάλλοντας με τη μεγάλη του τέχνη το σπάνιο και τόσο ενδιαφέρον αυτό μουσικό ηχόχρωμα. Μια παρόμοια ερμηνεία, χωρίς οποιαδήποτε ακουστική εμπειρία και παράδοση, σηματοδοτεί από μόνη της την ανεκτήμητη ιστορική σημασία των ερμηνεών του Στανίτσα στους νεκρούς σήμερα καλοφωνικούς ιρμούς.

Ο επόμενος καλαφωνικός σειρμός είναι ο γνωστός «Πάσαν την ελπίδα μου δυστυχή σε ήχο βαρύ» από τους ωραιότερους σειρμούς του Περεκέτη και ένα από τα αριστουργήματα του είδους, τον οποίο εκτελεί και πάλι, κατά ευτυχή συγκυρία, ο Θρασίβουλος Θανίτσας. Ο ερμός αυτό, σημειώνει Μανώλης Χατζιακουμής, είχε μεγάλη ψαλτική παράδοση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Κωνσταντινούπολη γενικότερα, ως τις ημέρες του ίδιου του Στανίτσα, 1939-1964. Ως κείμενο, παρακλητικό και ηκετευτικό θεοτοκείο, αναπέμπει παντού ποιητικούς τόνους ηκεσίας και άκρας ταπείνωσης. Στο πνεύμα ακριβώς του κειμένου κινείται και το μέλος. Συνθεμένο κατά βάση στο αγαπητό στον Περεκέτη σχήμα της αντιφωνίας, που τόσο ταιριάζει άλλωστε στον βαρύ ήχο, περιγράφει μελικά, με αριστοτεχνικά συμπλεκόμενες ανάλογες μουσικές φράσεις, όλο αυτό το παρακλητικό προς την Παναγία αίτημα, έτσι που το σύνολο άκουσμα να αναδύεται παντού ηκετευτικό και ειδή. Στο πνεύμα του κειμένου και του μέλους στοιχείται και η ερμηνεία, χωρίς περιττή έμφαση, με στιβαρότητα και αυτοκυριαρχία ύφους. Ο Στανίτσας αποδίδει κατά τρόπο μοναδικό τον κατά βάθος δραματικό χαρακτήρα του μέλους, με όλες τις επιμέρους αποχρώσεις και διακυμάνσεις και με όλα τα πλούσια στοιχεία της μακραίωνης ψαλτικής του επεξεργασίας. Με την ερμηνεία αυτή κλείνει ο ιστορικός κύκλος του σπουδαίου αυτού μέλους, το οποίο έμεινε ζωντανό στον Πατριαρχικό Ναό ως τις ημέρες μας, ως απήχηση στον ίδιο τόπο των ειδικών ιστορικών συνθήκων που το δημιούργησαν. Ένα αριστουργηματικό μέλος σε μια σπάνια αριστουργηματική ιστορική ερμηνεία, η οποία κοσμεί αναμφισβήτητα την παρούσα συλλογή.

Ο επόμενος σειρμός είναι ο «Μουσικών οργάνων συμφωνούντων» σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, ο τελευταίος του Μπερεκέτη που ερμηνεύεται από τον Θρασίβουλο Στανίτσα. Πρόκειται για τον σειρμό της 8ης οδής του ομόηχου κανόνος του Σαββάτου του Λαζάρου, «Άσομεν το Κυρίο» σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. Ο σκαλοφωνικός σειρμός έχει μελοποιηθεί από τον Γερμανό Νέον Πατρών, τον Παλάσιο και τον Μπερεκέτη. Του Γερμανού δεν συμπεριλαμβάνεται στο καλοφωνικό ερμολόγιο. Ως μέλος, ο ερμός αυτός του Μπερεκέτη, όπως και οι υπόλοιποι του ιδίου, είναι ιδιαίτερα έντεχνος και πλουσιόχρωμος. Η αρχική μουσική φράση «Μουσικών οργάνων συμφωνούντων» σε ήπιο χαμηλό τόνο και στο χαρακτηριστικό αφηγηματικό χρώμα του πλαγίου Τετάρτου αναδιπλώνεται αυτούσια στην επόμενη λεκτική ενότητα «και λαών απείρων προσκυνούντων». Στη συνέχεια το μέλος κινείται σε υψηλότονες και αντιφωνικές περιοχές, διακηρυκτικές και κατά την έννοια του κειμένου «εικόνη τι ενδεηρά», «τρεις πέδες μη πιστέντες», «δοξαστικές» στις δύο επόμενες και κατά το σχήμα επίσης τις επαναλαμβανόμενες μουσικής φράσης «των Κύριων ανύμνων και εδοξολόγων» για να καταλήξει κυκλικά «εις πάντα στους αιώνας» στο ίδιο ήπιο και αφηγηματικό χρώμα του αρχικού ήρμου. Η ερμηνεία του Θρασίβουλου Στανίτσα αποτελεί στην πράξη ένα πιστό αποτύπωμα της έντεχνης δομής και ανάπτυξης του μέλους με όλες τις επιμέρους ειδικές μελισματικές αποχρώσεις και διακυμάνσεις. Με φαντασία και αίσθημα καταγράφει μια σπουδαία πρωτογενή ερμηνεία, εσωτερική, πλούσια, συνεκτική. Μια ερμηνεία και εδώ ιστορική.

Στην περίοδο αυτή, 1600-1720, ανήκε ακόμη και ο γνωστός σειρμός «Έφρυξε γη σε ηχοπλάγιο του πρώτου», του πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτου Χαλάτζογλου, ακμή περίπου 1708-1748. Αν και από άποψη ύφους κατατάσσεται περισσότερο δίπλα στους σειρμούς της επόμενης, 1720-1820, μεγάλης επίσης περίοδου. Γενικότερα είναι ένα από τα σπουδαιότερα μελωδικά δημιουργήματα του είδους. Ως κείμενο είναι τροπάριο της 7ης οδής του κανόνα της 8 ήχου, σου ή τροπεούχος δεξιά σε ήχο πρώτο. Στο καλοφωνικό ηρμολόγιο, ο ηρμός αυτός φέρεται μελοποιημένος επίσης από τον Μπαλάσιο και τον Πέτρο Μπερικέτη και στις δύο περιπτώσεις σε πρώτο ήχο. Ωστόσο στην παράδοση επικράτησε η μελοποίηση του Χαλάτζογλου με μια είδη σε χειρόγραφο του 1708, Μονή Ξηροποτάμου. Το ύφος του καλοφωνικού αυτού ηρμού διαφέρει από το ύφος όλων των προηγουμένων. Στο «Έφρυξε η γη» διακρίνεται ξεκάθαρα αυτό που αναφέρει ο Χρύσανθος στο μέγα θεωρητικό του για τον Χαλάτζογλου, ότι δηλαδή δίδασκε και ασφαλώς έψαλε αφορώνιστο ειδονικών εν ταυτό και καλοπιστικών. Έτσι, λόγος, μέλος, ίσως και η ιδιότητα του συνθέτη συνέβαλαν ώστε ο καλοφωνικός αυτός σειρμός να έχει μεγάλη ψαλτική παράδοση, εκτελούμενος επίσης ανελιπώς από τους πατριαρχικούς ψάλτες ως τις ημέρες του Στανίτσα, 1939-1964. Ζωηρότατη παραμένει η ανάμνηση της εκτέλεσής του από το Θρασίβουλο Στανίτσα στην Αθήνα του 1963, ο οποίος το λέψαλε σε κυριακάτικη λειτουργία κατά τη διανομή του αντιδώρου, κατά χειροκροτούμενος από το εκκλησίασμα, γεγονός πρωτάκουστο για την εποχή και τον χώρο. Τα σημάδια ακριβώς της διαδρομής αυτής είναι αποτυπωμένα ανάγλυφα στην παρούσα ηχογράφηση, όπου συνυπάρχει η μεγάλη προσωπική τέχνη με τη μεγάλη επίσης προφορική ερμηνευτική παράδοση. Από την άποψη αυτή πρέπει να θεωρηθεί ευτύχημα και η καταγραφή του ηρμού αυτού στο τέλος μάλιστα της ψαλτικής σταδιοδρομίας του Στανίτσα και από τα τελευταία που ηχογράφησε λίγο πριν το θάνατό του. Και εδώ ένα ιστορικό μέλος με μια ανεπανάληπτη ιστορική εκτέλεση.

0: ηχογραφήσεις των μελών που ακούστηκαν στη σημερινή μας εκπομπή πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο Άξιον από τον Γιάννη Τριφύλλη το 1983, το 1985 και το 1986. Οι Σοκράτες, η Παναγιώτης Μάθος, Φάνης Ουλακέλης, Γιώργος Βαλής, Ηλίας Πουγούνιας και Αμβρόσιος Χατζιαποστόλου. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Γέροντα ευλογείτε.
4: Κύριος.
3: Κυριακή δεύτερη Λουκά, αυτή η Κυριακή που μας έρχεται και στις εκκλησίες μας. Το Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε είναι μέρος από την όρους ομιλία του Κυρίου. Μιλήστε μας παρακαλώ για αυτή την περικοπή.
4: Αυτή η περικοπή είναι παρμένη από το έκτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου και στίχοι 31 έως και 36. Λέει λοιπόν ο Κύριος εδώ, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι και εσείς να συμπεριφέρετε σε αυτούς με τον ίδιο τρόπο. Και αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια χάρη είναι σε εσάς, διότι και οι αμαρτωλοί αυτούς που σας αγαπούν, τους αγαπούν και ήδη. Και αν αγαθοποιείτε σε αυτούς που σας αγαθοποιούν, ποια χάρη είναι σε εσάς, διότι και οι αμαρτωλοί το αυτό πράττουν. Και αν δανείζετε σε αυτούς που ορφίζετε να απολάβετε πίσω το οφειλόμενο, ποια χάρη συμμεριστή. Και γάρι αμαρτωλοί, αμαρτωλοί δανείζουν να απολάβουν τα ίσα. Πλην εγώ λέω, λέει αμέσως ο Χριστός των δικών του λόγων, πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε, μη δεν απελπίζοντας. Και έστε ο μισθός ημών πολλής και έστε θεή του υψίστου, ότι αυτός είναι Χριστός επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ο νυχτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ουράνιος νυχτήρμονες. Με λίγα λόγια αυτά είναι το κείμενο το οποίο θα αναγνωστεί την Δευτέρα Κυριακή του Λουκά.
3: Ποιο είναι το νόημα του Ευαγγελίου, Γέροντα?
4: Το νόημα βέβαια δεν είναι ότι απλώς μας δίδει ο Χριστός έναν τρόπο καλής συμπεριφοράς, διότι αυτό το λέει και η ανθρώπινη φύση από μόνη της. Δεν χρειαζόμασταν τον Χριστό να μας μάθει καλούς τρόπους συμπεριφοράς. Αυτό το λέει και ο ανθρώπινος φυσικός νόμος. Αλλά σημασία έχει που γίνονται όλα αυτά για να γίνει αυτό που λέει εδώ ο Κύριος. Έσαστε ή του υψίστου. Ο Κύριος ήρθε στον κόσμο και όσοι έλαβαν αυτόν εδώ και να αυτούς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Ο άνθρωπος έχει σκοπό να γίνει τέκνο Θεού, δηλαδή να ξαναανακαινήσει την εικόνα του Θεού μέσα του και να γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέρα του. Όπως επλάστηκε από τον Θεό καταρχήν στη δημιουργία. Αυτός είναι και ο προορισμός του και ο σκοπός της ύπαρξής του. Εάν αυτό το πετύχει ο άνθρωπος, τότε πέτυχε το λόγο ύπαρξεώς.
3: Τώρα, εμείς ως πνευματικοί άπειροι, πνευματικά άπειροι που είμαστε, όταν ο Θεός επιτρέψει και συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να μελετάμε το Ευαγγέλιο, τουλάχιστον στην αρχή ψάχνουμε για θεολογικά βάθη, ενώ βλέπουμε εδώ ότι ο Χριστός απευθύνεται πολύ απλά, όχι σαν μαθητές, αλλά σαν να είμαστε φίλοι Του. Τι πρέπει να κάνουμε για να δεχθούμε το εκάστοτε ευαγγελικό κείμενο με απλότητα?
4: Να βλέπουμε σε κάθε κείμενο που διαβάζουμε τον εαυτό μας. Πού βρίσκεται σε αυτά που λέει ο Χριστός και τι σημαίνουν για μας τα λόγια του Χριστού και αν εμείς τα πράττουμε. Και όπως είπατε, δεν είναι κείμενα τα οποία χρειάζεται να είσαι πολύ σπουδασμένος ή πολύ έξυπνος για να τα καταλάβεις. Είναι γραμμένα με απλότητα, αλλά ταυτόχρονα έχουν βάθος αμέτρητο, διότι είναι με το Πνεύμα το Άγιο.
3: Και πάνω σε αυτό είναι πιο σωστό να διαβάζουμε το κείμενο όσο έχει στη μετάφρασή του για να το καταλαβαίνουμε καλύτερα ή πρέπει αυτό να το συνοδεύουμε από κάποιες αναλύσεις για να μπορούμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα?
4: Όλα είναι καλά, αλλά εμείς οι Έλληνες έχουμε την ευλογία να έχει γραφτεί στη δική μας γλώσσα το κείμενο του Ευαγγελίου και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το διαβάζουμε στο πρωτότυπο όπως το έχουν γράψει οι Άγιοι Απόστολοι. Και εκεί που δεν καταλαβαίνουμε να συμβουλευόμαστε την απόδοση στα νέα ελληνικά ή άλλα υπομνήματα τα οποία έχουν γραφεί από θεολόγους και ερμηνεύω βαθύτερα τα θεία νοήματα αυτά.
3: Στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν είναι καινούργιο ότι άνθρωποι, τουλάχιστον κάποιοι, αγαπούν ο ένας τον άλλον. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν άλλους ανθρώπους. Ποιο είναι το καινούργιο σε αυτή την εντολή του Κυρίου σήμερα?
4: Το καινούργιο είναι ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται δεν γίνονται για να γίνονται. Δηλαδή δεν αγαπούμε απλώς για να αγαπούμε τους άλλους ανθρώπους και να έχουμε καλή επικοινωνία μεταξύ μας. Και αυτό είναι κάτι καλό. Αλλά έχει ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να γίνουμε ή του υψίστου, να γίνουμε τέκνα Θεού, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Τέκνα Θεού γενέστε.
3: Και πώς μπορούμε να αρχίσουμε καταρχήν να αγαπάμε αλλιώς αυτούς που αγαπάμε αυθόρματα και φυσικά στην καθημερινότητά μας?
4: Θα ξεκινήσουμε με την φυσική αγάπη που υπάρχει μέσα μας και μετά θα προχωρήσουμε στην πνευματική αγάπη, που η αγάπη αυτή γίνεται για το όνομα του Χριστού μας. Και την αγάπη του Χριστού αγαπώ τον αδερφό μου. Και βλέπετε ότι εδώ λέει να αγαπάτε τους εχθρούς ημών, όχι απλώς να τους συγχωρείτε, αλλά να τους αγαπάτε. Που είναι πολύ μεγάλη διαφορά το να συγχωρώ τον εχθρό μου από το να τον αγαπώ. Το να αγαπώ σημαίνει και για την καρδιά μου από αγάπη για αυτόν. Δεν τον συγχωρώ απλώς, τον αγαπώ πολύ περισσότερο.
3: Μας έχετε πει πολλές φορές να αγαπάτε σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Ξαναπέστε μας πάλι γιατί είναι σημαντικό αυτό και τι σημαίνει αυτό παρακάτω.
4: Διότι αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί ο φυσικός νόμος της χάρητος μέσα στην ψυχή μας. Όπως ο Κύριος αγαπά τους πάντας αδιακρίτως, έτσι και τα δικά του τέκνα λειτουργούν όπως ο Θεός Πατέρας του. Και αν είμαστε εικόνα και ομοίωση του Θεού, τότε θα λειτουργούμε κι εμείς όπως ο Θεός ο ίδιος, που αγαπά αδιακρίτως πάντα άνθρωπο.
3: Και ποιο είναι το κριτήριο της αγάπης μας στο Θεό?
4: Το κριτήριο της αγάπης μας προς τον Θεό είναι να αγαπούμε τον Θεό πάνω από όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου.
3: Τελικά φτάνει εμείς οι άνθρωποι για τη σωτηρία μας απλά να αποφεύγουμε το κακό ή πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε και το καλό?
4: Η αποφυγή του κακού είναι το πρώτο στοιχείο. Διότι έκλεινουν από κακού και πίσω να αγαθώ, λέει η Γραφή. Να φύγεις από το κακό, αλλά να κάνεις και αγαθά έργα. Δεν είναι αρκετό να τα χέρια σου καθαρά, πρέπει να είναι και γεμάτα έργα αγαθά.
3: Όπως θέλεις, λέει το Ευαγγέλιο, να σου φέρονται οι άλλοι, να τους φέρεσαι και εσύ, μας είπε ο Χριστός. Εδώ πρόκειται για μια εξωτερική και τυπική συμπεριφορά ή κάτι άλλο?
4: Αρχίζει έστω και από την εξωτερική. Το να βιάσουμε τον εαυτό μας, να μην εκδικείται, να μην κακοποιά, να μην κακολέγει, να μην κακομελετά τους άλλους ανθρώπους. Και μετά σιγά σιγά θα προχωρήσουμε στο μεγαλύτερο να τους αγαπούμε.
3: Ναι, αλλά πού έγκυται η ελευθερία σε αυτήν την εντολή? Καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι το παρεμηνεύουμε και τη θεωρούμε ότι είναι δουλικότητα.
4: Η ελευθερία έγκυται στην αγάπη. Όποιος αγαπά είναι ελεύθερος, όποιος δεν αγαπά είναι δούλος. Εάν αγαπούμε τον αδερφό μας, είμαστε ελεύθεροι. Δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο, μας ελευθερώνει η αγάπη και από τον ίδιο τον θάνατο ακόμα.
3: Άρα πάνω σε αυτό πώς συμπίπτει η αγάπη με την ελευθερία και έχει ως αποτέλεσμα τη θεραπεία μας?
4: Όταν ο άνθρωπος ελευθερωθεί από την αμαρτία και τα πάθη του, τότε κινούνται φυσιολογικά τα θεία χαρίσματα μέσα στην ψυχή του. Και η αγάπη είναι η κορυφαία αρετή.
3: Λέγεται ότι αυτή η οδηγία που έδωσε ο Κύριος είναι ο χρυσός κανόνας για την ομαλή κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Ο χρυσός κανόνας χριστιανικής ηθικής, όπως το διάβασα. Είναι εφικτό αυτό σήμερα στην κοινωνία που ζούμε, έτσι όπως είναι η κοινωνία?
4: Μα αυτό είναι πολύ απλό που λέει ο Κύριος εδώ. Είναι και ένας κανόνας τον οποίο υπαγορεύει και η διαφύση μας. Ο Χριστός μας έδωσε αυτό το πρώτο σκαλοπάτι. Έπονται πολύ ανώτερα σκαλοπάτια και πολύ ανώτερες βαθμίδες πνευματικής ζωής. Αλλά αρχίζουμε από αυτό.
3: Και σύμφωνα τώρα με αυτό το χρυσό κανόνα του σημερινού Ευαγγελίου, καταλαβαίνω ότι η αυτογνωσία μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα και ως ετερογνωσία στον άλλον. Δεν μπορεί να γίνει λάθος αυτό το σημείο. Δηλαδή, ως προσωπικότητες μπορούμε να κατανοήσουμε τον άλλον σωστά, να μπούμε στη θέση του και να γίνουμε ο άλλος, ή θα κάνουμε λάθος?
4: Εάν προσφέρουμε αγάπη, δεν κάνουμε ποτέ λάθος. Αυτός που αγαπά δεν κάνει και ποτέ λάθος. Ζει πάντα μέσα στη χάρη του Θεού. Και λάθος πρακτικά να γίνει, ο Θεός θα το φέρει για το καλό. Δεν θα αφήσει να γίνει ζημιά ο Θεός. Γιατί γίνεται το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
3: Και κάποιες φορές, όταν ακούμε ότι πρέπει να δώσουμε τη ζωή μας ο ένας για τον άλλον, είτε μεταφορικά είτε όχι, απαιτούμε από τον εαυτό μας να κάνουμε ηρωικές πράξεις. Σπουδαία πράγματα και εν τέλει δεν κάνουμε τίποτα απολύτως. Τι σημαίνει πραγματικά να δώσουμε τη ζωή μας ο ένας για τον άλλον? Δεν ακούγεται και πολύ απλό αυτό?
4: Μα δεν είναι πολύ απλό, διότι είναι πολύ δύσκολο να δώσεις τη ζωή σου για τον φίλο σου, για τον αδερφό σου. Πολύ περισσότερο για τον εχθρό σου. Και ο Χριστός, ενώ είμαστε εχθροί του, αυτός πέθανε υπέρ ημών. Και αυτό και μόνο πρέπει να μας συνέχει την καρδία μας.
3: Κάποιος που έχει καλή συμπεριφορά, παράδειγμα, είναι ευγενής, έχει καλοσύνη, έχει τιμιότητα, είναι ειλικρινής, δεν είναι ψεύτης, είναι ήσυχος γενικότερα άνθρωπος. Έχει πάντα του μέσα αγάπη και συμπάθεια για τον συνάνθρωπό του?
4: Σίγουρα αυτά είναι πολύ καλά στοιχεία, αλλά είναι φυσικά. Η αγάπη είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, η πνευματική αγάπη. Και πρέπει να προχωρήσεις στην αγάπη του Θεού, διότι πρέπει πρώτα να αγαπήσεις τον Θεό και δια του Θεού να αγαπήσει τον αδερφόν του, τον κόσμο και να τη χτίσει.
3: Άρα πώς αγαπάει πραγματικά ένας χριστιανός σε σχέση με κάποιον αδιάφορο πνευματικά, αλλά ας πούμε καλό άνθρωπο? Αυτό που λέμε, αυτός είναι καλός άνθρωπος.
4: Εξωτερικά μπορεί στην αρχή να είναι το ίδιο, αλλά σιγά σιγά τα πράγματα διαφέρουν, διότι ο φυσικός καλός άνθρωπος έχει και δύο τέλεια. Δεν αγαπάει τους εχθρούς του, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να τους συγχωρά, αλλά δεν τους αγαπά. Ή κινείται μέσα στα φυσικά πλαίσια. Ο χριστιανός όμως κινείται μέσα στα πλαίσια της χάριτος, που η χάρις ανάγει σε μεγαλύτερη βαθμίδα πνευματική τον άνθρωπο και του δίνει τα θεία χαρίσματα.
3: Άρα πάντοτε ένας, αυτός που λέμε καλός άνθρωπος, που δεν είναι χριστιανός, δεν αγαπάει πραγματικά τον άλλον?
4: Δεν μπορεί να αγαπήσει τον άλλον όπως το αγαπά ο Χριστός τον άνθρωπο. Γιατί η αγάπη είναι χάρισμα του Θεού. Δεν είναι χάρισμα της φυσικής καταστάσεώς μας.
3: Έχω ακούσει από κάποιους πνευματικούς που λένε, πήγα εκεί, είδα πάρα πολύ καλοσύνη, αλλά δεν είδα χάρη. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Είδα καλοσύνη στους ανθρώπους.
4: Σημαίνει ότι είδε φυσικά προτερήματα και φυσικές αρετές, αλλά δεν υπήρχε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία υπάρχει εκεί όπου επικαλείται το όνομα του Χριστού. Και ο άνθρωπος για την αγάπη του Χριστού φυλάται οδός σκληράς.
3: Αυτό μπορεί να το διακρίνει και ο αγιασμένος άνθρωπος?
4: Σίγουρα, σίγουρα. Η χάρη έχει αίσθηση. Και ο αγιασμένος άνθρωπος έχει αισθητήρια, που αμέσως καταλαβαίνει τη χάρη. Και σε έναν τόπο ακόμα νεκρό να πάει τόπο, μπορεί να καταλάβει αν εκεί υπάρχει χάρη ή όχι.
3: Υπάρχει περίπτωση με την αγάπη μας, αντί να οικοδομήσουμε έναν άνθρωπο, να τον καταστρέψουμε?
4: Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει, διότι των αρετών πασομίζουν στην διάκριση. Και από την αγάπη περισσότερη, μεγαλύτερη αρετή είναι η διάκριση. Όχι διότι είναι κάτι περισσότερο, αλλά διότι αυτή διαχειρίζεται τον τρόπο αγάπης προς τον κάθε άνθρωπο. Αυτός που αγαπά δεν βλάπτεται, αλλά αυτός που αγαπάται μπορεί να βλαπτεί.
3: Και στη συνέχεια τώρα αυτού, μπορεί δύο πρόσωπα να αγαπιούνται μεταξύ τους, αλλά αμαρτωλώς?
4: Σίγουρα η αμαρτωλή αγάπη, η εμπαθής αγάπη υπάρχει ως διαστροφή της Θεού αγάπης. Διότι η πτώση μας διέστρεψε όλα τα φυσικά χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός στη δημιουργία μας. Έτσι η απαθής και ανιδιοτελής αγάπη έγινε εμπαθής και ιδιοτελής.
3: Δηλαδή αυτό καταλαβαίνει γύρω τον άνθρωπο?
4: Ο άνθρωπος του Θεού το καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος που είναι μακράν του Θεού, πού να το καταλάβει?
3: Όταν ζητώ από τον συνάνθρωπό μου καλοσύνη και αγαθότητα, βλέπω πάντα τον άνθρωπο στο βάθος της υπάρξεώς του, ή είναι απλά μια κίνηση άμυνας προς αυτόν για να έχω την ησυχία μου? Πολλές φορές εγώ έτσι το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή άφησε να το κάνω για να έχω την ησυχία μου.
4: Εντάξει. Μπορεί να έχουμε κι εμείς αδύνατα στοιχεία στην διαχείριση του αγώνα μας, αλλά ο άνθρωπος που αγωνίζεται σιγά σιγά εντοπίζει τις αδυναμίες του και καταλαβαίνει τα σημεία τα οποία τον κάνουν να μειονεχτεί, και αυτά με τη χάρη του Θεού τα διορθώνει, ξέρει να μετανοεί, ξέρει να εντοπίζει τις αμαρτίες του και τις αδυναμίες του.
3: Τις περισσότερες φορές, για να μην πω όλες, το ότι συμπεριφερόμαστε δίθεν καλά στον συνάνθρωπό μας, το στηρίζουμε στις δικές μας δυνάμεις και ικανότητες. Λέμε τώρα σήμερα θα κάνω το καλό, θα προσπαθήσω να είμαι καλός απέναντί του. Λέμε, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν έχω πειράξει κανένα, δεν θέλω το κακό κανενός. Πώς αλλάζει όμως η συμπεριφορά μας όταν είναι αποτέλεσμα της σχέσης και της συγγένειας με τον Θεό?
4: Ο άνθρωπος, ο κατά Θεόν ευρισκόμενος και αγωνιζόμενος, αγαπά ανιδιοτελώς, δεν περιμένει τίποτα. ούτε προσδοκά τίποτα, αλλά και ούτε και πανικοβάλλεται και τον πιάνει το αλίμονο άμα κάνει λάθος. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να κάνει λάθος και ένας άγιος άνθρωπος. Ταπεινώνεται, μετανοεί και συνεχίζει. Δεν τον πιάνουν εκείνα τα τέλειωτα τα γιατί και να παθαίνει πνευματικές, όχι πνευματικές, ψυχολογικές αρρώσκες. Και να βασανίζεται μετά.
3: Πάντως, γιατί πραγματικά αυτό το έχετε δει σε λαϊκούς. Δηλαδή, έτσι που το καταλαβαίνω, περισσότερο σε αγιασμένες ψυχές, κληρικούς, μοναχούς, μπορώ να το δω αυτό.
4: Υπάρχουν και πολλοί λαϊκοί άνθρωποι, αδερφοί μας, οι οποίοι έχουν φτάσει σε πολύ μεγάλα μέτρα πνευματικά. Αλλά επειδή είναι μέσα στον πλήθος του λαού, δεν εντοπίζονται εύκολα.
3: Τώρα, ο πνευματικός άνθρωπος καταλαβαίνει αυτή τη διαφορά, δηλαδή ότι συμπεριφέρεται έτσι, ότι άλλαξε δηλαδή, επειδή ο Θεός το στηρίζει μυστικά για να το κάνει αυτό.
4: Σίγουρα το καταλαβαίνει. Βλέπει την εξωτερική του συμπεριφορά, πώς ήταν προηγουμένως και πώς γίνεται μετά. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, θέλεις ειδήν θαύμα, θέλεις να δεις ένα θαύμα, έλα να σου δείξω λέει θαύμα εγώ, πιο μεγάλο από το θαύμα της Καμήνου των Τριομπέδων των Εμβαβυλών. Να δεις την Εκκλησία, λέει πώς εισέρχεται λίγος και εξέρχεται πρόβατο. Εισέρχεται κόρακας και εξέρχεται περιστερά. Εισέρχεται θείος και εξέρχεται άγγελος.
3: Κινδυνεύουμε όμως, άμα το πάρουμε χαμπάρι όλο αυτό, να πέσουμε και λίγο στην υπερηφάνεια, στον εγωισμό.
4: Αν έχουμε κούφια μυαλά, θα πέσουμε στον εγωισμό. Διότι και η υπερηφάνεια χρειάζεται να μην έχει κανείς λογική για να την αποκτήσει.
3: Τώρα, εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκδηλώσει την αγάπη του στον εχθρό του, ούτε με λόγια ούτε με έργα, φτάνει να καταφύγει στην προσευχή.
4: Και η προσευχή είναι μια γέφυρα προς κάθε άνθρωπο. Εάν βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον αδερφό μας, είτε διότι δεν μας δέχεται, είτε διότι δεν μπορούμε εμείς, όταν προσευχόμαστε για τον αδερφό μας, γίνεται μια γέφυρα κοινωνίας προς αυτόν. Και σιγά σιγά αυτό θα γίνει σαν να συγκοινωνούν τα δοχεία. Θα έρθει χάρη να τον βοηθήσει και τον αδερφό, να μας αποδεχθεί και εμάς. Ενώ αν τον κατακρίνουμε και τον απορρίπτουμε, γίνεται το αντίθετο, γίνεται χειρότερα τα πράγματα. Γίνεται και χειρότερα ο αδερφός μας.
3: Τώρα θέλω να καταλάβω πάνω σε αυτό, προσωπικά να σου το πω, ότι πάρα πολλές φορές, όταν ξέρω ότι κάποιος άνθρωπος μου είναι βουτυγμένος στην αμαρτία, δύσκολος, είναι κόλας για τον άλλον, εχθρός μου, προσπαθώ να το βάλω στην προσευχή μου, αλλά να πω την αλήθεια, πολύ παγωμένα, πολύ τυπικά, αλλά το κάνω όμως. Αλήθεια δεν λέω. Ξεχνώ όμως ότι ενώπιον του Θεού μπορεί να είμαι και χειρότερός του, όταν είμαι στα καλά μου. Το σκέφτομαι αυτό. Δηλαδή, περιμένω από το Θεό. Πώς μαλακώνει αυτό, καταρχήν σωστό αυτό.
4: Εντάξει, παρατίποτα είναι κάτι και αυτό. Συγκρινόμενο με το τίποτα είναι κάτι. Αλλά υπάρχει και πολύ καλύτερη στάση. Δηλαδή, να ταπεινώνεται ο άνθρωπος και να καταλαβαίνει ότι αυτό είναι η αιτία που και ο αδερφός ταλαιπωρείται με τα πάθη του. Και όπως λέγαμε και στο Άγιον Όρος και στο Μοναστηχισμό, Χριστέ μου ελέησε τον αδερφό μου και διευχόντω ελέησε και εμένα. Αμέσως τοποθέτησε τον εαυτό σου κάτω από τον αδερφό και ταπεινώνεσαι και ζητάς τις ευχές του και την ευλογία του.
3: Πάλι αισθάνομαι ότι πολλές φορές ότι πρέπει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι με έβλαψε κάποιος. Λέμε, παλεύω με τη συνείδησή μου, η οποία δεν με αφήνει να ησυχάσω. Πώς θα βιώσουμε την αγάπη, μας το έχετε πει πολλές φορές, το καταλάβω, θέλω να το καταλάβω, ως δώρο και θαύμα του Θεού για να ανοίξει η καρδιά μας για τον εχθρό μας.
4: Όταν εμείς καταλάβαμε ότι εμείς είμαστε το πρόβλημα, ακόμα και της κακής συμπεριφοράς του αδερφού μας απέναντί μας, εμείς είμαστε η πραγματική αιτία. Και ότι εμείς πρέπει να θεραπευτούμε και θεραπευόμενοι εμείς θεραπεύεται και ο αδερφός μας και ότι εμείς έχουμε ανάγκη της αγάπης του αδερφού και των ευχών του αδερφού, τότε βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από αυτόν και προσευχόμαστε υπέρ αυτού στον Κύριο.
3: Τώρα θυμάμαι ότι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος συχνά ότι και στο χειρότερο αρματολό βλέπει μέσα την εικόνα του Θεού. Εμείς είμαστε τυφλοί ή είναι άνοια που έχουμε πνευματική και δεν το ξέρουμε αυτό?
4: Οι Άγιοι έβλεπαν πίσω από τα νέφη των παθών. Όπως βλέπει ένας αεροπόρος πίσω από τα νέφη και πιένει πάνω από αυτά, το ίδιο πράγμα έκαναν και οι Άγιοι. Έβλεπαν τον άνθρωπο ως εικόνα Θεού, ανεξάρτητα από τα σύννεφα που είχε στην προσωπικότητα. Ενώ εμείς βλέπουμε τα σύννεφα και λέμε κακοκαιρία σήμερα. Ενώ εκείνοι έβλεπαν πάντα ήλιο.
3: Και πάντοτε μας λέτε, κάνε υπομονή, κάντε υπομονή, κάντε υπομονή. Τώρα θυμάμαι κάποιος μου έλεγε στο Άγιον Όρος ότι όταν φτάσει στο αμήν και έχει εξελεχθεί η υπομονή σου και δεν έχει άλλο, έχει φτάσει στο τέρμα να κάτσει μπροστά στην Παναγία και να πεις Παναγία μου, δεν μπορώ άλλο, δεν έχω άλλη υπομονή, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις λίγο υπομονή.
4: Είναι η ελπή στον απελπισμένο. Τον απελπισμένο μόνο ελπή. Εκεί είναι η ελπίδα, όταν απελπιστείς παντελώς. Εκεί είναι η ώρα της ελπίδας του Θεού.
3: Και εκεί είναι η ώρα της πραγματικής υπομονής, λοιπόν.
4: Πράγματι, εκεί είναι.
3: Λέει στο Ευαγγέλιο, και αν αγαπάτε τους αυτούς σας που σας αγαπούν, αυτούς που σας αγαπούν, δεν κάνετε και τίποτε σπουδαίο. Μας έχετε ξαναπεί ότι ο Θεός αγαπάει το διάβολο, όσο αγαπάει και την Παναγία. Μπορείτε να μας μιλήσετε αυτό, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
4: Ο Θεός είναι απαθής. Δεν έχει διαφορά στην αγάπη Του. Δεν αγαπάει άλλον πολύ και άλλον λίγο. Αν αγαπούσε άλλον πολύ και άλλον λίγο, σημαίνει ότι ήταν εμπαθής. Σημαίνει ότι έχει ιδιοτέλεια. Σημαίνει ότι έχει προσωποληψία. Δηλαδή αγαπά αυτούς που τον αγαπούν και αγαπά λιγότερο η μισή αυτούς που τον μισούν. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Αγαπά τους πάντες το ίδιο. Όπως αγαπά την υπεραγία στον τόκο που είναι το άκρο άωτον της αγιότητος, αγαπάει και τον διάβολο που είναι το άκρο άωτον της αμαρτίας. Η διαφορά είναι ότι η μεν Θεοτόκος έχει απόλυτη δεχτικότητα της αγάπης του και ενώνεται μαζί του πλήρως, ο διάβολος απόλυτη άρνηση της αγάπης του και μισή τον Θεό. Δεν τον θέλει.
3: Τώρα μας είπατε πολλές φορές σε αυτές τις εκπομπές ότι ο Άγιος Παΐσιος έκανε προσευχή για τον διάβολο. Λέω εγώ τώρα, με ποια λογική θα άκουγε ο Θεός ποτέ την προσευχή του Αγίου για τον διάβολο?
4: Διότι οι Άγιοι προσεύχονται υπέρ των δαιμόνων και υπερφάσεις αισθήσεως και ομένης της καρδίας τους υπό της αγάπης, λέει ο Βαϊσάκ. Έχουν τόση κάψη καρδίας, αγάπης προς όλα τα χτίσματα του Θεού, δεν μπορούν να διανοηθούν ότι έστω και ένα δημιούργημα του Θεού θα απέχει από την αγάπη του Θεού. Αλλά ο διάβολος δεν το δέχεται αυτό. Και μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος μια φορά προσευχόταν υπέρ των δαιμόνων, είδε ένα διάβολο που το κοροϊδεύε και κάχαζε απέναντί του.
3: Ο Θεός την ακούει αυτή την προσευχή όμως?
4: Ο Θεός χαίρεται όταν τα παιδιά του μοιάζουν. Και αυτός που προσεύχεται κατά αυτόν τον τρόπο, κατά αλήθεια, από καύση την καρδία, όχι να το κάνει από μόνος του από ελαφρύ λογισμό, αλλά κατά ακρίβεια έχει καύση την καρδία υπέρ πάσης χτίσεως, τότε είναι όμοιος με τον Θεό Πατέρα του και είναι όμοιος.
3: Τώρα αυτή η προσευχή του Αγίου Παϊσίου έκανε καλό στο διάβολο ή στον ίδιο τον Άγιο Παΐσιο?
4: Στον ίδιο τον Άγιο και όλον τον κόσμο.
3: Πώς μπορεί κάποιος να αγαπάει το ίδιο αυτόν που έχει δίκιο με αυτόν που έχει άδικο?
4: Διότι καταλαβαίνει ότι τελικά για αυτός που έχει άδικο, αδικημένος είναι από τον εαυτό του και από τον διάβολο. Και ότι αυτός είναι πιο πολύ δυστυχισμένος από τον άλλον που έχει δίκιο, διότι αυτός που έχει δίκιο έχει το δίκαιο με το μέρος του και κάτι καλό είναι γι' αυτό. Ενώ άλλος ο δυστυχής κάνει και κακή εργασία στον εαυτόν του, αλλά είναι και αδικείται λόγω της αδικίας που έκαμε. Και είναι σε πιο δύσκολη θέση εκείνος.
3: Πάντως, για να το καταλαβαίνω, έτσι, μας έχει δει πολλές φορές αυτά τα πράγματα, αλλά προσπαθώ να το καταλάβω ότι ουσιαστικά πρέπει να βγεις από τη λογική σου για να τα πιάσεις αυτά τα πράγματα.
4: Όταν ο Χριστός μας έλεγε «μετανοείτε», και η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό ήθελε να μας πει. Φύγετε με τη λογική σας. Αλλάξετε το τρόπο που σκέφτεστε. Αλλάξετε τη λογική. Φύγετε από την κοσμική λογική και μπείτε στη λογική του Ευαγγελίου.
3: Αυτή η αγάπη είναι και θέμα και προσευχής. Δηλαδή μπορώ να κάτσω και στην προσευχή μου να πω «βοήθησέ με να αγαπήσω».
4: Βέβαια. Είναι και αποτέλεσμα προσευχής και αν βλέπουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, το ζητούμε από τον Θεό, όπως μας είπε ο Χριστός. Παρά ανθρώπους τούτο αδύνατο. Παρά δε το Θεό πάντα δυνατά έστει.
3: Μπορεί πραγματικά να γίνει ο άνθρωπος πονόψυχος όπως ο Θεός?
4: Μα το λέει εδώ το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε. Γίνεσαι Θεού νυχτήρμονες, καθώς τον Πατήρ ημών νυχτήρμονες τι. Να γίνουμε νυχτήρμονες, πονόψυχοι δηλαδή. Έσπλαχνοι, όπως ο πατέρας μας ο ουράνιος είναι έσπλαχνος και χτήρμον.
3: Είναι κακό να γυρίσω να του πω ότι δεν μπορώ, είμαι άνθρωπος, έχω συγκεκριμένα όρια?
4: Μπορούμε να το πούμε ταπεινά. Να το πούμε, ναι, δεν μπορώ, είμαι άνθρωπος, έχω συγκεκριμένα όρια, σε παρακαλώ, βοήθησέ με εσύ που είσαι Θεός. Όχι να το πούμε για να δικαιολογούμε τις αμαρτίες μας και να σκληραίνει η στάση μας απέναντί του, αλλά για να το δείξουμε ταπεινά ότι έχουμε ανάγκη να μας βοηθήσει αυτός ο Θεός αληθινός που είναι.
3: Και πού σταματάνε τα ανθρώπινα όρια σε αυτήν την κατάσταση και αρχίζει το Ευαγγέλιο, δηλαδή πότε μπαίνουμε στον χώρο του ουρανού?
4: Από την πρώτη κίνηση που κάνουμε πρέπει να έχουμε σκοπό μας το Ευαγγέλιο. Δεν έχουμε όρια και στεγανά σημεία που μας χωρίζουν από το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό αρχίζουμε από το μηδέν και από το πλήν του μηδενός ακόμα.
3: Τώρα αυτή η αγάπη καταργεί τη δικαιοσύνη, δηλαδή την υποκαθιστά ή τη διορθώνει?
4: Η αγάπη δεν σύγκρουται με τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι αγάπη και η αγάπη είναι δικαιοσύνη. Αλλά όχι ανθρώπινη, όχι κοσμική. Ευαγγελική δικαιοσύνη.
3: Και καμιά φορά, φαντάζομαι είναι λάθος, αλλά εμείς λέμε, ρε παιδί μου, τι καλός άνθρωπος είναι αυτός. Ή πάλι λέμε, τέτοιο κακό άνθρωπο δεν έχω ξανασυναντήσει. Δηλαδή, υπάρχουν τελικά καλοί και κακοί άνθρωποι, ή είναι αμαρτία αυτή η διάκριση και ο χωρισμός που κάνουμε?
4: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι η προαίρεση τους είναι κακή και το κάνουν είτε θεληματικά, είτε έτσι έτυχε να βρεθούν μέσα σε ποικίλες καταστάσεις. Αλλά ο Θεός κακό δεν επίσης κανένα. Ούτε και ο διάβολος είναι φύση. Κακός. Είναι φύση καλός, αλλά προαιρέσει κακός. Η φύση του είναι καλή, είναι αγαθή, τον έπλασε ο Θεός καλό, καλότατο, άγγελο τον έπλασε. Αλλά έγινε με την προαίρεση του κακός. Και κάθε άνθρωπος είναι φύση καλός, αλλά προαιρέσει κακός.
3: Μας λέτε η πνευματική ότι όταν χωρίζουμε τους ανθρώπους σε κακούς, αρνούμαστε το δώρο της θεϊκής εικόνας. Τι σημαίνει αυτό?
4: Σημαίνει ότι δεν μάθαμε ακόμα να βλέπουμε τον αδερφό μας ως εικόνα Θεού. Ρώτησε έναν αγιασμένο άνθρωπο της εποχής μας που γύρισε πολλούς χώρους και πολλές χώρες. Του είπαν, τόσες χώρες που πήγες δεν είχες κακούς ανθρώπους μπροστά σου. Δεν είδε κανένα κακό. Ποτέ δεν είδε κανένα κακό. Δεν είχε δει κακό κανένα. Ενώ άλλοι λένε ότι όλος ο κόσμος είναι κακός.
3: Τώρα, όταν μας εχθρεύεται ένας άνθρωπος ή όταν εχθρεύουμε εμείς έναν άνθρωπο, τι φανερώνει αυτό?
4: Φανερώνει την πόρα που έχουμε από την εικόνα του Χριστού.
3: Με ποιο τρόπο ο Κύριος μας καλεί να βοηθήσουμε τον εχθρό μας να βγει από το αδιέξοδο? Μου φαίνεται βουνό μόνο που το ακούω.
4: Καταρχάς, δεν πρέπει να βλέπουμε τον άλλο ως εχθρό μας, αλλά ως αδερφό μας. Και ως αδερφό μας, ο οποίος είναι σε δυσκολία εξαιτίας μας. Εμείς φταίμε και είναι σε δυσκολία, αδερφός. Καμιά φορά ο Άγιος Παΐσιος έλεγε: δεν φτάνει που έχω τον εαυτό μου. Έχω και τον διάβολο για τον οποίο θα δώσω λόγο στον Θεό. Διότι επειδή είμαι αδύνατος, έρχεται και αυτός και με ενοχλά και με πειράζει και ταλαιπωρείται και αυτός μαζί μου. Δηλαδή θεωρούσε τον εαυτό του αιτία που τρώμε ο διάβολος και κάνουν κακίες με την αδυναμία του. Και εμείς η δική μας αδυναμία προκαλείται και τις αδυναμίες των αδερφών μας. Και πρέπει να θέσουμε τον εαυτό μας υποκάτω πάσης κτήσεως και να προσευχηθούμε υπέρ όλου του κόσμου.
3: Άρα, σε συνέχεια αυτού, πώς θα ξεπεράσουμε τις δεσμεύσεις μας, την αμαρτία, τα πάθη, στον διάβολο, τον ίδιο και τα στοιχεία αυτού του κόσμου, για να έχουμε την ψυχή δύναμη να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά τελικά όμως?
4: Όταν πέσουμε στα πόδια του Χριστού μας και τον παρακαλούμε να μας ελεήσει και να μας συγχωρέσει και με τις ευχές των αδερφών μας να μας σκεπάσει και να μας επανορθώσει, τότε υποκάτω πάσης κτήσεως όντες θα βρούμε τη χάρη του Θεού.
3: Και όταν γίνει αυτό, Γέροντα, είναι πραγματικά εφικτό η χριστιανική θεώρηση της καθημερινότητας, δηλαδή η αντιμετωπίσα του άλλου όχι ως εχθρό, όχι ως αντίπαλο ή ανταγωνιστή, όπως είπαμε, αλλά ως αδελφό μας, να επηρεάσει και τις άλλες πιο κοσμικές θεωρήσεις, δηλαδή την οικονομική, την πολιτική, ένα έθνος ολόκληρο?
4: Σίγουρα θα επηρεάσει, διότι ο Άγιος Άνθρωπος επηρεάζει τον κόσμο όλο. Και επιδράει η αγιότητα όλων των κοσμικών είναι.
3: Πολλοί ανά τους αιώνες, ακριβώς λόγω αυτών των λόγων του σημερινού Ευαγγελίου, έχουν κατηγορήσει τον χριστιανισμό ως ουτοπία. Όποτε όμως ιστορικά διαπιστώθηκε η εφαρμογή τους, πιστοποιήθηκε όχι μόνο πνευματική ευμάρεια, αλλά οικονομική, κοινωνική κτλ. Δηλαδή και τα άλλα πράγματα πήγαν πολύ καλά. Πώς λοιπόν τα ηθικά προτάγματα και η συνειδητή πνευματική ζωή επηρεάζει τόσο την υλική, όσο και την κοινωνική ποιότητα της καθημερινότητάς μας?
4: Όταν ο άνθρωπος δει κατά Θεό και λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι, τότε όλα πάνε καλά και ευλογημένα. Τότε υπάρχει αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αγάπη, κατανόηση και όλα τα καλά που λέει το Άγιο Ευαγγέλιο. Όταν δεν ζει κατά Θεόν, τότε υπάρχουν όλα τα κακά και τα δυστυχή φαινόμενα που γίνονται καθημερινά.
3: Και οι διάφορες φιλοσοφίες και θρησκείες από τους αιώνες, τουλάχιστον οι περισσότερες από αυτές, καλά πράγματα είπαν και ας ήταν αναγκωμένα με κάμποση πλάνη, μας λέτε οι πατέρες. Δεν εφαρμόστηκαν όμως. Ποια είναι η λύση για τη χριστιανική πίστη μας, έτσι ώστε να μην πελαγοδρομούμε μεταξύ καλό λόγο και δαιμονικού τρόπου ζωής?
4: Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο, είναι φορέας Θείας Χάριτος. Και αυτή η Θεία Χάρις είναι ενέργεια, μεγίστη ενέργεια, η οποία αλλάζει όλο το κοσμικό γίγνεσθε και αλλάζει τον κόσμο ολόκληρο. Δεν είναι απλώς μια καλή διδασκαλία. Είναι θεία ενέργεια. Και αυτό μεταβάλλει τον κόσμο όλο.
3: Τώρα, στον προχριστιανικό κόσμο άρχισαν από την αδικία και είχαν ιδανικό τη δικαιοσύνη. Ενώ ο Χριστός αρχίζει από τη δικαιοσύνη, έχοντας όμως ιδανικό τη θυσία. Γιατί ο σύγχρονος κόσμος δεν βλέπει το συμφέρον στον Χριστό?
4: Διότι η θεία δικαιοσύνη του Χριστού μας απέχει από την κοσμική λογική. Δεν είναι η κοσμική δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέει ο Αββά Ισαάκ, μην είπε στον Θεό δίκαιο. Διότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος με την κοσμική δικαιοσύνη. Διότι λέει, αν είναι δίκαιος, γιατί να τέλει τον ήλιον επί πονηρούς και αγαθούς? Γιατί βρέχει στους καλούς και στους κακούς? Έπρεπε να βρέχει μόνο στους καλούς ή να έχει τον ήλιο μόνο για τους δικαίους. Άρα ο Θεός δεν είναι δίκαιος με την κοσμική δικαιοσύνη. Είναι δίκαιος όμως με την δικαιοσύνη και τη λογική του Θεού.
3: Τώρα, Γέροντα, όταν βρεθούμε ενώπιον του Χριστού και μας πει, τα άκουσες αυτά τα λόγια του σημερινού Ευαγγελίου, τα κατανόησες και τα επανέλαβες, αν είσαι κληρικός, τα κήρυξες κιόλας. Αν μας ρωτήσεις εσύ τι έκανες, τι απαντάμε?
4: Τι να απαντήσουμε? Θα απαντήσουμε, ο Θεός ηλάστη τι με τον Μαρτωλό. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
3: Τον κόσμο τελικά τον κρατά ακόμη η αγιοσύνη των ανθρώπων, όλοι αυτοί που αγιάζονται, ή η καλοσύνη του Θεού?
4: Σίγουρα η χάρις του Θεού κρατά τον κόσμο όλων, αλλά και οι ευχές των Αγίων. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που αγιάζονται, έχει λόγον υπάρξεως και ο κόσμος όλος. Εάν δεν θα υπάρχουν Άγιοι, θα πάψει να υπάρχει και ο κόσμος, διότι δεν θα έχει λόγο να υπάρχει.
3: Άρα, καμιά φορά που είμαστε δικοί μας λέτε ότι πρέπει να μοιάσουμε στο Θεό, εννοείται ότι πρέπει να μοιάσουμε και στην καλοσύνη?
4: Μα ο Θεός είναι εκτήρμων και εμείς πρέπει να γίνουμε εκτήρμονες. Είναι το φυσικό αποτέλεσμα του εχριστού αγώνος. Να γίνουμε εκτήρμονες, καθώς ο Πατήρ ημών ουράνιος εκτήρμονεστεί.
3: Όταν οι άνθρωποι δεν ζουν ευαγγελικά, αυτό πειράζει τα γενικότερα σύνολα, δηλαδή ένα έθνος ολόκληρο?
4: Βέβαια, όταν δεν ζούμε χριστιανικά, τότε ζούμε κατά το ανθρώπινο ή κατά το δαιμονικό. Και λειτουργούν τα πάθη και οι κακίες μας. Και τότε γίνονται τα χάλια μαύρα όλα τα υπόλοιπα.
3: Είμαστε εμείς η Ελλάδα και η Κύπρος χώρες του Ευαγγελίου τελικά, Γέροντα?
4: Το Ευαγγέλιο δεν περιορίζεται σε γεωγραφικά όρια. Είναι μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, όπου και αν είναι οι άνθρωποι. Αλλά καυχόμεθα εν κυρίω ότι η πατρίδα μας και η Ελλάδα μας και η Κύπρος μας είναι χριστιανικές χώρες, ορθόδοξες, από την αρχή του Ευαγγελίου και γέννησαν πολλούς Αγίους. Και αυτοί οι Άγιοι στηρίζουν και εμάς και χαριτώνουν τον τόπο μας.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος, διατροφολόγος και σήμερα σε αυτήν την εκπομπή έρχομαι με αφορμή την νηστεία που έχει ήδη ξεκινήσει να συζητήσουμε ένα θέμα που νομίζω ότι θα είναι πάντοτε επίκαιρο γιατί απασχολεί και ενδεχομένως και να ανησυχεί πολλούς από εσάς που νηστεύετε. Το θέμα λοιπόν που σήμερα θα συζητήσουμε μαζί είναι η πρόσληψη της πρωτεΐνης, ενός εκ των τριών βασικών συστατικών που πρέπει να προσλαμβάνουμε καθημερινά, κατά τη διάρκεια όμως της νηστείας, όπου απαγορεύεται ουσιαστικά η πρόσληψη οποιοδήποτε ζωικού προϊόντος, τα οποία, όπως γνωρίζουμε ήδη και έχουμε αναφέρει και πολλές φορές στο παρελθόν, αποτελούν και μεγάλο μέρος των τροφίμων που είναι πηγή πρωτεϊνικής πρόσληψης. Πώς μπορούμε λοιπόν στην νηστεία να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίζουμε να προσλαμβάνουμε την επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης που χρειάζεται ο οργανισμός μας? Αυτό είναι που μαζί σήμερα θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε όσο πιο διεξοδικά μπορούμε, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε μία όσο το δυνατόν γίνεται πιο ισορροπημένη διατροφική πρόσληψη κατά τη διάρκεια της νηστείας. Πριν ξεκινήσουμε όμως να δούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό, ας δούμε για ποιο λόγο είναι σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε μία ισορροπημένη πρόσληψη πρωτεΐνης. Γιατί δηλαδή είναι σημαντικό να προσλαμβάνουμε καθημερινά επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης. Οι πρωτεΐνες λοιπόν είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό και θα πρέπει να προσλαμβάνονται καθημερινά αφού αποτελούν τα κύρια δομικά συστατικά όλων των κυττάρων του οργανισμού μας. Παράλληλα, λειτουργούν στον οργανισμό είτε ως ένζημα είτε ως φορείς μεταφοράς και αυτό τις καθιστά ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό μας. Πηγές τώρα διατροφικής πρόσληψης των πρωτεϊνών αποτελούν τα ζωικά τρόφιμα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, αλλά και αρκετά φυτικά τρόφιμα. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι πως οι πρωτεΐνες που προέρχονται από ζωικής προέλευσης τρόφιμα αποτελούν τις πλήρεις πρωτεΐνες και έχουν υψηλή βιολογική αξία, ενώ οι πρωτεΐνες που προέρχονται από φυτικής προέλευσης τρόφιμα αποτελούν τις ελλειπείς πρωτεΐνες και έχουν μικρότερη βιολογική αξία. Κάτι όμως που μπορεί να διορθωθεί καταναλώνοντας σωστούς διατροφικούς συνδυασμούς και έτσι τελικά η πρωτεΐνη που προσλαμβάνουμε από τα φυτικά τρόφιμα να μπορέσει να γίνει ίση σε βιολογική αξία με αυτή των ζωικών τροφίμων. Μερικούς τέτοιους συνδυασμούς θα δούμε και παρακάτω λεπτομερώς. Πάμε λοιπόν για αρχή να δούμε ποια είναι τα ωφέλη της κατανάλωσης φυτικής πρωτεΐνης για τον οργανισμό μας. Σε διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, έχει φανεί πως η κατανάλωση μιας διατροφής φυτικής προέλευσης γενικά μπορεί να οδηγήσει τόσο σε απώλεια βάρους, όσο επίσης και να αποτελέσει ένα μέσο πρόληψης για διάφορες ασθένειες, όπως τα καρδιακά νοσήματα, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και άλλα. Η διαφορά λοιπόν ουσιαστικά που παρατηρείται ανάμεσα στην ζωικής προέλευσης πρωτεΐνη και στην φυτικής προέλευσης πρωτεΐνη είναι πως συνήθως η πρώτη, η ζωικής προέλευσης, αρκετές φορές συνοδεύεται και από μια ταυτόχρονη πρόσληψη λιπαρών, χολεστερόλης και νατρίου, αυξάνοντας έτσι τόσο την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών και άλατος, όσο και το θερμιδικό της φορτίο. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως πρέπει να σταματήσουμε να καταναλώνουμε ζωικές πρωτεΐνες. Απλώς σημαίνει πως είναι καλό ταυτόχρονα με τις ζωικές πρωτεΐνες, όταν δεν βρισκόμαστε σε περίοδο νηστείας δηλαδή, να προσπαθούμε να καταναλώνουμε και φυτικές πρωτεΐνες. Να εντάξουμε δηλαδή στη διατροφή μας τόσο τα όσπρια όσο και άλλες πηγές φυτικών πρωτεϊνών. Και να κρατάμε όσο πιο πολύ μπορούμε μια καλή διατροφική ισορροπία. Να ακολουθούμε δηλαδή τις συστάσεις του Εθνικού Διατροφικού Οδηγού για την πρόσληψη των διαφόρων ομάδων τροφίμων. Στην νηστεία λοιπόν
λοιπόν, όπου η κατανάλωση φυτικής πρωτεΐνης είναι μονόδρομος, ποιες είναι οι τροφές εκείνες που μπορούν να αποτελέσουν μια καλή πηγή πρωτεϊνών? Για αρχή, τα προϊόντα που έχουν ως βάση τη σόγια. Ορισμένα από αυτά είναι το τέμπε, το τόφου, τα φασόλια ενταμάμε, το φυτικό ρόφημα και το φυτικό γιαούρτι σόγιας, καθώς επίσης ο κιμάς και το κεμπάπ σόγιας. Επίσης, πηγή φυτικής πρωτεΐνης αποτελούν όλα τα όσπρια, όπως οι φακές, τα ρεβίθια, ο αρακάς και άλλα. Στη λίστα προστίθενται και διάφορα δημητριακά, όπως το σεϊτάν, το αλεύρι ολικής άλεσης, η κοινόα, το πλιούρι και άλλα. Φυσικά, μην ξεχνάτε τους ξηρούς καρπούς, όπως τα αμύγδαλα, το σουσάμι, τα κάσιους και άλλα, τα καρποβούτυρα που παίρνουμε από τους διάφορους ξηρούς καρπούς, όπως το ταχίνι, το φυστικό βούτυρο και άλλα, αλλά και τους σπόρους, όπως ο λιναρόσπορος, η σποριτσία και άλλα. Επίσης, πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης, φυτικής προέλευσης, αποτελεί και η διατροφική μαγιά, ένα φυτικό προϊόν, πλούσιο τόσο σε πρωτεΐνες, όσο και σε βιταμίνη β12. Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντικά, είναι και ορισμένα λαχανικά, όπως είναι οι πατάτες, οι γλυκοπατάτες, το σπανάκι, τα σπαράγγια και άλλα, που έχουν μια καλή ποσότητα φυτικής πρωτεΐνη. Εδώ θα ήθελα να τονίσω πως στην αγορά υπάρχουν αρκετά προϊόντα τα οποία διαφημίζονται ως υποκατάστατα κρέατος. Δυστυχώς όμως πολλές φορές τα προϊόντα αυτά έχουν από ελάχιστη ως και καθόλου πρωτεΐνη, ενώ ορισμένα είναι και αυξημένα σε νάτριο και κορεσμένα λίπη. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διαβάζουμε σωστά τη διατροφική ετικέτα του τροφίμου που μας ενδιαφέρει και που περιλαμβάνει το προϊόν. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερο έλεγχο του τι τελικά καταναλώνουμε. Από τώρα πρέπει να συνδυάζω τις φυτικές πρωτεΐνες που προσλαμβάνω, όπως είπαμε και προηγουμένως, ώστε να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη βιολογική αξία. Θυμηθείτε, όταν για παράδειγμα καταναλώνετε όσπρια, πως η προσθήκη κάποιου σιτηρού μπορεί να σας βοηθήσει ώστε οι φυτικές πρωτεΐνες που περιέχουν τα όσπρια να έχουν αυξημένη βιολογική αξία. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μία φέτα ψωμί στη φασολάδα σας και όχι να την καταναλώσετε σκέτη. Απλώς μην υπερβάλλετε στην ποσότητα του ψωμιού, ώστε να μην έχετε και αυξημένη θερμιδική πρόσληψη. Επίσης, μπορείτε να επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα προσθέτοντας τα όσπριά σας απλώς ρύζι. Το γνωστό φακόριζο, για παράδειγμα, αποτελεί έναν σπουδαίο διατροφικό θησαυρό που αξίζει να δοκιμάσετε εναλλακτικά αντί για την κλασική σούπα. Ακόμη, μπορείτε να συνδυάζετε τα δημητριακά σας, όπως για παράδειγμα το ψωμί σας, τη βρώμη και άλλα, μαζί με ξηρούς καρπούς ή κάποιο καρποβούτυρο, όπως είναι το ταχίνι, το φυστικό βούτυρο και άλλα.

Τι θα λέγατε τώρα να γνωρίσουμε λίγο ορισμένα από αυτά τα τρόφιμα που αναφέραμε προηγουμένως και ενδεχομένως να ακούτε σήμερα για πρώτη φορά ή μπορεί να έχετε ακούσει κάποια στιγμή στο παρελθόν αλλά δεν γνωρίζετε αρκετά για αυτά. Θα αφήσω στην άκρη τη διατροφική μαγιά και το τόφου, όπου πρόκειται για δύο τρόφιμα τα οποία έχουμε συζητήσει εκτενέστερα στο παρελθόν μαζί και μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτά αναζητώντας την προηγούμενη εκπομπή όπου έχουν αναφερθεί, και θα εστιάσω σε ορισμένα νέα τρόφιμα εξίσου υψηλής πρωτεϊνικής αξίας. Θα δούμε λίγο περί τίνος ακριβώς πρόκειται, ποια είναι ενδεχομένως η θρεπτική τους αξία, ποια είναι η γεύση τους και η υφή τους, αλλά και πώς μπορούμε να τα εντάξουμε μέσα στη μαγειρική μας. Θα ξεκινήσω από το σεϊτάν, το οποίο αποκαλείται και ως κρέας σίτου και προέρχεται ουσιαστικά από τη γλουτένη, την πρωτεΐνη, όπως έχουμε αναφέρει και πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, των σιτηρών. Είναι ένα τρόφιμο το οποίο είναι χαμηλό σε θερμίδες αλλά και σε υδατάνθρακες, ενώ ταυτόχρονα είναι πλούσιο σε σελήνη. Ένα αντιοξυδοτικό συστατικό που βοηθάει στην αντιμετώπιση των ελευθέρων ριζών. Πρόκειται για ένα τρόφιμο το οποίο όταν μαγειρεύεται έχει παρόμοια υφή με την υφή του κρέατος και συναντάται στο εμπόριο σε διάφορες μορφές, όπως για παράδειγμα σε φέτες ή σε λωρίδες. Το σεϊτάν έχει αλμυρή γεύση και χρησιμοποιείται στη μαγειρική σε διάφορες συνταγές, είτε ως ψητό, είτε ως μαγειρευτό, είτε μέσα σε σούπες. Στη συνέχεια, πάμε να δούμε το τέμπε. Το τέμπε είναι ένα τρόφιμο το οποίο αποτελείται από σπόρους σόγιας που έχουν υποστεί ζύμωση. Ενώ κάποιες φορές μπορεί να το δούμε να αποτελείται και από σιτάρι. Είναι και αυτό με τη σειρά του πλούσιο σε πρωτεΐνες και χαμηλό σε νάτριο και υδατάνθρακες. Επιπλέον, το τέμπε περιέχει μαγκάνιο, σίδηρο, ασβέστιο και μαγνήσιο. Η υφή του μιμείται λίγο εκείνη του τόφου που έχουμε αναφέρει στο παρελθόν και είναι ελαφρώς μαστιχωτή. Ενώ η γεύση του θα λέγαμε ότι είναι ελαφρώς ξινή. Παρόλα αυτά το τέμπε έχει την ικανότητα να απορροφά τη γεύση των υπόλοιπων υλικών στο φαγητό που εντάσσεται, κάτι που το κάνει και αρκετά ευχάριστο στην κατανάλωσή του. Καταναλώνεται μαγειρεμένο και μπορεί να αντικαταστήσει το μπέικον, το τυρί ή και το μοσχαρίσιο κιμά σε διάφορες παρασκευές. Έχετε ακούσει ποτέ για τα βίγκαν αυγά? Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μείγμα από λιναρόσπορο και νερό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει το αυγό που δεν καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της νηστείας ή από άτομα τα οποία ακολουθούν vegan διατροφή σε διάφορες συνταγές. Πώς παρασκευάζεται? Πάρα πολύ εύκολα. Σε ένα μπολάκι προσθέτουμε μία κουταλιά της σούπας λιναρόσπορο αλεσμένο και τρεις κουταλιές της σούπας νερό. Αφού το ανακατέψουμε καλά, το αφήνουμε στην άκρη για τουλάχιστον 5 λεπτά και θα δούμε ότι το μείγμα αυτό έχει ελαφρώς φουσκώσει και αποκτήσει μία υφή όπως αυτή που έχουν τα ασπράδια του αυγού. Το μείγμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά σε διάφορες συνταγές αντί για αυγό ή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε μικρές παρασκευές όπως για παράδειγμα αυγόφετες. Τέλος, ένα τρόφιμο το οποίο αξίζει να αναφέρουμε είναι η σπόρη τσία. Αυτή η μικρή μαύρη σπόρη που σίγουρα κάπου έχετε δει ή ακούσει, γιατί είναι τόσο γνωστή πια που νομίζω δύσκολα να μην τους έχετε συναντήσει. Θεωρούνται ως υπερτροφή, το γνωστό που μπορεί να έχετε ακούσει ως superfood. Αφού είναι πλούσιοι τόσο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, όσο και σε πρωτεΐνη, ενώ επίσης περιέχουν ασβέστιο, φόσφορο, κάλιο και μαγνήσιο.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς, για ακόμη μια φορά, έχει να κάνει με το κομμάτι της διατροφικής ισορροπίας που θα πρέπει να έχουμε και κατά τη διάρκεια της νηστείας. Εάν λοιπόν είστε από αυτούς που ακολουθούν νηστεία, είτε αυστηρή άλαδη νηστεία, είτε γενικώς νηστεία, προσπαθήστε όσο περισσότερο μπορείτε να μην στερείτε από τον οργανισμό σας κανένα θρεπτικό συστατικό, αφού το σώμα σας συνεχίζει να έχει ανάγκη για πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών όπως και πριν την νηστεία. Προσπαθήστε να έχετε στην καθημερινή σας διατροφή μία πληθώρα τροφίμων και θρεπτικών συστατικών και μην επαναλαμβάνετε διαρκώς ξανά και ξανά την κατανάλωση του ίδιου τροφίμου ή της ίδιας ομάδας τροφίμων. Επιλέξτε μέσα από μία μεγάλη ποικιλία λαχανικών και καταναλώστε τα όχι μόνο μέσα σε σαλάτες, αλλά επίσης και σαν λαδερά φαγητά ή σαν ψητά λαχανικά, ώστε να έχετε πολλές περισσότερες επιλογές για να συνοδεύσετε το γεύμα σας, αλλά και ένα μεγαλύτερο εύρος πρόσληψης θρεπτικών συστατικών όπως βιταμινών και μετάλλου. Επιπλέον, βάζοντας κάθε φορά και από ένα διαφορετικό λαχανικό στο τραπέζι μας, εξοικειωνόμαστε όλοι σιγά σιγά μαζί του, ενώ ταυτόχρονα δεν βαριόμαστε από τις ίδιες και τις ίδιες γεύσεις. Μην καταναλώνετε μόνο ένα είδος φρούτου. Αντιθέτως, ειδικά τώρα που ξεκινάει σιγά σιγά να ανοίγει και ο καιρός, θα βρείτε πολλές περισσότερες επιλογές για να εντάξετε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο. Όταν καταναλώνουμε ξανά και ξανά το ίδιο τρόφιμο, μπαίνουμε άθελά μας σε μια διατροφική ρουτίνα που τελικά κάπως τείνει να μας κουράζει κιόλας. Προτιμήστε να επιλέγετε μέσα από μια ποικιλία φρούτων και εντάξτε στην καθημερινή σας διατροφή και άλλες μορφές φρούτων, όπως για παράδειγμα τα φρούτα σε μορφή κομπόστας ή και μαρμελάδας, που μπορείτε να φτιάξετε πάρα πολύ εύκολα και μόνοι σας, από φρούτα που ενδεχομένως να είναι έτοιμα να χαλάσουν ή θέλετε να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής τους. Πάντα ιδανικά βέβαια χωρίς την προσθήκη επιπλέον ζάχαρης. Ή ακόμη, καταναλώστε και αποξηραμένα φρούτα όταν είστε εκτός σπιτιού, εκεί που ουσιαστικά η μεταφορά φρέσκου φρούτου δεν είναι τόσο εύκολη. Θυμηθείτε ότι τα φρούτα αποτελούν και μια καταπληκτική εναλλακτική επιλογή όταν έχετε πολύ έντονη επιθυμία για γλυκό. Επιλέξτε διάφορα όσπρια και όχι μόνο ένα είδος και μαγειρέψτε τα εκτός από τον κλασικό τρόπο, δηλαδή σε μορφή σούπας, είτε σαν κρύες σαλάτες, είτε σαν μπιφτέκια, είτε ακόμη και σαν κιμά. Διαλέξτε μια ποικιλία από θαλασσινά και μαγειρέψτε τα είτε ως κάποιο συνοδευτικό, είτε σε άλλες μορφές, όπως για παράδειγμα σε μορφή μπιφτεκιού ή και σαν κιμά σε κλασικά φαγητά, όπως το παστίτσιο ή και ο μουσακάς. Αντί να βάλετε δηλαδή κιμά, προτιμήστε να βάλετε καλαμαράκια ή σουπιές.

Βάλτε στις τσάντες σας ξηρούς καρπούς, παστέλι, μπαρές δημητριακών, αποξηραμένα φρούτα που αναφέραμε προηγουμένως, ώστε να έχετε πάντοτε μαζί σας το σνακ σας. Υπενθυμίζω πως θα πρέπει να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή στα τρόφιμα που επιλέγετε να καταναλώσετε, ιδίως αν έχετε κάποια αλλεργία σε κάποιο συστατικό ή αν έχετε έλλειψη του ενζύμου G6PD, του ενζύμου δηλαδή που μας απαγορεύει την κατανάλωση κουκιών και κάποιων άλλων τροφίμων. Η νηστεία είναι μια κατάσταση που πολλές φορές μπορεί να μας φοβίζει. Όμως παράλληλα, πέρα από το πνευματικό της υπόβαθρο, μπορεί να μας ανοίξει και ένα καινούργιο διατροφικό ορίζοντα, φέρνοντας μας πολλές φορές ακόμη και σε μια πιο ισορροπημένη κατανάλωση φαγητού. Θέλω να θυμάστε πως όλα όσα αναλύουμε και συζητάμε μαζί κάθε φορά είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές. Άλλωστε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες, προτιμήσεις και επιλογές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξίσου πριν από οποιαδήποτε οδηγία. Για ακόμη μια φορά, μην ξεχνάτε πως εάν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Τέλος, θυμηθείτε πως ό,τι και αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, δεν πρέπει να ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενός επιστήμονα υγείας που γνωρίζει το ιατρικό σας ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει πάντοτε με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram καθώς και στο Facebook Διατροφής ο Λόγος, όπου μοιραζόμαστε μαζί καθημερινά διάφορες ιδέες σχετικά με το φαγητό, συνταγές, έξυπνες συμβουλές, διατροφικά tips και γνώσεις. Ελάτε να συζητήσουμε για διατροφή και υγεία, αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω και τις δικές σας ιδέες και τις δικές σας προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε ή σας απασχολούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα που μοιραστήκαμε παρέα και ελπίζω να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας. Και κυρίως να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλό σας απόγευμα, καλή σας συνέχεια και καλή Σαρακοστή να έχουμε.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιούδη συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτιαν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθάπηρ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελεώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν οίκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των εμπιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμην τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεσι μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησεν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε, το έλεος σου επί μας καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αημνηστικτή τωρές.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Διευχών των Αγίων.

0: Μοναχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, ευλογείτε. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσετε την εκπομπή «Σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης.
3: Αγαπητοί ακροατές, η αυριανή Κυριακή στο εκκλησιαστικό μας κυριακοδρόμιο είναι η Δευτέρα Κυριακή του Ευαγγελιστού Λουκά και επομένως θα διαβάσουμε περικοπή από το 6ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, στίχοι 31 έως και 36. Πρέπει να πούμε όμως εισαγωγικώς πως στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα της περασμένης Κυριακής είδαμε πως ο Πέτρος και οι αδελφοί Ζεβεδαίου εκλήθησαν στην ομάδα των πρώτων μαθητών του Κυρίου.

0: Κυρίου. Την αγάπη που πήραν την έδειξαν στον Χριστό και καλούνται τώρα να την προσφέρουν διαμέσου όλων των άλλων ανθρώπων. Αυτό άλλωστε ήταν και το νόημα της κλήσεως του Κυρίου όταν τους διαβεβαίωσε ότι από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών, μιλώντας στον Απόστολο Πέτρο. Το κριτήριο της αγάπης μας, αγαπητοί ακροατές, των Θεών είναι το πρόσωπο του κάθε συνανθρώπου μας. Η Εκκλησία, για να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε μια τέτοια σπουδαία...
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Μετάνοια και ελπίδα. Μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Συνεχίζοντας λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε σήμερα, αρχίζουμε ένα λόγο του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ο οποίος λέει και ο οποίος μας ενδιαφέρει όλους, γιατί αν θα δείτε κάθε ένας μας έχει αυτό το αίσθημα. Τι λέει? Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση ακιδείας, γιατί είπαμε ότι η ακιδεία είναι η μητέρα της αμαρτίας και ψυχικής ατονίας, δεν έχεις την διάθεση να κάνεις κάτι, μη συλλογιστείς. Έπεσα σε βαριές αμαρτίες, απέκτησα με την πολύχρονη αμαρτωλή ζωή κακές συνήθειες. Αυτό το λέμε όλοι μας. Έχω κακή συνήθεια που με τον καιρό έγιναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου. Πράγματι, όταν κάτι πολυχρονίσει γίνεται μια φυσική ιδιότητα και ευκολότερα κάνουμε το αμαρτωλό, την αμαρτία, παρά την αρετή. Πέραν το ότι είναι και εύκολα ο άνθρωπος ρέπει, όταν όμως το συνηθίσει πιο εύκολα αλλάζει. Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια. Μην το πεις, λέει, ποτέ αυτό, ότι δεν είναι γιατί ποτέ δυνατή η μετάνοια. Πρόκειται για σκοτεινές σκέψεις που σπέρνει μέσα σου ο εχθρός, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Δεν είναι λόγια δικά σου, δεν είναι σκέψεις δικές σου, ότι αμάρτησα και δεν μπορώ να αλλάξω, απέκτησα κακές συνήθειες και δεν μπορώ να τις κόψω. Μην το λες αυτό. Αυτά είναι λόγια τα οποία τα λέει ο διάβολος σε σένα με τους λογισμούς, γιατί γνωρίζει, αντιλαμβάνεται τη δύναμη της μετανοίας και την φοβάται ο διάβολος. Γι' αυτό σπέρνει αυτές τις αμφιβολίες. Φοβάται λοιπόν μήπως με τη μετάνοια από την άξη του ζυγό του. Γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία, αποδίδοντας συκοφαντία, αδυναμία θεραπείας στην παντοδύναμο γιατρό το Θεό. Δεν είναι μόνο ότι σου βάζει τη σύγχυση, προχωράει και σε κάτι άλλο, βλασφημή. Βλασφημή ονομάζοντας αδύνατον τον Θεό να σε σώσει. Αλλά ο Θεός είναι πλούσιος στο έλεος του. Ο διάβολος είναι πλούσιος στην πανουργία του. Αυτός που θέσπισε τη μετάνοια είναι εκείνος που σε έπλασε από το τίποτε. Τη μετάνοια δεν την έκανε ο διάβολος. Ο διάβολος έμενε αμετανόητος. Γι' αυτό και είναι καταδικασμένος. Τη μετάνοια την έκανε ο Θεός μετά την πτώση του Αδάμ, για να μπορέσει να ξανααποκατασταθεί ο Αδάμ στο αρχαίο του κάλος. Ο πλάστης σου λοιπόν ακόμη και πιο εύκολα μπορεί να σε αναπλάσει, μεταβάλλοντας την καρδιά σου από φιλάμαρτη σε φιλάρετη. Ο Θεός μπορεί να αναπλάσει την καρδιά, μπορεί να την κάνει να μαλακώσει, όπως είπαμε, και να τη δώσει τη μορφή από την αμαρτία της αρετής. από την φιλοσαρκία, την φιλεδονία και την κακοπροαίρετη σε καθαρή πνευματική και αγία. Δηλαδή μπορεί να τα αλλάξει όλα. Το Χριστό, γιατί μπορεί να τα αλλάξει όλα? Διότι το Χριστό τον έφερε σε εμάς εδώ στη γη, τη χώρα της εξορίας μας, όχι η αρετή μας, αλλά η ολιόθρια ικτή κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε λόγω της αμαρτωλότητός μας. Δεν ήρθε ο Χριστός στη γη αφήνοντας τον ουρανό γιατί εμείς ήμασταν καλοί, αλλά ήρθε γιατί εμείς βρισκόμασταν σε απελπιστική κατάσταση και δεν μπορούσαμε κάποιος να μας δώσει τη δυνατότητα να ξανανεύουμε στον ουρανό, και έτσι ήρθε εκείνος και έγινε άνοιξη τους ουρανούς, κατέβηκε εκείνος και έμειναν ανοιχτοί ουρανοί για να μπορούμε να ανέβουμε εμείς. Για να καταλάβουμε αυτό το κείμενο θα σας διαβάσω ένα παράδειγμα, ένα περιστατικό πάλι από τον Ευεργετινό. Φυσικά και αυτό το Ευεργετινός, επειδή ήταν μια συναγωγή κειμένων τα οποία απευθύνονται προς τους μοναχούς, θα σας φαίνει παράξενο ίσως το όλο θέμα το οποίο αναπτύσσεται. Αλλά αν σκεφτούμε ότι ο μοναχισμός είναι ένας πιο ενεργητικός τρόπος πνευματικής ζωής, τότε μπορούμε να καταλάβουμε, αφού σε αυτόν τον χώρο της πνευματικής αγωνιστικότητος υπάρχουν τόσοι πειρασμοί, πολύ περισσότερο μπορούμε να καταλάβουμε τους δικούς μας πειρασμούς που ζούμε εδώ στη γη, εδώ ανάμεσα στον κόσμο. Και μη σας φαίνεται παράξενο ότι οι πειρασμοί που αναφέρουν τα κείμενα είναι πειρασμοί πορνείας, ή και γιατί ακριβώς η πορνεία είναι συνυφασμένη με την πτώση των ανθρώπων, και είπαμε ο άνθρωπος πάσχει από τους τρεις μεγάλους εχθρούς, από την φιλιδονία, την φιλοχρηματία και την φιλοδοξία. Αυτό όμως που καταλαβαίνει ο καθένας πιο εύκολα ότι είναι αμαρτία, είναι η σαρκικότητά του, γιατί είναι στη πρώτη φάση της εκδηλώσεως της ζωής του. Γι' αυτό και τα περιστατικά τα οποία εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να αμαρτήσει σαρκικά, δύσκολα όμως το φαίνεται να πάει να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Από την άλλη μεριά, την σαρκικότητά του την ερμηνεύει ότι είναι και κάτι το φυσικό. Και ειδικά σήμερα, μέσα στην καθημερινή μας ζωή, με όλα αυτά τα μέσα της παγκοσμιοποιήσεως, θέλει να παρουσιάσει ο διάβολος ότι όλα είναι κάτι τα φυσικά και όλα επιτρέπονται. Αλλά σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, πάντα με έξεστε ου πάντα συμφέρει. Όλα ο άνθρωπος μπορεί να κάνει, αλλά δεν συμφέρει όλα να τα κάνει. Άρα λοιπόν και την κάθε αμαρτία ο άνθρωπος μπορεί να την κάνει, γιατί είναι ελεύθερος και πλάστη και ελεύθερος, και ελεύθερα αμαρτάνει, ελεύθερα μετανοεί, ελεύθερα αγιάζεται. Αλλά πρέπει εκείνος να το αποφασίσει. Έτσι λοιπόν, στο περιστατικό που διαβάσω, θα δείτε πόσος ήταν ο αγώνας, πόσοι είναι η εσπλαχνία του Θεού και πόσοι είναι η πονηρία του διαβόλου. Κάποιος αδελφός νικηθής από το πάθος της πορνείας επετέλει καθημερινά την αμαρτία, αλλά και καθηκάστην όμως με δάκρυα και προσευχές προσέπιπτεν εις το Δεσπότη και Κύριον, και λάβανε παρά αυτού συγχώρθησεν και συγγνώμην. Ενώ δε είχε μετανοήσει, την επομένη μέρα εξαπατώμενος και πάλι από την ισχράν επιθυμία και συνήθεια επετέλει την αμαρτία. Ήτανε δουλωμένος στο πάθος. Δούλευε την αμαρτία. Θα μου πείτε, την δούλευε καθημερινός, σακικός, ενεργητικός? Αυτό μπορούμε να το πούμε, ένας άνθρωπος που εργάζεται πνευματικά και με ένα σκέψη και ένας λογισμός συγκαταβάσεως πονικός, είναι για εκείνον μια πράξη ενεργοποιημένη, διότι σημαίνει ότι είναι σε ένα χώρο που πρέπει να ασχολείται το νου του, να τον έχει στο Θεό και όχι στην σάρκα του και όχι στην αμαρτία του. Γι' αυτό και αναφέρει έτσι το περιστατικό. Έπειτα, μετά την εκτέλεση της αμαρτίας, μετέβαινε στην εκκλησία, όπου έπειπτε πρώτης τιμίας και σεβασμίας εικόνους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με πικρά δάκρυα εξομολογείτο προς τον Ιησούν. Κύριε ελέησόν με και σήκωσέ με από επάνω μου το φοβερόν αυτό πειρασμόν, διότι με βασανίζει φοβερά και τραυματίζει και με την πικρία των ειδωνών. Δεν έχω δέσποτά μου καθαρόν το πρόσωπο πλέον, για να εναντιώσω να ενατινήσω την εικόνα σου και να ειδώ την Αγία σου μορφή. Και τε λαμπρότεραν από τον ήλιο θέαν το προσώπο σου, ώστε να γλυκανθεί η καρδία μου και να ευχαριστηθεί. Βλέπετε, είναι μια εξομολόγηση την οποία την κάνει κατ' την όπιον τους εικόνους του Χριστού, αλλά με την αίσθηση της παρουσίας ότι ο Θεός τον ακούει. Λένε να κάνω εγώ, μ' αρέσει να εξομολογούμε στην εικόνα γιατί να τα πω στο πνευματικό. Βεβαιότατα, όταν αμαρτήσει ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει την αίσθηση αυτή της παρουσίας του Θεού και να εξομολογηθεί κατ' ενώπιον του Θεού την αμαρτία του. Δηλαδή, όταν αμαρτάνω δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον πανταχού παρόντα Θεό, αλλά άλλο το πράγμα της μυστηριακής εξομολογήσεως και άλλο της εξομολογήσεως την οποία οφείλουμε ως άνθρωποι να πραγματοποιούμε κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Αυτό το παράδειγμα εδώ δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος είχε πλήρη τη συνέστηση της αμαρτίας, είχε πλήρη τη συνέστηση της παρουσίας του Θεού και είχε πράγματι την βεβαιότητα της δικής του αναξιότητος αλλά της αγάπης του Θεού και της παντοδυναμίας του Χριστού. Γι' αυτό και κατέφευγε σε Αυτόν, γι' αυτό και ζητούσε από Αυτόν τη λύτρωσή του. Ενώ δι' ακόμη τα χείλη του εψιδύριζαν τους λόγους αυτούς, μόλις εξήρχετο από την εκκλησία έπιπτην εκ νέω εις τον Βόρβορο. Δηλαδή δεν μπορούσε να απαλλαχθεί, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Παρ' όλα αυτά όμως δεν απελπίζεται για τη σωτηρία του, αλλά επέστρεφον από την αμαρτία φώναζε εντός της εκκλησίας τα ίδια προς τον φιλάνθρωπο Θεό και Κύριον ή έλεγε τα εξής: «Κύριέ μου, σε ορίζω εγγυητήν εις την υπόσχεσή μου ότι από τώρα και στο εξής δεν θα διαπράξω πλέον αυτήν την αμαρτίαν. Μόνον αγαθέ και πολλές πλαχνιε Κύριε, συγχώρησον όσας αμαρτίας από την αρχή μέχρι αυτής της στιγμής έχω διαπράξει». Δηλαδή έβλεπε την αδυναμία του ως άνθρωπο και επικαλεί το και έβαζε εγγυητή τον ίδιο το Θεό και τον παρακαλούσε. Μόλις έδινε αυτά στα φοβεράς υποσχέσεις, πάλι νευρίσκεται ο εχμάλωτος της πονηράς αυτής αμαρτίας. Και ήξεζε κανείς να θαυμάσει την γλυκετάτη φιλανθρωπία του Θεού και την άπειρη αγαθότητα με την οποία ενήχε το καθημερινός την αδιόρθωτον και πονηράν παράβαση και αγνωμοσύνη του αδελφού. Πραγματικός ο Θεός, λόγω του πλήθους του λέωτο, επιζητεί επιμόνως την ημετάνεια των αμαρτωλών. Και ήρθε ο Θεός να σώσει τον κάθε αμαρτωλό. Εκείνος το κάθε αμαρτωλό αδελφού και την αμετάστρεπτον επιστροφή του. Διότι αυτό συνέβαινε όχι επί 2-3 έτη, αλλά πλέον των 10 ετών. Είχε χρόνο, αλλά δεν απελπίστηκε. Αυτό δίδει το κουράγιο σε όλους μας να έχουμε αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Βλέπετε αδελφοί μου την άμετρον ανοχή και την άπειρον φιλανθρωπία του Δεσπότου, πως συνεχώς μακροθυμεί, επιδεικνύει προς εμάς καλοσύνην υπομένων τα φοβερά νομήματα και αμαρτήματά μας. Εκείνο δε που προκαλεί την κατάπληξη και το θαυμασμό για τους πλουσίους εκτουρμούς του Θεού είναι ότι δεν οργίζεται εναντίον του εν λόγω αδελφού και τη συνειφώνει να μην επαναλάβει την αμαρτία ψευδόμενος συνεχώς. Όλα τα ανέχεται ο Θεός, μας περιμένει ο Θεός, εμείς να μείνουμε σταθεροί, να αγωνιζόμαστε. Το σημερινό Ευαγγέλιο της περικοπής της Κανανέας που ακούσαμε στην Εκκλησία αυτό ακριβώς δείχνει. Η μάνα είχε ένα παιδάκι άρρωστο, δαιμονισμένο και πήγε κοντά στο Χριστό. Του είπε τον πόνο. Ο Χριστός δεν άκουσε, δεν άκουγε. Φώναζε αυτή. Παρόλο που είναι έσπλαχνος, παρόλο που είναι προσιτός, σιωπούσε. Πήγαν οι Απόστολοι, τον παρεκάλεσαν και τότε σκλήρενε πιο πολύ ο Χριστός και λέει, δεν είναι καλό να πάρω, δεν ήρθα να σώσω, ήρθα να σώσω τα απολώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, δεν ήρθα για τον καθέναν. Εκείνη τότε πρόλαβε και πήγε στα πόδια του Χριστού και τι το είπε, βοήθησέ με. Και λέει εκείνος ακόμη πιο σκληρά ο Χριστός. Λέει δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί και να το δώσω στα κοινάρια, στα 20 σπιτάκια, σκυλάκια. Δηλαδή μαλάκωσε, δεν είπε κίνες, δεν είπε στα σκυλιά, για να μπορέσει να είναι κάπως μαλακός. Και τότε εκείνη, εκμεταλλευόμενη αυτή τη φράση, έδειξε τη μεγάλη της πίστη. Και λέει και τα κοινάρια τώρα είναι από τα ψίχουλα των Κυρίων. Ναι, μαν ήρθες για τα πρώτα πρόσβατα οίκου Ισραήλ, ήρθες για τα τέκνα του Αβραάμ, αλλά και τα κοινάρια που είμαστε εμείς οι εθνικοί και ήταν άπιστοι, ήταν ειδωλάτρησα, είχε ακούσει, πρέπει να φάνε και αυτά από τα ψυχολάκια. Και τότε ο Χριστός εξύπνησε την πίστη της, ότι τέτοια πίστη δεν είδε ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Τέτοια πίστη δεν είχαν ακόμη ούτε οι Απόστολοι που ακολουθούσαν τον Χριστό. Αυτό το παράδειγμα της Χαναναίας δείχνει ακριβώς ότι είχε την βεβαιότητα ότι ο Χριστός θα την ακούσει και ότι ο Χριστός θα τη δώσει τη λύτρωση. Έτσι και αυτός ο αμαρτωλός μοναχός είχε αυτή την βεβαιότητα ότι ο Χριστός τον ακούει, ότι ο Θεός κάποια στιγμή θα τον λυπηθεί και θα τον απαλλάξει από αυτό το πάθος του. Μια ημέρα λοιπόν όπου έγινε αυτά που περιγράφουμε, αφού ο αδελφός έπραξε την αμαρτία, έχετε δρομέωση στην εκκλησία. Θρηνών και αναστηνάζων και κραυγάζων με σπαραγμών για να επισύρει την εσπλαχνία του αγαθού δεσπότου, για να τον ελύσει και να φύγει από το βόρβο της αμαρτίας. Καθώς λοιπόν παρικάλει τον φιλάνθρωπο Θεόν, βλέπον εδώ αρχίζει ο πειρασμός πλέον. Βλέπον ο αρχαίκακος και καταστροφές των ψυχών διάβολος ότι τίποτε δεν κερδίζει, διότι όσα αυτός επιτυχάνει δια της αμαρτίας τα εξαφανίζει δια της μετανοίας ο αδελφός. Ό,τι κατάφερνε ο διάβολος ρίχνοντας τον αδελφό στην αμαρτία τα εξαφάνιζε η μετάνοιά του η οποία ήταν η πραγματική. Αποθρασινθής λοιπόν παρουσιάζεται στον αδελφόν οφθαλμοφανός, έχουν το βλέμμα του προς τη σεβασμίαν εικόνα του Χριστού και λέγον προς την εσπλαχνία μας, προς τον εσπλαχνικό μας σωτήρα. Παρουσιάζεται και οφθαλμοφανός ο διάβολος και κάνει μια συζήτηση βλέποντας και αυτός τον Χριστό. Τι έκανε ο μοναχός? Έβλεπε τον Χριστό, συζητούσε με τον Χριστό, τον άκουγε ο Χριστός, τον βοηθούσε να μην απελπιστεί. Η έννοια να βρει τη δύναμη να αλλάξει την συνήθεια θα τον έδινε ο Θεός, αλλά όμως εκείνος κατέφευγε. Έτσι λοιπόν και τώρα ο διάβολος χρησιμοποιεί το ίδιο μέτρο και λέει τι θα γίνει με εμάς τους δύο Ιησού Χριστέ? Η άπειρος συμπάθειά σου προς τον αμαρτωλόν με νικά και με συντρίβει στο έδαφος, διότι εξακολουθείς να δέχεσαι αυτόν τον πόρνο και τον άσοδον, ο οποίος καθημερινώς εμπέζει και καταφρονεί τη δύναμή σου. Γιατί λοιπόν δεν τον κατακαίεις, αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι? Διότι θα δικάσεις κάποτε τους μαμιχούς και τους πόρνους και θα εξολοθρεύσεις όλους τους αμαρτωλούς. Εσύ το είπες ότι πόρνοι και αμαρτωλοί δεν είναι δυνατόν να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Πώς γίνεται τώρα αυτόν να τον συγχωρείς? Πράγματι προχωράει ο διάβολος. Δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου νομίζεις η δύναμή σου κρίνει επιεικώς και παραβλέπει. Δηλαδή έρχεται να προσβάλλει την δικαιοσύνη του Θεού για να φέρει την απελπισία στο μοναχό. Ούτω ενώ εμέ δια μικρή παράβαση επερηφανίας με έλεξες από τους ουρανούς εις την Άβεσον, θυμίζει το δικό του πάθημα που μια φορά αμάρτησε γιατί υπερηφανεύτηκε μπροστά στον Θεό και τελικώς κέρδισε το βάραθρο της αμαρτίας της κολάσεως. Τον έριξε στην Άβεσον αυτόν εδώ και έτσι είναι πόρνος και άσωτος, επειδή όμως ενώπιον της εικόνας σου έχει ρηφθεί, το χαρίζεις με ερημία τη συμπάθειά σου. Βλέπετε πώς διαστρέφει το νόημα. Ενώ εκείνος έπεισε και δεν ζήτησε την βοήθεια του Θεού, τον βάζει τον εαυτό του στην ίδια θέση με τον μοναχό, ο οποίος ναι μεν αμαρτάνει, αλλά στηρίζει την ελπίδα του στο έλεος του Θεού. Προς τι λοιπόν σε ονομάζουν δικαιότατον κριτήν? Γιατί οι άνθρωποι σε λένε δίκαιο κριτή, αφού δεν αποδίδεις δικαιοσύνη? Διότι όπως βλέπω και εσύ από πολύ καλοσύνη δέχεσαι πρόσωπα ανθρώπων και παραβλέπεις το δίκαιο. Είσαι δηλαδή προσωπολήπτης. Βλέπεις σύμφωνα με τη συμπάθειά σου, κάνεις και την κρίση. Αυτά τα έλεγε ο διάβολος, φαρμακωμένος από την πολλή του πίκρα, ενώ έβγαζε από το ραθούνια το μαύρη φλόγα. Αφού είπαν αυτά ο διάβολος εσώπησεν, ενώ συνέχεια ακούστη φωνή προερχομένη του ιερού θυσιαστηρίου λέγωσα. Αυτά τα έβλεπε ο οφθαλμοφανός ο μοναχός αυτόν τον διάλογο, και τον έβλεπε και τον άκουγε. Άκουσε όμως και τον Χριστό, να δείτε τελείως την διαφορετική αίσθηση που μας αντιμετωπίζει ο Χριστός μέσα στην αμαρτία μας. Ο δράκον παμπώνηρε και καταστρεπτικέ, δεν ικανοποίησε ακόμα την καταστρεπτική και πονηρά σου επιθυμία με το να καταπιείς τον κόσμο? Δεν σου φτάνει που έκανες τον κόσμο αποστάτη από το έλεος και την αγάπη του Θεού, αλλά έχεις ακόμα το θράσος να προσπαθείς να αφαρπάσεις και αυτόν εδώ που προσήλθει συντετριμένος για να ζητήσει το έλεος και της εσπλαχνίας μου και να τον καταπιείς? Έχεις τόσους κόσμους που έχεις καταφέρει και δεν έχουν αυτή την αίσθηση της μετανοίας που έχει αυτόν. Θέλεις και αυτόν να τον καταστρέψεις? Έχεις τη δύναμη να παραθέσεις τόσα πολλά αμαρτήματα δια να νικήσεις δι' αυτόν εις τον ζυγόν της δικαιοσύνης? Το τίμιο αίμα που έχεις αϊπάνω στους σταυρών χάρεν αυτού. Δηλαδή οι αμαρτίες σου όσες κι αν θα είναι, εγώ το αίμα το δικό μου ζυγίζει περισσότερον από τις αμαρτίες των ανθρώπων και έτσι μπορώ να τους δικαιώσω. Ιδού η σφαγή μου και ο θάνατός μου προσεφέρθηκαν για να συγχωρηθούν οι ανομίοι αυτών. Και εσύ μεν βλέπετε πώς απευθύνεται, πώς εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Και το λέει ο Χριστός. Και εσύ μεν όταν επιστρέφει και πάλιν στην αμαρτία, δεν τον διώχνεις, αλλά τον δέχεσαι με τα χαράς και δεν τον περιφρονείς, ούτε τον εμποδίζεις να διαπράξει την αμαρτία. Από ελπίδα μήπως τον κερδίσεις, τι κάνεις εσύ? Αμαρτάνει, τον σπρώχνεις την αμαρτία. Δεν τον εμποδίζεις, δεν νιώθεις ότι σε κοροϊδεύει, αλλά τον προσπαθείς να τον πείσεις, μπας και τον κερδίσεις. Και εγώ που είμαι ελεήμων και φιλάνθρωπος, που συνεβούλευσα τον κορυφαίο των Αποστόλων Πέτρων να συγχωρεί τον αμαρτάνοντα 70 φορές την ημέρα, να μην τον ελύσω και να μην τον εσπλαχνιστώ? Εσύ τον σπρώχνεις, εγώ να μην τον δεχθώ? Εσύ τον θέλεις να αμαρτάνει, εγώ να μην τον δεχθώ μετανοούντα? Βεβαίως μόνον και μόνον διότι καταφεύγει εσύ με, δεν θα τον αποστραφώ μέχρι σούτου τον κερδίσω. Άλλωστε εγώ επάνω στο σταυρό τα σαχράντος μου παλά μας, ώστε εκείνος που με επιθυμεί να καταφεύγει σε με και να σώζεται. Γι' αυτό λοιπόν κανέναν δεν αποστρέφομαι, ούτε εκδιώκω, έστω κι αν πτέσει μεριάκης της ημέρας και μεριάκης επανέλθει κοντά μου, ότι ούτως δεν θα αποκοριστεί του ναού μου λυπημένους, διότι δεν ήρθαν να καλέσουν τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία είπε ο Χριστός στο διάβολο. Κατά το διάστημα που ακούει το αυτή η φωνή, ο διάβολος παρέμεινε στην θέση του τρέμων, χωρίς να δύναται να απομακρυνθεί. Κατόπιν ήρχε σε εκ νέου επονή να λέγει, άκουσε απατιών και δι' αυτά που λέγεις, ότι δήθεν είμαι άδικος, απέναντίας εγώ είμαι προς όλους δίκαιος, διότι σε ενδίποτε ηθική κατάσταση εύρω των άνθρωπων, δι' αυτής και θα τον κρίνω. Όπου θα εύρω, έτσι θα τον κρίνω, τον άνθρωπον. Αν τον βρω στην αμαρτία την ώρα του θανάτου, θα κριθεί όμως αμαρτωλός. Αν τον βρω στην μετάνοια, θα τον κρίνω ως μετανοημένον. Ιδού λοιπόν και αυτόν τον εύρων προ λίγων να μετανοεί, να έχει επιστραφεί από την αμαρτία, να ευρίσκεται πρώτον ποδόν μου με ειλικρινή διάθεση, να εγκαταλείψει την αμαρτία και ως εκ τούτου να σε έχει νικήσει. Δι' αυτό θα παραλάβω αυτόν αμέσως τώρα και θα δώσω την ψυχή του, διότι δεν απελπίστη εις την σκληράν προσπάθεια της σωτηρίας του. Αφού έχω δώσει την υπόσχεση, όπου θα βρω τον άνθρωπο έτσι θα τον κρίνω, και αφού αυτός εδώ ο άνθρωπος ήρθε και ζητάει το έλεος και τη μετάνοια, έτσι κι εγώ θα τον πάρω αυτή την ώρα για να δείξω τη δικαιοσύνη μου. Ενώ λέγοντα αυτά, ο μετανοών αδελφός είχε δευθεί πρώτης εικόνος του σωτήρος, με το πρόσωπο καταγής και θρονουργών παρέδωκε το πνεύμα του εις τον Κύριον. Συγχρόνως με την εις Κύριον εκδημία του μετανοήσαντος αδελφού, επέπεισεν επί του σατανάν μεγάλη οργή, σαν φωτιά από τον ουρανό και τον κατέτρωγε. Από αυτά των περιστατικών, αδελφοί μου, ας πληροφορηθούμε την άμετον εσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού και πόσον καλόν δεσπότην έχουμε, ώστε ποτέ πλέον να μην απογοητευτούμε δια της αμαρτίας ημών, αλλά με τα ζήλων να φροντίσουμε δια τη σωτηρία μας. Αυτό το περιστατικό είναι ακριβώς επιβεβαίωση αυτών των λόγων του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ότι δεν μπορούμε να αμνηστεύσουμε τους εαυτούς μας, ότι βρισκόμαστε σε κακή συνήθεια και δεν έχουμε και δεν μπορούμε να σωθούμε, κατηγορώντας έτσι το Θεό. Βλέποντας αυτήν την πάλη, αυτόν την πάλη του αδελφού με την αμαρτία, βλέποντας την δολιότητα και το φθόνο του διαβόλου για να μπορέσει να αποκάμει και να απελπιστεί, βλέποντας από την άλλη την εσπλαχνία του Θεού και νιώθοντας όλα αυτά, νομίζω ως άνθρωποι δεν πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε και εμείς να μην σωθούμε. Πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα ότι μπορούμε να σωθούμε αρκεί να το θελήσουμε. Γιατί η αμαρτία δεν είναι στατική όπως και η αρετή. Ο άνθρωπος δεν είναι, ας πούμε, δεν σταθεροποιείται ούτε στην αμαρτία ούτε στην αρετή. Και το ένα προχωράει και το άλλο προχωράει. Ο καθένας μας βρίσκεται σε ένα σημείο της πορείας τους, χωρίς να είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Δεν είμαστε δηλαδή τέλειοι, αλλά προχωρούμε προς την τελειότητα. Δίκαιοι και άδικοι, καλοί και κακοί, άγιοι και αμαρτωλοί. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, διότι όπως λέει ο Απόστολος, τι λέει? Φερόμεθα προς την τελειότητα. Όλοι μας προχωρούμε προς την τελειότητα, αλλά είμαστε ελλιπείς, δεν έχουμε φτάσει ακόμη, διότι τέλειος, παντέλειος είναι μόνο ο Θεός. Ακόμη και οι άγγελοι στους ουρανούς έτσι τελειοποιούνται και οι άγιοι μας έτσι αγιάζονται και οι αμαρτωλοί έτσι κολλάζονται. Δεν σταμάτησε η κόλαση των αμαρτωλών, δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει η αρετή των Αγίων και έτσι συνεχώς θα υπάρχει. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, αλλά να αγωνιζόμαστε και να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Μελιανός, σε μια κατήχηση ερμηνεύοντας τον Άγιο Πέτρο το Δαμασκηνό, έλεγε εκείνος ο Άγιος, «Κακόν μεν ότι ήμαρτης άνθρωπε». Τι δε των Θεών αδικείς και έχεις αυτόν εξαγνωσίας αδύνατον? Είναι κακόν ότι αμάρτησες σαν άνθρωπος. Γιατί όμως αδικείς των Θεών πιστεύοντας ότι είναι αδύνατος να σε σώσει, και το ερμηνεύει αυτό ο γέροντας: άνθρωπε, είναι κακόν το ότι αμάρτησες, αλλά γιατί αδικείς το Θεόν? Μην αδικείς το Θεόν, διότι αυτό που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεόν και την αγάπη Του. Εμείς ακούσαμε το περιστατικό το προηγούμενο, είδαμε το πλήθος της αγάπης του Θεού, αλλά αυτό δεν είναι μια ιστορία την οποία κάποιος τη σκέφτηκε και την έγραψε. Είναι ένα βίωμα κάποιος ο οποίος το διηγήθηκε και έφτασε μέχρι εμάς. Γι' αυτό και μπορούμε με τα βεβαιότητας να δούμε και εμείς την πάλη του εαυτού μας με αυτόν τον τρόπο στην αμαρτία. Μην αδικείς τον Θεό, διότι αυτός που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη Του. Έχεις την εντύπωση ο Θεός είναι πειρασμένος και δεν μπορεί να σε σώσει σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είσαι. Μπορεί να μας σώσει οπωσδήποτε, οποιαδήποτε αμαρτία κι αν κάνουμε μικρή ή μεγάλη, αρκεί να θυμούμαστε τα πολλά παραδείγματα τόσο της Αγίας Γραφής όσο και το βίο των Αγίων. Δηλαδή τι να θυμηθούμε, το ληστή πάνω στο σταυρό, τον Τηλώνη, τη Μαρία την Αιγυπτία, τον Άγιο Μεωσή, τον Ιωθίωπα και κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος, μικρή ή τη μεγάλη, είναι μπροστά στο Θεό συγχωρημένη. Τον καιρό που κήρυτε ο Χριστός πάνω στη γη, προσέφερε τη θεραπεία σε όλους όσοι ήταν άρρωστοι από την αμαρτία. Και καμιά αμαρτία δεν θεώρηθηκε αθεράπευτη. Συνεχίζει και τώρα όλος να μας καλεί, υποσχόμενος πάλι να μας χαρίσει την άφηση αμαρτιών, τη θεραπεία κάθε αδυναμίας. Δεν ήταν μόνο ο Χριστός όταν ήταν πάνω στη γη και έκανε τα θαύματά του που θεράπευε τους ανθρώπους. Είναι πάντα πάνω στη γη δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος και θεραπεύει πάντοτε τις αρρώστιες μας και τις αμαρτίες μας. Και ένα άλλο παράδειγμα πάλι από τον Ευεγγετινό, πάλι παρόμοια, αλλά να δείτε την πανοργία του διαβόλου και να δείτε πάλι την αγάπη του Θεού που δεν κάπτεται. Ένας αδελφός επολυμήθη πάλι από τον πόλεμο της Πορνείας. Συνέβη λοιπόν αυτός ο αδελφός να κατέβει στην Αίγυπτο να πάει για εργασίες και είδε μια ωραία γυναίκα η οποία ήταν θυγατέρα του ιερέως των Ειδώλων. Μόλις την είδε, την ερωτεύτηκε σφοδρός και υπό το κράτος του πάθους αυτού πήγε προς τον πατέρα της κόρης και του λέει: δεν είναι όπως είναι σήμερα, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έστω και αν ήταν μοναχός έπρεπε να πάει στον πατέρα. Αυτός ήταν πατέρας, ήταν παπάς των Ειδώλων. Αυτός την ερωτεύτηκε και νομίμως πλέον πήγε να τη ζητήσει από τον πατέρα. Να δείτε πως η αμαρτωλή είναι πιο πιστή από μας που λέμε ότι πιστεύουμε. Δώσε μου την κόρη σου σύζυγό μου, πήγε και το είπε. Δεν μπορώ να σου τη δώσω, το απήντησε εκείνος, πριν ρωτήσω το Θεό μου. Περίμενε ο λίγο. Δεν μπορώ να το κάνω, πρέπει να ρωτήσω το Θεό. Εμείς πόσες φορές μπορούμε να πούμε ότι ερωτευτήκαμε και κάναμε προσευχή, αν αυτό είναι αληθινό, αυτόν το θέλει ο Θεός, και δεν κρυβόμαστε από το πάθος. Αυτός ο ειδωλολάτρης, παπάς των Ειδώλων, του ζήτησε την κόρη του που έθελε να την παντρέψει και θα χαιρότανε που θα την παντρέψει, να ρωτήσει τον Θεό, τον δαίμονα, έτσι. Πράγματι ο ιερεύς των Ειδώλων μετέβη στο μαντίο του Θεού, δια το οποίο ως γνωστόν ομιλεί ο διάβολος, και τον ερώτησε. Ένας μοναχός ήρθε στο σπίτι μου και θέλει τη θυγατέρα μου ως σύζυγό του. Να του τη δώσω? Ακούτε την απάντηση. Ακούτε το δόλο. Ο κρυπτόμενος στο μαντίον δαίμον το απήντησε. Ερώτησε τον, εάν αρνείται τον Θεό του το βάπτισμα και τις υποσχέσεις που έδωσε ως μοναχός. μπορεί να τα κάνει αυτά. Όταν επέστρεψε ο ιερεύς των ειδώλων, λέγει στο μοναχόν: αρνήσει τον Θεό σου και το βάπτισμα και το επάγγελμα του μοναχού. Ο δε μοναχός εδέχεται τους όρους. Αμέσως όμως είδε να εξέρχεται εκ του στόματός του μια λάμψη ως σαν περιστερά και ανέρχεται εις τον ουρανόν. Η άρνηση του Θεού, η απομάκρυση, που σημαίνει με την άρνηση ποιο είναι το βίωμα του ανθρώπου, ότι ο Θεός τον εγκαταλείπει. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία παίρνουμε, την οποία παίρνουμε στο βάπτισμα, δεν μπορεί να ενεργήσει, διότι σταματάει ο άνθρωπος να το θέλει. Όχι ότι είναι αδύναμη να ενεργεί η χάρη του Θεού, αλλά δεν το θέλει ο άνθρωπος και το σέβεται ο Θεός. Γι' αυτό και το επέτρεψε ο οφθαλμοφανός να φανεί ότι εξέρχεται ως φλόγα, ως περιστέρι και να ανέρχεται στους ουρανούς. Τρέχει τότε αμέσως ο ειδωλάτρης ερεύς προς το δαίμονα και το λέγει: πήγε πάλι, ειδού μοναχός εδέχθη όλα όσα του ζήτησα. Τότε ο δαίμον το λέγει: μην του τη δώσεις τη δίγατέρα σου ως σύζυγον, διότι ο Θεός δεν απεμακρύθη από κοντά του, αλλά ακόμη τον βοηθάει. Τότε ήλθε πάλι προς τον μοναχόν ο ειδωλάτρης ερεύς και του λέγει: δεν μπορώ να σου δώσω τη δίγατέρα μου ως γυναίκα, διότι ο Θεός σου εξακολουθεί να παραμένει κοντά σου και να σε βοηθάει. Ο διάβολος λέει πάντα ψέματα, αλλά κάποιες φορές αναγκάζεται να πει την αλήθεια. Αυτό το πράγμα το οποίο αισθάνθηκε και το οποίο ξέρει ο διάβολος ποιο είναι, ότι ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος και παρόλο που αμάρτησε, παρόλο που τον αρνήθηκε, εκείνος συνεχίζει να τον αγαπάει. Αυτό το διαπίστωσε και ταυτόχρονα ήθελε να τον φέρνει το μοναχό σε απελπισία. Δηλαδή και τον Θεό τον αρνήθηκε και τη γυναίκα δεν την πήρε. Οπότε ο Ιούδας τι έκανε? Είδε τον Χριστό σταυρωμένο, μεταμιλήθηκε και πήγε και κρεμάστηκε. Πίστευε ότι έτσι ακριβώς θα οδηγήσει και τον μοναχό στην απογοήτευση να κρεμαστεί, αφού δεν το έδωσε τη γυναίκα. Αλλά ακούστε, μόλις ήκουσε την απάντηση αυτή ο μοναχός, συνεκινήθη βαθύτατα και είπε μέσα του: αν και ο Θεός από μόνη την καλοσύνη του με εξήρωσε τόσων και τόσων αγαθών, εγώ ο άθλιος ειρνήθην αυτόν και την άρνησή μου ο Θεός ειρνήθην αυτόν το Άγιον Βάπτισμα και τις υποσχέσεις του μοναχού. Παρόλο δε την άρνησή μου, ο Θεός δεν απομακρύθηκε από κοντά μου και τι τόσον τον επρόδωσα, αλλά εξακολουθεί να με βοηθάει. Κατόπιν αυτό δεν έχω χρέος να τρέξω κοντά του, στηριζόμενος στο θάρρος της ανεξαντλήτου αγαθότητος. Προβληματίστηκε αφού το είπε αυτό το πράγμα ο πατέρας της κόρης εξ ονόματος του διαβόλου. Αφού λοιπόν συνήλθε, δεν απελπίστηκε, κατάλαβε το μεγαλείο του Θεού, συνήλθε και από τη ζάλη και το πάθος έφυγε αμέσως για την έρημο και πήγε σε κάποιο γέροντα προς τον οποίο εξομολογήθη την άρνησή του ως και όλους τους λογισμούς του. Βρήκε τη δύναμη καταλαβαίνοντας την αγάπη του Θεού και πήγε στην έρημο. Εκεί εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του και λέει ο γέρον με πραότητα: βλέπετε τι είναι ο πνευματικός. Είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί τον Θεό επί της γης. Και όπως ενεργεί ο Θεός, έτσι ενεργεί και ο πνευματικός, ας πούμε κατευναστικά. Και τι του λέει: αδελφέ μου, κάθεσε μαζί μου. Δεν τον αποπήρε, δεν τον έδιωξε, αλλά του λέει: κάθεσε μαζί μου εις το σπήλιον. Και νήστεψε επί τρεις εβδομάδες κατά ζευγάρια. Δηλαδή θα νηστεύεις με αυστηρά νηστεία 2 ημέρες και την τρίτη θα καταλύεις. Και εγώ θα παρακαλώ το Θεό να σε συγχωρέσει. Πέρασε την αγάπη του, τη αγάπη του τον έδωσε το σπήλιο και έτσι έμεινε εκεί πέρα και το υποσχέθηκε την συγχώρεση. Δηλαδή το υποσχέθηκε ότι και αυτός θα προσεύχεται. Πραγματικά ο γέρον επώνησε δια την ψυχή του αδελφού και παρεκάλεσε με θερμότητα το Θεό «Θεέ μου», έλεγε, «χάρισέ μου την ψυχή του μοναχού αυτού και δέξε τη μετάνοιά του». Εκείνος θα έκανε την νηστεία, θα έκανε την προσευχή στην καλύβη, αλλά και ο μοναχό και ο πνευματικός, είδατε πόσο λυπήθηκε για την αμαρτία και ζητούσε από τον Θεό να του χαρίζει την ψυχή. Πράγματι ο γέρον, ο Θεός εισήκωσε ως έσπλαχνο στην ειλικρινή και θερμή αυτήν προσευχή του γέροντος, εφόσον μάλιστα απορρίχθηκε το από γνησία αγάπη. Όταν συνεπληρώθη η πρώτη εβδομάδα του κανόνος της μετανοίας, επισκέφθη ο γέροντας τον έγκλης του μοναχού και το λέγει: «Μήπως είδες τίποτε?» «Μάλιστα», απήντησε ο μοναχός, «είδα την περιστεράνε ψηλά εις του ουρανών απέναντι από το κεφάλι μου». Δηλαδή τον αξίωσε μέσα σε μια εβδομάδα να δει το περιστέρι που είχε φύγει από κοντά του. Ο γέρον λέγει εις τον υπομετάνια μοναχών: «Πρόσεχε τον εαυτό σου και παρεκάλε το Θεόν με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, χωρίς διακοπήν, για να σε συγχωρέσει». Μετά τις εστάσεις αυτές ανεχώρησε πάλι ο γέρον. Μόλις πέρασε και η δεύτερη εβδομάδα, ήρθε και πάλι ο γέρον στο σπήλαιο του εγκλής του μοναχού. «Πώς πηγαίνεις, αδελφέ, μήπως είδες πάλι τίποτε?» Τον ερώτησε με πατρική ενδιαφέρον και συμπόνια, διότι ο άνθρωπος που μετανοεί έχει ανάγκη της πνευματικής συμπαραστάσεως, διότι είναι εύκολο να απελπιστεί. Βλέπετε, τον είχε μέρημνα. Δεν ήταν μόνο ότι προσήφθητο για αυτόν, αλλά τον επισκέπτητο κιόλας, διότι ήταν σκληρή η άσκηση η οποία είχε αναλάβει για να μην απογοητευθεί. Και βλέπετε, και εκείνος τον ενίσχυε με την παρουσία του και με την προσευχή του, και ο Θεός τον ενίσχυε αυτόν με τα αυτά που έβλεπε. «Μάλιστα, γέροντα, είδα την περιστεράν πλησίων στην κεφαλή μου». Ο γέρον, αφού του συνέστησε και πάλιν να προσεύχεται με τα θερμότητα και να ευρίσκεται εις κατάσταση ψυχικής επαγρυπνήσεως, ανεχώρησε. Όταν τέλος συνεπληρώθηκε η τρίτη εβδομάδα, ήλθε προς τον έγκλης των μοναχών ο γέρον και του λέγει: «Είδες πια άλλο τίποτε?» Με χαρά ο μοναχός απήντησε: «Είδα την περιστεράν που ήλθε και κάθεσε πάνω στο κεφάλι μου. Τότε με χαρά εγώ ύπλωσα το χέρι μου για να την πιάσω, οπότε εκείνη ήλθε μέσα στο στόμα μου». Όταν νίκωσε την απάντηση αυτή ο γέρον, ευχαρίστησε τον Θεό και λέγει εις το μετανοήσαντα μοναχών: «Είδες, αδερφέ μου, ο Θεός εδέχθη τη μετάνοιά σου. Δι' αυτό λοιπόν από εδώ και πέρα πρόσεχε τον εαυτό σου». Βαθύτατα συγκινημένος ο αδερφός απήντησε προς τον γέροντα: «Από τώρα και στο εξής, πάτερ μου, θα παραμείνω κοντά σου και δεν θα φύγω μέχρι που να πεθάνω». Πράγματι ο μοναχός παρέμεινε πλησίον το γέροντος και δεν χωρίστηκε ποτέ. Είδατε με ποιον τρόπο έγινε η αμαρτία. Είπαμε, όπου υπάρχει αμαρτία δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή το πάθος της πορνείας, το έρωτα, τον κατήργησε τη λογική. Δεν μπορούσε να σκεφτεί αυτό που ήτανε. Και πάνω στην ανοησία του δέχτηκε τα πάντα. Όταν ήρθε στα συγκαλά του, τότε κατάλαβε ότι έκανε μια ανοησία. Και πήγε να την διορθώσει με την ταπείνωση. Άρα λοιπόν, όπου υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει λογική. Γι' αυτό στην καθημερινή ζωή θα δείτε, όποια πράξη γίνεται με εγωισμό είναι ανόητη. Όταν θυμώστε, θα δείτε είναι εγωισμός. Η πράξη είναι ανόητη. Δεν υπάρχει λογική αμαρτία. Δεν υπάρχει λογικός εγωισμός. Είναι ανόητος. Αντίθετα, δεν υπάρχει ανόητη αρετή. Πάντοτε η λογική έχει την, η ταπείνωση έχει τη λογική. Η αρετή έχει τη λογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Θεός μας τίμησε ως ανθρώπους λογικούς, μας έδωσε τη δυνατότητα και εμείς την προσβάλλουμε γινόμενοι ανόητοι. Αυτός ο μοναχός όταν ήρθε στα συγκαλά του, κατάλαβε το σφάλμα του, τότε ταπεινώθηκε, πήγε, εξομολογήθηκε και δέχτηκε αλόγιστα το επιτίμιο. Το επιτίμιο δεν ήταν τιμωρία για την αμαρτία του. Το επιτίμιο ήταν δοκιμασία της ταπείνωσής του και της διαθέσεώς του της πραγματικής. Δηλαδή ήθελε να δει ο Θεός αν πράγματι αυτό που έκανε ήταν της δικής του αποφάσεως και της ταπεινώσεως. Και μέσα σε 3 εβδομάδες του έδωσε τη δυνατότητα της αποκαταστάσεως. Δεν έμεινε στη μεγάλη αμαρτία της αρνήσεως. Έμεινε στη μεγάλη ταπείνωση της ομολογίας. Αυτό μας θυμίζει λίγο και το περιστατικό του Αποστόλου Παύλου, του Πέτρου. Αρνήθηκε τον Χριστό μπροστά σε μια κοπηλούδα. Δεν είπε, ας πούμε, τι είπε. Είπε ψέματα, ότι δεν γνωρίζω. Αρνήθηκε. Όταν όμως φώναξε ο Πετεινός, έκλαψε πικρός. Και δέχτηκε ο Θεός τη μετάνοιά του. Και τον ρώτησε, θυμάστε, μετά την Ανάσταση, τις 3 φορές που ελυπήθη ο Πέτρος, γιατί τον έκανε 3 φορές την ερώτηση, αν με αγαπάς. Και εκείνος πάντοτε τον έλεγε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπάω. Δηλαδή δεν πίστεψε πλέον στον άνθρωπο αυτό του, αλλά είπε, εσύ ξέρεις ότι πράγματι σε αγαπώ. Και έτσι έλαβε την έννοια της συγχωρίσεως. Έτσι και αυτός ο μοναχός εδώ, μέσα σε 3 εβδομάδες, έλαβε τη χάρη. Και πάλι ο οφθαλμοφανός είδε να φεύγει, η χάρη να τον εγκαταλείπει, και ο οφθαλμοφανός είδε τη χάρη να ενεργεί. Άρα λοιπόν και στην απομάκρυση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου απομάκρυνε τη χάρη. Και στην προσέλευση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου πάλι προσυκάλεσε την χάρη. Άρα λοιπόν μέσα στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να ξέρουμε ότι στο χέρι μας είναι να είμαστε ενάρετοι και να προχωρούμε στην καθημερινή μας ζωή. Αυτά είναι 2 περιστατικά τα οποία είναι έντονα μεν. Δεν πιστεύω να σας σκανδάλισαν. Είπαμε ότι η ζωή των μοναχών φαίνεται σκληρή, αγωνιστική, αλλά είναι άνθρωποι, έχουν σάρκα, έχουν παρελθόν, υπάρχει διάβολος. Και όταν υπάρχει διάβολος, να μην πιστέψουμε ότι είμαστε απρόσβλητοι και απείραχτοι. Μόνο ποιον δεν περάζει ο διάβολος, τον ταπεινό. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, δεν μπορεί. Όταν ο άνθρωπος λίγο να υπερηφανιστεί, έρχεται και το βάζει μια πυπονόφλουδα, την πατάει και πέφτει. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Σιναήτης, μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Λίγο πιο θεωρητικά τώρα, αλλά είναι επαλήθευση αυτών που είπαμε. Σημαίνει μετάνοια ανανέωση του βαπτίσματος. Τι έκανε αυτός, έχασε τη χάρη. Τι έκανε δε της μετανοίας, ξαναβρήκε τη χάρη. Δηλαδή, μετάνοια σημαίνει συμφωνία με το Θεό για νέα ζωή. Αυτό ακριβώς έκανε ο μοναχός. Έκανε μια συμφωνία για νέα ζωή. Μετάνοια σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Αυτό που είπαμε. Δεν μπορείς να μετανοήσεις αν δεν είσαι ταπεινός. Άρα λοιπόν ο μετανοών είναι αυτός που αγοράζει την ταπείνωση. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγοριάς. Είδατε, τη μετάνοια την έδεξε ο μοναχός αποστηρώμενος κάθε σωματική παρηγοριά. Δηλαδή νηστεία κάθε δεύτερη μέρα, κάθε τρίτη μέρα έτρωγε. Ήτανε, δεν υπήρχε σωματική παρηγοριά ούτε της τροφής, αλλά υπήρχε το σπήλιο, το σκοτάδι, η μοναξιά, η πείνα, όλα αυτά τα πράγματα και οι θλίψεις της αμαρτίας. Δεν υπήρχε δηλαδή σωματική παρηγοριά. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις από κατακρίσιο, αυτοκατακρίσιος, αμυρμησία για όλα τα άλλα και μέρημνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Αυτό έκανε ο μοναχός αυτός. Ήταν αυτοκατάκριτος, δηλαδή κατέκρινε τον εαυτό του, είχε αμυρμνησία για το κάθε τι και είχε μόνο σκοπό τη σωτηρία της ψυχής του. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξη της απελπισίας. Αυτός που μετανοεί δεν απελπίζεται, δεν χάνει την ελπίδα του. Γι' αυτό και είπαμε ελπίδα και μετάνοια. Μετανοών σημαίνει κατάδικος, απελαγμένος από ισχύνη, από ντροπή. Δεν σκέφτηκε την πράξη του, δεν τράπηκε για την πράξη του, γιατί ακριβώς είχε ζωντανό το βίωμα της μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση με τον Κύριο, με έργα της αντίθετα προς το παράπτωμα. Αυτό έκανε. Όταν λοιπόν συναισθάνθηκε, άλλαξε τη ζωή του, έμεινε στο σπήλαιο, έμειδωσε τις υποσχέσεις και μπορούσε και τις πραγματοποίηση. Βλέπετε αυτό το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο σας διάβασα τώρα, είναι λόγος του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, που είπαμε ότι η Κλίμακα είναι ένα βιβλίο που περιγράφει τις αρετές και τους αγώνες του ανθρώπου. Στα μοναστήρια το διαβάζουμε, είπαμε, κάθε μεγάλη Σαρακοστή, για να μπορούμε να έχουμε μπροστά μας αυτές τις αναμνήσεις. Αλλά το παράδειγμα που διαβάσαμε ήταν μια πιστή εφαρμογή αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος μετανοεί, έχει αυτά τα βιώματα. Και ο Άγιος Ισάκος Ήρος λέγει: «Άνθρωπε με τα μέσα, ένικα των οποίων έχασε το αγαθόν, με αυτά πρέπει να το αναποανακτήσεις». Με τι έχασες την αρετή? Με την άρνηση, αυτός ο μοναχός. Με τι θα την κερδίσεις? Με την ομολογία, με την ταπείνωση. Αυτό έκανε αυτός ο μοναχός. Και λέει: «Έτσι Χριστάς, χρεωστής χρυσών εις των Θεών, δεν δέχεται από σε Μαργαρίτην, διότι έχασες τη σοφροσύνη. Δεν δέχεται ο Θεός την ελεημοσύνη σου, εφόσον εξακολουθείς την πορνείαν, διότι θέλει από σε τον αγιασμό του σώματος, επειδή παρεύεις την εντολή του, νικόμενος από το φθόνο του διαβόλου. Διότι προσπαθείς να νικήσεις δια της αγρυπνίας των ύπνων, γιατί προσπαθείς να νικήσεις, να νηστεύσεις συνεχώς, ότι μία νοφιέλανη έχεις από αυτά έναντι εκείνο του πάθους, εφόσον εξακολουθείς να δουλεύεις εις αυτά, διότι κάθε αρρώστια, είτε ψυχική είτε σωματική, μόνο με τα κατάλληλα δι' αυτήν φάρμακα θεραπεύεται». Που σημαίνει ότι κάθε παράπτωμά μας, η κάθε παράβαση του νόμου του Θεού, η κάθε αμαρτία μας έχει και τον ανάλογο τρόπο διορθώσεως. Δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, να κλέβω και να πάω να κάνω ελεημοσύνη. Πρέπει να σταματήσω να κλέβω για να μπορώ να συγχωρηθεί ο Θεός. Δεν μπορώ να έχω κλοπημαία στο σπίτι μου και να πω ότι σταμάτησα να αμαρτάνω. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός: «Όσοι παπάδες κι αν το διαβάσουνε, όσες ευχές κι αν το διαβάσουνε, αν εσύ συνεχίζεις να έχεις στο σπίτι σου τα κλοπημαία, δεν συγχωρούνται. Πρέπει να φτάσεις να τα δώσεις πίσω». Αυτό έκανε ο Τηλώνης, ο Ζακχαίος. Τι έκανε? Είχε μαζέψει. Και πώς συγχωρήθηκαν? Όταν είπε: «Τα δίδω πίσω και σε αυτόν που το αδίκησα το δίδω τετραπλών». Δηλαδή η συγχώρεση ξεκίνησε από την ευτυχή που τα επέστρεφε και δεν κράτησε τίποτε. «Τα ίμιση των υπαρχόντων μου δίδω πτωχής». Αυτά τα υπάρχοντα που σημάζεψαν ήταν αδικίες, ήταν καρπός αδικίας. «Τα σκορπίζω πάλι, τα δίδω πάλι πίσω». Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτούς που προσωπικά τους αδίκησα, σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να τους δώσει τετραπλούν. Και αυτά τα έδωσε τετραπλούν. Άρα λοιπόν, δίδοντας τα μισά στις ελεημοσύνες, δίδοντας και το τετραπλούν στους άλλους, τι έκανε?

Οπότε πήγαινε και έλεγε την αμαρτία του μπροστά στον Πασά, στον τόπο που αμάρτησε, για να είναι γνωστός. Και ομολογώντας οδηγεί του στο θάνατο. Και εκεί πέρα πλέον δεν υπήρχε έννοια αλλαγής της μετανοίας. Μπορούσε να ζήσει τη μετάνοια μέσα στην ησυχία, αλλά πάντοτε θα είχε το βάρος της αμαρτίας του. Όταν όμως ο νεομάρτυρας έφτανε στο σημείο να ομολογήσει την αμαρτία του, τότε ήξερε ότι το υπόλοιπο θα ήταν ο θάνατός του. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, είδα ψυχές που έρυπαν με μανία στους αρχικούς έρωτας. Αυτές λοιπόν οι ψυχές, αφού έλαβαν αφορμή μετανοίας από τη γεύση του αμαρτωλού έρωτος, μετέστρεψαν αυτόν τον έρωτα σε έρωτα προς τον Κύριο. Έτσι εξεπέρασαν αμέσως κάθε αίσθημα φόβου και εκεντρίστησαν στην άπλιστη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος στην αγνή πόρνη δεν είπε ότι εφοβήθηκε, αλλά ότι ηγάπησε πολύ και κατόρθωσε εύκολα να αποκρούσει το έναν έρωτα με τον άλλον, που σημαίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η ζωή του Αγίου Αυγουστίνου. Τι ήταν ο Αγίος Αυγουστίνος? Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε έντονα στην παιδική του, εφηβική του, νιανική του ηλικία την αμαρτία. Τι έγινε όταν συνειδητοποίησε αυτή την αμαρτία? Με όσο πάθος ζούσε την αμαρτία, με το ίδιο πάθος έζησε την αρετή. Εγκατέλειψε τον έναν έρωτα και τον αντεκατέστησε με τον άλλον έρωτα. Τον έρωτα της αμαρτίας με τον έρωτα της αρετής. Και αυτό και έγινε ο Ιερός Αυγουστίνος. Και δεν θέλω άλλο να σας κουράσω, γιατί είναι μεγάλη ακόμη, έτσι δεν θέλω πολλά να σας πω. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί της γέννης, ότι σχεδόν ευεργετεί εμάς και υπέρ την βασιλεία των ουρανών, ότι δια ταύτης μεν πολλοί στην βασιλεία εισέρχονται, δια δε της βασιλείας ολίγοι, αλλά δια της φιλανθρωπίας του Θεού. Εδώ τονίζει ότι πολλοί άνθρωποι φτάνουμε στη μετάνοια όχι γιατί αγαπάμε τον Θεό, αλλά γιατί φοβόμαστε την τιμωρία. Φοβόμαστε την τιμωρία και την κόλαση. Και το ερμηνεύει ο Γέροντας Εμιλιανός αυτό. Μερικοί από πολλή αγάπη θυμούνται τη βασιλεία των ουρανών και μετανοούν και μπαίνουν σε αυτή. Από την αγάπη για τον Θεό για την βασιλεία των ουρανών. Την κόλαση όμως τη θυμούνται πιο πολύ, διότι τη ζουν από εδώ και έχουν την προγεύσή τους. Πράγματι, ένας άνθρωπος που ζει την αμαρτία κάποια στιγμή έρχεται σε συνέστηση και ζει την κόλαση από εδώ. Διαβάζουν, φοβούνται γι' αυτό οι περισσότεροι, που σώζονται από την κόλαση. Ο Θεός δίνει την βασιλεία των ουρανών σε όσους τον αγαπούν. Αλλά για τους υπολείπους που δεν τον αγαπούν, που δεν μετανοούν, που αμαρτάνουν, γι' αυτό βρίσκει άλλον τρόπο. Δια της γέννης να πάνε στον ουρανό. Πολλοί λοιπόν μπαίνουν δια της κολάσεως στη βασιλεία των ουρανών, και αυτοί επειδή ο Θεός τους αγάπησε πολύ και τους βοήθησε. Κανένας δεν θα έμπαινε αν δεν είχε τέτοια φιλανθρωπία ο Θεός, που σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να φτάσουμε στην μετάνοια. Όλοι πολυμούμεθα από τα πάθη μας. Κανείς δεν είναι απαθής. Αν όμως κάνουμε πρώτον υπομονή και παρακαλούμε συνεχώς το Θεό να μας σώσει. Πρώτον θα πρέπει να κάνουμε να έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και να κάνουμε υπομονή, όπως έκανε και η Χαναναία, όπως και εκείνος ο μοναχός, και να παρακαλούμε συνεχώς τον Θεό να μην απελπιζόμαστε. Δεύτερον, δεν χάνουμε την αυτοκυριαρχία μας. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε αυτοκυριαρχημένοι άνθρωποι, διότι η αμαρτία είναι ακριβώς εκτροπή της αυτοκυριαρχίας μας. Για παράδειγμα, θέλω να μην θυμώνω, αλλά έτσι που μου μίλησες θυμώνω και σε βρίζω. Θέλω να σε συγχωρέσω και δεν μπορώ να σε συγχωρέσω. Θέλω να σου πω ήμαρτον, αλλά δεν σου λέω, γιατί δεν τολμάω, γιατί δεν έχω το αυτοξύσιό μου, γιατί λέω δεν βαριέσαι. Θα δει πως σημαίνει μέσα μας πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτή την αυτοκυριαρχία μας. Άρα λοιπόν, έχοντας υπομονή, έχοντας αυτοκυριαρχία. Και το τρίτον, εάν δεν απογοητευόμαστε,

0: έστω και αν πληγωνόμαστε, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί, τότε παίρνουμε στέφανο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και για άλλη μια φορά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ανανεώνοντας το εβδομαδιαίο μας ραδιοφωνικό ραντεβού, είμαστε κοντά για να συνεχίσουμε συνοδοιπόροι την πορεία μας μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Αυτή μας την πορεία και αυτό μας το ταξίδι, ανακαλύπτοντας μέσα από τα θεόπνευστα αυτά κείμενα τους πολύτιμους μαργαρίτες, τους πολύτιμους θησαυρούς για την ζωή μας. Βλέπουμε τον Ευαγγελικό και Αποστολικό Λόγο και συγχρόνως προσπαθούμε, προσεγγίζοντας τα κείμενα αυτά, να δούμε την αναφορά τους και την σημασία που έχουν για εμάς σήμερα, μελετώντας τα κείμενα αυτά. Πώς μέσα από την μελέτη της Αγίας Γραφής ο άνθρωπος βρίσκει τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσει το ταξίδι της ζωής, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες, τα προβλήματα, υπερβαίνοντας τα εμπόδια, αλλά επιτρέψτε μου, κρατώντας τον και ταπεινό τις στιγμές της χαράς και της δόξας. Γιατί πολύ εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να γκρεμιστεί από εκεί που θέτει τον ίδιο του τον εαυτό, όταν είναι ξεκομμένος από τον Θεό. Γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος του ανθρώπου, και ιδιαίτερα ενός ανθρώπου που πιστεύει και ζει μέσα στην Εκκλησία, υπάρχει ο κίνδυνος της ιδωλολατρίας του ίδιου του του εαυτού, να λατρέψει τον εαυτό του και να αποκαθιλώσει από τον θρόνο τον Θεό και να τοποθετήσει το εγώ του. Όμως η πείρα της ανθρώπινης ιστορίας δείχνει ότι πολύ εύκολα και με πολύ πόνο ο άνθρωπος καταγκρεμίζεται όταν ζει μακριά από τον Θεό. Με τη χάρη πραγματικά του Θεού, στις τελευταίες μας συναντήσεις προσεγγίζουμε το μικρότερο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Επιστολή του Ιούδα. Ένα κεφάλαιο και μόλις 25 στίχοι. 25 εδάφια Κι όμως 25 εδάφια, που κάθε εδάφιο, κάθε στίχος, κρύβει κάτι. Κρύβει έναν πολύτιμο μαργαρίτη. Και με τη χάρη του Θεού, από αυτό εδώ το βήμα, μαζί προσεγγίζουμε και μελετούμε το κείμενο αυτό και βλέπουμε τόσα κοινά πράγματα εδώ και 2.000 χρόνια. Από τη μία το απαραχάραχτον της αλήθειας της πίστεώς μας και από την αβολύπτη προσπάθεια του διαβόλου μέσα από τους πλανεμένους και αιρετικούς ανθρώπους εκτός και εντός εκκλησίας να προσπαθούν να λιώσουν την αλήθεια αυτή. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας είχαμε μείνει στον 13ο στίχο και είδαμε στους προηγούμενους στίχους, τα προηγούμενα εδάφια, μία σειρά από παραδείγματα και γεγονότα τα οποία ανέφερε ο ιερός συγγραφέας θέλοντας να μας υπενθυμίσει, να υπομνηματίσει στους ανθρώπους, να υπομνημνήσει στους ανθρώπους ακριβώς πώς ενεργεί ο Θεός μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, αλλά και πώς ο άνθρωπος όταν ενεργεί αποκομμένος από τον Θεό γεύεται τα θλιβερά αποτελέσματα της αποκοής του, της παρακοής του, της αίρεσής του. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας. Προεφύτευσε δε και τούτης έβδομος από Αδάμ ενόχ λέγον. Ιδού ήλθε Κύριος εν Αγίες μοιριάσιν αυτού. Συνεχίζω στο 15ο στίχο, διότι είναι συνέχεια της φράσεως αυτής, οπότε θεωρώ καλύτερο να το δούμε στην ολότητά του. Ποιήσε κρίσιν κατά πάντων και ελέγξε πάντα στους ασεβείς αυτών, περί πάντων των έργων ασεβίας αυτών, ον εισέβησαν και περί πάντων των σκληρών ον ελάλησαν, κατά αυτού αμαρτωλοί ασεβείς. Για αυτούς, λέει ο ιερός συγγραφέας, προφήτευσε ο Ενόχ, ο οποίος αναφέρεται στους γενεαλογικούς καταλόγους έβδομος από τον Αδάμ και είπε «Ιδού θα έλθει οπωσδήποτε ο Κύριος συνεδευόμενος από τις αμέτρητες και πολυπληθείς στρατιές των Αγίων Αγγέλων Του για να κρίνει και καταδικάσει όλους τους αμαρτωλούς και για να ελέγξει όλους τους ασεβείς και όλες τις ανίερες πράξεις που έκαναν περιφρονώντας τον Θεό και για όλα τα βλάσφημα λόγια και τις διδασκαλίες που είπαν εναντίον Του όσοι αμαρτάνουν με ασέβεια χωρίς φόβο Θεού». Ούτε ολοκληρώνει την ενότητα ο Απόστολος Ιούδας γράφοντας «Εισί γονγιστέ με μσήμηρη κατά τες επιθυμίας αυτών πορευόμενοι και το στόμα αυτών λαλεί υπέρογκα θαυμάζοντες πρόσωπα ωφελίας χάριν». Αυτοί γονγίζουν και με μσήμηρουν εναντίον του Θεού και της πρόνοιάς του, σημειώνει ο συγγραφέας, και συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις πονηρές και αχόρταστες επιθυμίες τους. Το στόμα τους λέει λόγια υπερήφανα και αλαζονικά και κολακεύουν με υποκριτικό θαυμασμό ανθρώπους πλούσιους και ισχυρούς, επιδιώκοντας να καρποθούν από αυτούς κάποιο υλικό όφελος. Λέει λοιπόν ο ιερός συγγραφέας στον 14ο στίχο και αναφέρεται σε μία προφητεία του Ενόχ. Ο Ενόχ είναι έβδομος απόγονος του Αδάμ, πατέρας του Μαθουσάλα. Προσθέτουν το έβδομος γιατί υπάρχει με αυτό το όνομα και τρίτος, ο γιος του Κάιν. Σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο έζησε 365 έτη. 622 με 987 αποκτήσεως κόσμου ή 3.382-3.017 π.Χ. σύμφωνα με την μέτρηση της Παλαιάς Διαθήκης. Σύμφωνα με την παράδοση αναλήφθηκε στους ουρανούς όπως ο Ηλίας. Μόνο εδώ βέβαια μνημονεύεται σαν προφήτης. Υπάρχει όμως κάποιο απόκριφο σύγγραμμα στο όνομα του Ενόχ, του οποίου την ύπαρξη μάθαμε μόλις το 1773, αλλά αυτό ήταν ήδη γνωστό στους Εβραίους. Και αυτοί όμως το έχουν απορρίψει ως μη κανονικό, όπως και οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ουδέποτε ενέταξαν στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Το βιβλίο αυτό περιέχει αποκαλύψεις που έγιναν προς τον Ενόχ και τον Νόε, σύμφωνα με τον συντάκτη του κειμένου. Συγγράφηκε στην αραμαϊκή γλώσσα μεταξύ των ετών 95 π.Χ. και 70, όπως υπολογίζουν οι ειδικοί βιβλικοί μελετητές. Και ίσως ο Ιούδας να γνώριζε αυτά που παραθέτει από την Ιουδαϊκή παράδοση και τα χρησιμοποιεί μέσα στο κείμενό του. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που τόνισα και άλλοτε. Πηγή πάντοτε είναι η γραπτή αλλά και η προφορική παράδοση. Το ότι τον Ενόχ ή την προφητεία του Ενόχ τη βρίσκουμε μέσα στο απόκριφο ή ψευδεπίγραφο κείμενο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει και μέσα στην προφορική παράδοση της Εκκλησίας. Και βέβαια την προφορική παράδοση, εφόσον μιλάμε για πρόχριστο, την προφορική παράδοση την Ιουδαϊκή. Και αυτό το τονίζω πάντοτε και για την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και για την εποχή της Εκκλησίας, για την εποχή της Καινής Διαθήκης. Πάντοτε υπάρχει η προφορική παράδοση που τροφοδοτεί και είναι η πηγή έμπνευσης και εφοδιασμού και της γραπτής παράδοσης που αποτυπώνει με το λόγο της την προφορική παράδοση. Και ανάλογα την εποχή, τα γεγονότα, τα πρόσωπα βλέπουμε άλλα να καταγράφονται έντυπα, στα χειρόγραφα και άλλα να μπαίνουν μόνο στην προφορική παράδοση. Έτσι λοιπόν και ο Ιούδας γνωρίζει την προφορική Ιουδαϊκή παράδοση, αναφέρεται στην προφητεία αυτή, αλλά και αν ακόμα τα έχει πάρει από το απόκριφο κείμενο, τίποτα δεν αποκλείει την θεοπνευστία της επιστολής του. Και αυτό γιατί μεταχειρίστηκε, όπως και ο Απόστολος Παύλος, χωρία από εθνικά συγγράμματα και απόκριφα κείμενα. Και αυτό συμβαίνει και με πολλούς εξ ημών των θεολόγων σήμερα, που όταν γράφουμε κάτι έχουμε τη γνώση των βιβλικών κειμένων της πατερικής γραμματείας, αλλά πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ως πηγή των γραφωμένων μας και την θύραθεν βιβλιογραφία και την βιβλιογραφία εκτός της εκκλησιαστικής και πατερικής γραμματείας, και σε αυτήν μπορούμε και από αυτήν μπορούμε να αντλήσουμε ωφέλιμα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν στην αποτύπωση των σκέψεών μας και των λόγων μας. Σε αυτό δεν, και αυτό μάλλον δεν αναιρεί σε τίποτε την ορθοδοξία των γραφωμένων κειμένων μας. Και το λέω αυτό προς διάκριση και προσοχή. Το πρόβλημα είναι όταν κανείς υιοθετήσει τη θύραθεν γραμματεία, υιοθετήσει την σκέψη και την ιδεολογία εκτός της Εκκλησίας και θελήσει να την εισάγει, να παρισφρήσει ακόμα χειρότερα μέσα στη διδασκαλία της Εκκλησίας ξένη διδασκαλία για να λιώσει την αλήθεια, γιατί τότε έχουμε αίρεση. Αλλά όταν θες να πεις και να γράψεις κάτι, αντιληπτό είναι ότι θα χρησιμοποιήσεις σκέψεις και λόγους και πέρα από αυτά τα οποία, έτσι θα λέγαμε, είναι τα θεμέλια, τα κείμενα της Εκκλησίας μας στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι λοιπόν και ο Απόστολος Ιούδας χρησιμοποιεί την προφητεία αυτή. Εκείνο που κάνει εντύπωση ενώ μιλάει για μια προφητεία είναι ότι λέγει ο Ενόχ «Ιδού ήλθε, ιδού ήλθε». Κάνει χρήση αορίστου χρόνου, ενώ θα μπορούσε κανείς σκεπτόμενος να πει ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ενεστώτα ή μέλλοντα. Ιδού έρχεται ή θα έλθει. Κι όμως προφητεύει με αόριστο χρόνο. Λέγει δηλαδή εδώ να υπενθυμίσουμε ότι προφήτης, προφητεύω, δεν σημαίνει λέγω το μέλλον, δεν σημαίνει αυτός ο οποίος λέγει το μέλλον, τα μελούμενα, αλλά προφήτης σημαίνει αυτός που ομιλεί αντί άλλου. Προφήτης λοιπόν ομιλεί αντί του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός επιλέγει σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή έναν άνθρωπο ευσεβή, έναν άνθρωπο ευλαβή, έναν άνθρωπο πιστό, του φανερώνεται, του αποκαλύπτεται, του ομιλεί και του λέγει εν συνεχεία, τώρα αυτά που σου είπα πες τα στον λαό, πες τα στους αδελφούς σου. Θα πει κανείς, γιατί ο Θεός δεν μιλάει κατευθείαν στους ανθρώπους? Γιατί πολύ απλά δεν είναι όλοι έτοιμοι οι άνθρωποι να τους ομιλήσει ο Θεός, ή σε εποχές ασεβίας και βλασφημίας δεν μπορούν να ακούσουν τον Θεό. Δεν θέλουν να ακούσουν τον Θεό, ή και αν τον ακούγαν θα επιστρέφαν στην αλήθεια όχι δια της μετανοίας αλλά δια του φόβου. Έτσι λοιπόν ο Θεός, σεβόμενος το αυτεξούσιον του ανθρώπου, επιλέγει στην Παλαιά Διαθήκη τον άνθρωπο, τον Θεού, ο οποίος γίνεται ο φορέας της χάριτος, ο φορέας του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και οι προφητείες, αν ενθυμίστε, όταν ακούμε στις ακολουθίες των Εσπερινών και αλλού, ξεκινούν με το «Τάδε λέγει Κύριος» ή «Είπεν Κύριος» ή «Κύριος λέγει». Διότι ό,τι λένε οι προφήτες είναι του Κυρίου. Μέσα σε αυτά που λένε υπάρχουν και αποκαλύπτονται και πράγματα που μέλει να συμβούν. Πρόκειται να συμβούν ως αποτέλεσμα της αμετανοησίας και της παρακοής τις περισσότερες φορές των Ισραηλιτών. Και εκεί γίνεται η σύγχυση και φτάνουμε σήμερα στην εποχή μας να θεωρούμε ότι ο προφήτης είναι αυτός που λέγει το μέλλον. Επανέρχομαι όμως στο «Ιδού ήλθε», για να πω ότι αυτός ο αόριστος που χρησιμοποιείται στις προφητείες μπαίνει αντί του μέλλοντα και του ενεστώτα για να φανεί το γεγονός που βλέπει με την ανόρασή του ο προφήτης τόσο βέβαιο σαν να έχει γίνει ήδη. Δηλαδή δεν είναι μία σκέψη, δεν είναι μία υπόθεση, αλλά είναι αληθές. Το λέγει σαν να έχει γίνει, γιατί πρόκειται να γίνει, και πρόκειται να γίνει γιατί είναι απόφαση του Θεού. Και μας λέγει λοιπόν ότι προφητεύει ο Ενόχ ότι θα έλθει ο Κύριος εν Αγίες μοιριάσιν αυτού, συνοδευόμενος από αμέτρητες και πολυπληθείς στρατιές των Αγίων Αγγέλων του. Και μας θυμίζει η εικόνα αυτή πάρα πολύ έντονα και το Ευαγγέλιο της Κρίσης. Βλέπετε λοιπόν πως μέσα στην Παλαιά αλλά και στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν αυτές οι κοινές αναφορές που δείχνουν τη συνέχεια και το αλληλένδετο του ενός με το άλλο. Και γιατί θα έρθει ο Κύριος? Ποιεί σε κρίση, για να κάνει κρίση, για να καταδικάσει. Κρίση κατά πάντων. Και λέει ο Οικουμένιος ότι μιλάει εδώ για την τιμωρία που τους επιφυλάσσει ο Θεός κατά την έσχατη δηλαδή δικαιοκρισία του. Και επαναλαμβάνω, και πάντοτε θα επαναλαμβάνω, εκλαμβάνεται από τον συγγραφέα, από τους ανθρώπους ως τιμωρία του Θεού για να γίνει αισθητό και να είναι δυνατή η προσέγγιση και η κατανόηση του κειμένου. Αλλά δεν μιλάμε για τιμωρία του Θεού, ο Θεός δεν τιμωρεί, αλλά είναι το αποτέλεσμα της παρακοής του Λόγου του Θεού. Παράδειγμα που κι άλλοτε το έχουμε πει. Το σκοτάδι δεν υπάρχει. Το κρύο δεν υπάρχει. Σκοτάδι είναι η απουσία του φωτός. Κρύο είναι η απουσία της θερμότητας. Όταν λοιπόν απομακρύνεσαι από τον ήλιο που υπάρχει και φωτίζει, τότε πέφτεις στο σκοτάδι. Όταν φεύγεις και απομακρύνεσαι από τον ήλιο που θερμαίνει τον πλανήτη και είναι ζωή, γιατί βιολογικά, τότε κρυώνεις περισσότερο όσο απομακρύνεσαι από τον ήλιο. Έτσι συμβαίνει και εδώ. Όσο απομακρύνεσαι από τον Θεό, γεύεσαι τις επιπτώσεις της επιλογής σου. Και έρχεται λοιπόν για να κρίνει κρίση, να πείσει κρίση κατά πάντων. Και λέει, ελέγξε πάντας τους ασεβείς. Να ελέγξει τους ασεβείς. Προηγουμένως είπε ότι θα δικαστούν όλοι οι άνθρωποι, αλλά επεξηγεί εδώ τώρα ότι ο έλεγχος, δηλαδή η τιμωρία, θα τους επιβληθεί αφού γίνει καταφάνερα η ενοχή τους και αφού τους δοθεί το δικαίωμα της απολογίας. Αλλά βάσει των κατηγοριών εναντίον τους δεν θα έχουν πουν τίποτα που να αποδεικνύει αθωότητα. Θα γίνει εναντίον των ασεβών. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέει ο Κύριος. Διότι δεν έρχεται ως τιμωρός να τιμωρήσει χωρίς να ακούσει. Φέρνει αυτήν την εικόνα του δικαστηρίου ο συγγραφέας του κειμένου για να γίνει αισθητή η σχέση Θεού και ανθρώπου μέσα από την εμπειρία του δικαστηρίου, το οποίο αποδίδει δικαιοσύνη. Ένα κοσμικό δικαστήριο καλείται να αποδώσει τη δικαιοσύνη τηρώντας τον νόμο και ελέγχοντας τις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών μιας υπόθεσης. Ομοίως και ο Χριστός, ο Κύριός μας και Θεός μας, ομοίως ο Τριαδικός Θεός έρχεται ακριβώς όχι για να τιμωρήσει τους ανθρώπους κατά τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά για να αποδώσει κατά τα έργα τους. Και ξέρετε, είναι πολύ ωραίο αυτό που λένε οι πατέρες, ότι την ημέρα της κρίσεως δεν θα χρειαστεί να σταθεί κανένας ενώπιον του Θεού και ο Θεός να λέγει «εσύ από εδώ, εσύ από την άλλη, εσύ δεξιά, εσύ αριστερά». Και μόνο, λέει, στην θέα του Θεού αυτομάτως όλοι οι άνθρωποι θα ξέρουν πού θα πρέπει να σταθούν. Δηλαδή και μόνο στη θέα του Θεού θα δικαστούν, θα δικάσουν τους εαυτούς τους, και ο Άγιος θα σταθεί από τη μία πλευρά και ο αμαρτωλός από την άλλη. Δηλαδή θα έχει συνέστηση της αμαρτίας. Είναι σαν το μικρό παιδί. Όταν κάνει τη ζημιά σε κάποιον τρίτο, μπορεί να προσπαθήσει να τον ξεγελάσει, να κρυφτεί. Δύσκολο όμως θα μπορέσει να κρυφθεί από την μάνα που θα του ζητήσει τον λόγο για το γιατί έκανε τη ζημιά αυτή. Αυτομάτως το παιδί, αν έχει κάνει τη ζημιά, θα το μαρτυρήσει ο ίδιος από την στάση του. Θα κατεβάσει το κεφάλι, θα είναι υπερκινητικός, θα είναι ολιγόλογος, θα θέλει να φύγει όπου φύγει φύγει. Άρα έχει δικάσει ο ίδιος τον εαυτό του ως ένοχος, γιατί ξέρει ότι είναι ένοχος. Ομοίως και την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας θα ξέρει πού να σταθεί ο πράγματι δίκαιος και πού ο αμαρτωλός. Αλλά χρησιμοποιεί αυτήν εδώ την εικόνα ακριβώς για να τους δείξει ότι ο Θεός είναι δίκαιος και θα γίνει καταφάνερη η ενοχή τους. Μπορεί τώρα να ξεγελούν τους ανθρώπους, αλλά μπροστά στον Θεό δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί και κανείς δεν μπορεί να ξεγελάσει τον Θεό. Είναι σαν όταν βάζουμε το δάχτυλό μας και προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω από αυτό. Μπορεί να πείσουμε τον εαυτό μας. Πες το ψέμα, γίνεται αλήθεια στο μυαλό. Μπορεί να ξεγελάσουμε για λίγο τους άλλους. Ποτέ δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε από το Θεό μας. Ας το έχουμε αυτό καλά υπόψη μας. Κάθε φορά που προσπαθούμε να καλύψουμε τα λάθη μας και τις αδυναμίες μας. Όχι για να διορθωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι, αλλά για να μην χαλάσουμε την καλή εικόνα που έχουμε προς τον κόσμο δείξει. Και μας λέγει μετά, έχει ενδιαφέρον ότι χρησιμοποιεί μία λέξη σε τέσσερις διαφορετικές συντακτικές και γραμματικές εκφορές. Ασεβείς, ασεβίας, εισέβησαν, ασεβείς. Για να δείξει ποιο είναι το χαρακτηριστικό των ανθρώπων που θα καταδικαστούν και ποιο είναι το μεγάλο σφάλμα τους, η ασέβεια. Και είπαμε, αν θυμίστε, ότι στην ουσία αυτή η ασέβεια την οποία δείχνουν εδώ αυτοί για τους οποίους κάνει λόγο ο συγγραφέας, οι ασεβείς αυτοί οι άνθρωποι, στην ουσία βλασφημούν τον Θεό, διότι αρνούνται τον Θεό με τον ασεβή τρόπο ζωής, με τον ανήθικο τρόπο ζωής. Και η βλασφημία είναι το μόνο αμάρτημα που δεν δύναται να συγχωρεθεί ποτέ. Γιατί? Γιατί η βλασφημία του Θεού είναι στην ουσία η αμετανοησία. Αν ο άνθρωπος δεν έχει μετάνοια, δεν θέλει να σωθεί, ο Θεός μπορεί να τον σώσει, θέλει να τον σώσει, αλλά δεν τον σώσει, γιατί και ακόμα και εκείνη τη στιγμή σέβεται το αυτεξούσιον το οποίο έχει ο άνθρωπος. Η έλλειψη σεβασμού στον ίδιο τον Θεό είναι και το μεγαλύτερο σφάλμα τους, λέει ο Οικουμένιος. Ο ασεβής διαφέρει από τον αμαρτωλό, γιατί ο ασεβής σφάλει στα όσα αφορούν τον ίδιο τον Θεό, ενώ ο αμαρτωλός σφάλει στα βιωτικά πράγματα και αστοχεί σε αυτά ως προς τον σκοπό της δικαιοσύνης. Δηλαδή ο ασεβής είναι χειρότερος από τον αμαρτωλό, γιατί ο αμαρτωλός έχει μετάνοια, μπορεί να έχει μετάνοια. Ο ασεβής βλασφημεί το όνομα του Θεού. Και λέει «και περί πάντων των σκληρών ον ελάλησαν». Και για τα σκληρά υβριστικά λόγια που είπαν εναντίον του η αμαρτωλή ασεβείς αυτοί άνθρωποι. Οι ασεβείς λοιπόν κάνουν έργα έξω από το θέλημα του Θεού. Κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί δεν τον λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου το Θεό στη ζωή τους, παρόλο που λένε ότι πιστεύουν στον Θεό. Αλλά δυστυχώς σκληραίνουν την καρδιά τους και πετρώνουν τη συνείδησή τους για να μην τον φοβούνται καθόλου, και το δείχνουν αυτό με τα σκληρά, άπρεπα, βλάσφημα λόγια τους, προσπαθώντας να διαστρέψουν τα όσα εκείνος έχει διατάξει στους ανθρώπους και φτιάχνοντας αυτοί τις δικές τους θεωρίες και τις διδασκαλίες. Να, η πλάνη της αίρεσης. Αλλοιώνω το Ευαγγέλιο γιατί δεν θέλω να το εφαρμόσω και κάνω το δικό μου Ευαγγέλιο, χρησιμοποιώντας όμως το όνομα του Θεού. Δεν φοβούνται να τα βάλουν με τα λόγια τους εναντίον του Θεού, να τα βάλουν κατά αυτού. Υπάρχει πιο μεγάλο κατάντημα από αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες? Άλλο να μην τον γνωρίζεις τον Θεό και να ψάχνεις να τον βρεις και να μην τα καταφέρνεις, και άλλο να τα βάζεις μαζί του. Με ποιον τα βάζεις? Το σκέφτηκαν αυτό που κάνουν? Αν νομίζουν πως δεν υπάρχει, γιατί να τον βλασφημούν? Δείτε το αυτό. Πολλές φορές κάποιος βλασφημεί το Θεό και λέει «μα δεν υπάρχει Θεός». Μα βλασφημείς, βρίζεις κάτι που δεν υπάρχει? Όχι. Άρα ακόμα και μέσα από τη βλασφημία δέχεσαι την ύπαρξη του Θεού. Αν πάλι με δέος υποπτεύονται πως πραγματικά υπάρχει, τότε τι να πει κανείς? Υπάρχει χειρότερη και τραγικότερη κατάσταση? Και όμως ο Θεός δεν άφησε χωρίς μαρτυρίες την ύπαρξή του. Εμείς οι ίδιοι είμαστε το μυστήριό του, το οποίο γυρεύει τη λύση του. Μα και η Εκκλησία έχει πάντοτε τα μαύρα πρόβατά της. Πιστούς ανάμεσα στους πιστούς που δεν ήσαν καθόλου πιστοί. Και θα δούμε πώς στη συνέχεια ο Ιούδας περιγράφει τους τύπους αυτούς. Κάποτε όμως ο χρόνος και της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Χαίρετε, Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
4: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ. Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Εβδομικοστόν τρίτον. Άλλο χαρακτηρίζεται από τους διακριτικούς πατέρες προσβολή και άλλο συνδυασμός και άλλο συγκατάθεσης και άλλο εχμαλωσία και άλλο πάλι και άλλο ψυχικό πάθος. Να τα εξηγήσουμε. Προσβολή ονομάζουν οι μακάροι έναν απλού λόγο ή μια τυχαία εικόνα που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην καρδιά. Συνδυασμό ονομάζουν το να συζητήσεις με το εμφανιστέν είτε εμπαθώς είτε απαθώς. Συγκατάθεση ονομάζουν την ειδονική στροφή της ψυχής προς τα έμπροσθεν. Σε αυτό που εμφανίστηκε. Και εχμαλωσία την ορμητική και αθέλητη αρπαγή της καρδιάς ή την εξακολουθητική συνέβρεση με αυτό, πράγμα που εξαφανίζει την καλή μας ψυχική κατάσταση. Πάλι ορίζουν οι πατέρες, πάλι με ήττα, ότι είναι η παράταξης μιας ίσης προς τον εχθρό δυνάμεως, με την οποία ανάλογα με τη θέλησή μας ή νικούμε ή φυστάμεθα ήττα. Πάθος ονομάζουν ότι είναι εκείνο που εμφολεύει πολύ καιρό εμπαθώς μες στην ψυχή και το οποίο από την πολλή συνήθεια έχει κάνει την ψυχή να παραδίδεται μόνη της σε αυτό. Εξ όλων αυτών το μεν πρώτο δεν είναι ένοχο. Το δεύτερο όχι και τόσο. Το δε τρίτο εξαρτάται από την κατάσταση του αγωνιζομένου. Όσον αφορά την πάλη, την μάχη, αυτή θα προξενήσει ή στεφάνους ή τιμωρίες. Η εχμαλωσία πάλι διαφορετικά κρίνεται την ώρα της προσευχής και διαφορετικά τις άλλες ώρες. Και αλλιώτικα όταν πρόκειται για διάφορους και αλλιώτικα για πονηρούς λογισμούς. Το πάθος, τέλος, για όλους, είτε τακτοποιείται με την ανάλογη μετάνοια, είτε τιμωρείται στη μέλουσα κόλαση.

Εκείνος λοιπόν που αντιμετωπίζει με Νικηφόρα και με απάθεια, αντιμετωπίζει Νικηφόρα και με απάθεια το πρώτο, δια μιας περιέκοψε όλα τα κακά επακόλουθα. Ομιλούν οι πιο ακριβολόγοι από τους γνωστικούς πατέρες για μίαν άλλη έννοια λεπτότερη από τις προηγούμενες, η οποία σύμφωνα με ορισμένους αποκαλείται παραρρυπισμός του νοός. Αυτή η έννοια παρευθύς, χωρίς να μεσολαβήσει χρόνος ή λόγος ή εικόνα, παρουσιάζει με περισσότερο οξύτητα το πάθος στον άνθρωπο. Ανάμεσα στα πνεύματα του κακού, τίποτα δεν υπάρχει πιο ταχύ και πιο αδιόρατο. Με μόνη τη λεπτή και απλή ενθύμηση, αχρόνος, αφθάστος, σε πολλούς δε και αγνώστος, παρουσιάζεται μέσα στην ψυχή. Αν δε κάποιος μπορέσει διαμέσου του πένθους να κατανοήσει τη λεπτότητα αυτού του πνεύματος, αυτός μπορεί να μας διδάξει. Πώς γίνεται με μόνη την όραση, με έναν επέσιτο βλέμμα ή άγγιγμα χεριού και άκουσμα μελωδίας, χωρίς καμία έννοια και σκέψη, να πορνεύει εμπαθώς η ψυχή. 74. Έχουν μερικοί τη γνώμη ότι το σώμα οδηγείται στα πάθη από τους λογισμούς της πορνείας. Άλλοι, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι από τις σωματικές αισθήσεις γεννώνται οι πονηροί λογισμοί. Και οι μεν πρώτοι, αυτοί που λένε ότι το σώμα οδηγείται στα πάθη από τους λογισμούς της πορνείας, φέρνουν το επιχείρημα πως αν δεν προστάξει ο νους, δεν μπορεί να ακολουθήσει το σώμα. Οι δε δεύτεροι έχουν ως στήριγμα της γνώμης τους την κακουργία του σωματικού πάθους και λέγουν «Πολλές φορές από μια γλυκύτατη όψη, από ένα άγγιγμα χεριού, από μια ωραία ευωδία ή από γλυκό άκουσμα, παίρνουν αφορμή οι λογισμοί να εισέλθουν στην καρδιά». Για όλα αυτά όποιος μπορεί ας μας διδάξει εν κυρίω, διότι αυτά είναι πολύ αναγκαία και ωφέλιμα σε όσους ζουν την πρακτική μοναχική ζωή εν επιγνώση. Στους άλλους, τους ασκουμένους εν απλότητη καρδίας, δεν χρειάζεται να γίνεται λόγος περί αυτών. Άλλωστε οι γνώσεις δεν είναι κτήμα όλων, ούτε πάλι είναι κτήμα όλων η μακαρία απλότης. Ο θώραξ αυτός εναντίον των δόλων των πονηρών δαιμόνων.

75. Ορισμένα πάθη αρχίζουν από μέσα και εκδηλώνονται στο σώμα, άλλα δε αντιστρόφως. Σε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στον κόσμο, συμβαίνει συνήθως το δεύτερο, ενώ σε εκείνους που ζουν το μοναχικό βίο, το πρώτο, αφού λείπουν οι αφορμές. Εγώ δε γι' αυτό το ζήτημα λέγω, θα ζητήσεις τους κακούς σύνεση, αλλά δεν θα την έβρεις. 76. Αφού γνωριστούμε πολύ εναντίον του δαίμονος, ο οποίος είναι σύζυγος της πυλού, δηλαδή της σαρκός μας, και αφού τον χτυπήσουμε με την πέτρα της νηστείας και το ξύφος της ταπεινώσεως και τον εκδιώξουμε από την καρδιά μας, το δαίμονα αυτόν, ύστερα αυτός κάθεται πάνω στο σώμα μας και μας πρόνει σε μολυσμούς, γαργαλίζοντάς μας ο άθλιος και προξενώντας κάποια κινήματα άπρεπα και άκερα. Αυτό συνήθως το παθαίνουν περισσότερο από όλους όσοι υποτάσσονται στο δαίμονα της υπερηφανίας. Διότι αφού έπαυσαν να έχουν στην καρδιά συνεχείς πορνικούς λογισμούς, επλησίασαν σε αυτό το πάθος, της υπερηφανίας δηλαδή. Και ότι αυτό που ελέγχθη δεν είναι ψευδές, θα φανεί ως εξής. Όταν αυτοί βρουν ήσυχο καιρό, ας αντικρίσουν τον εαυτό τους προσεκτικά και οπωσδήποτε θα ανακαλύψουν στο βάθος της καρδιάς των κάποιον λογισμό που κρύβεται σαν όφης μέσα στην κοπριά. Και αυτός ο λογισμός τους παρουσιάζει ότι δήθεν το κατόρθωμα της καρδιακής αγμίας το επέτυχαν με το δικό τους ζήλο και τη δική τους προθυμία. Και δε σκέπτονται ταλέποροι το γραφικό λόγο. Τι γαρ έχεις, ο ούκα έλαβες δωρεάν, ή εκ Θεού, ή εξετέρων συνεργίας και ευχής. 1 προς Κορινθίους, 4 κεφάλαιο, στίχος 7. Ας προσέξουν λοιπόν, και αφού νεκρώσουν αυτόν τον όφη με πολύ ταπεινοφροσύνη, ας τον διώξουν από την καρδιά τους.

0: αν απαλλαγούν από αυτόν, θα μπορέσουν ίσως κάποια φορά κι αυτοί να εκδηθούν τους δερματίνους χιτώνες και να ψάλουν με τον Κύριο τον επινίκιο ύμνο της αγνίας, όπως κάποτε τα αγνά νήπια. Ματθαίος Κα15. Εάν βέβαια εκδηθέντες δεν ευρεθούν γυμνοί, γυμνοί από την ακακία και τη φυσική αθωότητα εκείνων. Παρακολουθεί και αυτός ο δαίμον πολύ περισσότερο από τους άλλους τον καιρό. Και όταν δεν είμαστε σε θέση να προσευχηθούμε σωματικώς εναντίον του, τότε κατεξοχήν επιχειρεί να μας πολεμά ο ανώσιος. Έρχεται ως βοηθός σε όσους δεν απέκτησαν ακόμη αληθινή καρδιακή προσευχή, ο κόπος και η ταλαιπωρία της σωματικής προσευχής. Δηλαδή, η έκταση των χειρών, το κτύπημα του στήθους, η καθαρά ενατένιση προς τον ουρανό, η δυνατή αναστεναγμή, η συνεχής γονικλησία. Όταν αυτά πολλές φορές εφόσον είναι παρόντες κι άλλοι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε, τότε μας πολεμούν πολλοί οι δαίμονες. Τότε αναγκαστικά ίσως υποχωρούμε στην επίθεσή τους, αφού δεν μπορούμε ακόμη με τη συγκέντρωση του νου, αλλά και την αόρατη δύναμη της προσευχής να αντισταθούμε στους εχθρούς μας. Αγαπητέ, αναπήδησε γρήγορα αν μπορείς. Κρύψου για λίγο μυστικά. Ανύψωσε τους ψυχικούς σου οφθαλμούς αν σου είναι δυνατόν. Ιδε μη, ανύψωσε τους σωματικούς. Σταύρωσε τα χέρια σου ακίνητα, ώστε με τον τύπο του σταυρού να κατεσχύνεις και να νικήσεις τον Αμαλίκ. Φώναξε δυνατά προς το δυνάμενο να σε σώσει, όχι με επιτηδευμένες φράσεις, αλλά με ταπεινά λόγια, αρχίζοντας εν πρώτης με το «ελέησόν με, ότι ασθενείς ημί». Τότε θα αισθανθείς τη δύναμη του υψίστου και θα αποδιώξεις τους αόρατους αοράτος με αόρατη βοήθεια. Όποιος συνήθισε να πολεμά έτσι ταχαίως και με μόνη την ψυχή, θα δυνηθεί να εκδιώκει τους εχθρούς. Αυτό το δεύτερο είναι ανταμοιβή του πρώτου εκ μέρους του Θεού προς τους αγωνιστές. Και δικαίως.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εβήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσουν τε οστία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε,

0: Εσύ σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξεν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε προσέκατε έφυγον δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματο λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον Ιωσή φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησο την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλόμπτιον των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο δόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εις έπρος τρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτι ψάμοδας, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της υβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται κολυμβήθρα, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ο πανίμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ ήτε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ ήτε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε εκολάσεως του Σιβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και εντοξωτέραν ασυγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης του ύψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δω...

0: Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως και νούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής, εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσε, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπισο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού Θεού δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρημα άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νύμε τα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηρίων με θέξη των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το όνοματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου ως συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσταση μέρας της ζωής μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρχτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρχτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, κυρονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος, επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά συσταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν, Και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε την ίση σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ κύρανε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει της ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ουχαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα να απολέσει χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πείγνηση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνινος, τον ληστήνος, τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός εν πάσης εκλεκτή σου, μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσι την Κύριε, και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσι με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη στα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωσης ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξω το ρηπαρό να κινεί στόμα και να γιές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω το ρηπαρότερο να κινεί στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φώσεν της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου. Καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ηκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησαν επετάσσοντας σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων, και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παρωσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε πάρασχεμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων,

0: Είδα όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπία άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούστε ότι τόσου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Την είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίηγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Η αγαπημένη μου μητέρα, με τα πάντων των αδελφών μου, συγγενών και φίλων, πάντες χαίρετε εν Κυρίω. Εγώ μεν καλώς υγιένω διευχών των γονέων και πάπων μας. Χαίρο δε και ευχαριστώ τον Θεόν, όπου με εξίωσε να έλθω εις Θεού των μέγαν και πουράνιων δώρων, να φορέσω το μέγα και αγγελικό σχήμα και να λέγομαι μοναχός εγώ ο ανάξιος διάφτης δωρεάς. Ας έχει δόξαν ο ελεήμων, έσπλαχνος και αγαθός μας πατήρ, όπου δεν με απεστράφει αλλά με ηλέησε ως τον άσο των ιών. Με εξέλεξεν εκ του κόσμου και με έφερειν εις το Άγιον Όρος, εις Θεού των επίγειων παράδεισων. Επεπόθουν δε και καταφλέγεται η ψυχή μου εις τον αμαθάνο περί της υγείας σας ψυχικής και σωματικής. Αλλά η εντολή του Κυρίου ηλέγουσα, ο αγαπών πατέρα ή μητέρα υπερεμέ ουκέστη μου άξιος, αυτή με αναγκάζει να λησμονήσω όχι μόνον γονείς, αδελφούς, συγγενείς, αλλά και αυτό ακόμη το ίδιο σώμα. Και όλος ο έρωτας και της ψυχής η αγάπη επιθυμεί να είναι πλέον στραμμένη προς τον Θεόν. Εις αυτόν θέλει να ταινίζει και να θεωρεί, να προσεύχεται, να ζητεί, να λαμβάνει τα αρμόδια φάρμακα εις κάθαρσιν της καρδίας και ανάπτυξη του πνευματικού ανθρώπου. Τώρα όμως, βλέπον την μεγίστη συφοράν όπου οικολούθησεν εις τον κόσμον και φοβούμενος μήπως θάσει και εις ημάς ο κίνδυνος της ασεβίας και απολέσω τα συνεχής αγρυπνίας μου διημάς όπου κάμνω, είναι αγκάστη να μεταχειριστώ το εις ανάγκην και νόμου μετάθεσης γίνεται και είπα, ας παραβώ εγώ μίαν εντολήν, μήπως κερδίσω τους ηγαπημένους μου. Ο αιμός πόθος, η καύση της εμείς καρδίας, ο θείος μου αίρος, ο φλογίζοντας πλάχνα μου διαρκώς, είναι πώς να σωθούν ψυχέ, πώς να προσφερθούν εις τον γλυκύτα των Ιησούν μας θυσίε λογικέ. Ο μόνος μου πόθος είναι να ειδώ τους εμούς όλους, μητέρα, αδελφούς και τέκνα αυτών, να γίνουν όλοι τέκνα Θεού, να γίνουν όλοι θεία θυσία, ευάρεστος το Αγίο Θεό. Αχ, αλλά τα πάθη, η κακή διάγνωσης, η σκότωση της ψυχής δεν αφήνουν το νου να υψωθεί μικρόν προς τα άνω, να φανεί το συμφέρον της ψυχικής σωτηρίας. Όμως πάλι δεν παραπονούμε, διότι ο άλλος κόσμος είναι πολύ πλέον χειρότερα. Λέγω στον εαυτό μου, όλοι αυτοί οι αδελφοί μου είναι αντίκριστους άλλους ως άγγελοι του Θεού. Ας έχει δόξαν ο Κύριος, αφού σας συνδέει όλους η Θεία Αγάπη και εν το μέσο ημών ευρίσκεται ο Χριστός. Όπου δε ο Χριστός εκεί και όλα τα αγαθά της αιωνίου ζωής και της παρούσης. Δια τούτο είπεν αυτός η μόνη αλήθεια, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία μου και όλα τα πρόσκαιρα με τα προσθήκης θα σας τα δώσω. Και πάλιν είπε, τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και μείνει έξω του παραδείσου. Ποιος λοιπόν αναμένονται αυτά δεν παραβλέπει όλας του κόσμου τα ηρωνίας, συκοφαντίας και ύβρις, όλας τα αδικίας και ανομίας των πονηρών ανθρώπων, έτι δε και τους πειρασμούς και τα σλήψεις των ασπλάχνων δαιμόνων, δια να γίνει άξιος της ουρανίου εκείνης χαράς. Αχ, και ποιος ήθελεν είναι πλησίο μου, να ήκουε τα σευχάς μου, τους στεναγμούς της καρδίας μου, να έβλεπε και τα δάκρυα που χύνω υπέρ των εμών αδελφών. Όλην την νύχταν προσεύχομαι και φωνάζω,
ή σώσε τους δούλους σου, Κύριε, ή και εμένα σβήσε, δεν θέλω παράδεισον. Εάν δι' όλον τον κόσμο, όλην τη δύναμη ψυχής και καρδίας εκαίωμε προς τον Κύριον των απάντων, πόσο μάλλον δι' ημάς. Λοιπόν ακούσατε μου του ταπεινού και ελαχής του μοναχού, και μη με καταφρονήσετε ως αμαθήκια γράμματον. Ανοίξατε τους οφθαλμούς της ψυχής σας να ειδείτε τι υπάρχει πέραν από αυτήν τη ζωή. Οι άνθρωποι του κόσμου αγαπούν τον κόσμο επειδή δεν γνώρισαν ακόμη την πικρίαν αυτού. Είναι ακόμη τυφλοί στη ψυχή και δεν βλέπουν τι κρύπτεται μέσα εις αυτήν την προσωρινή χαράν. Δεν ήλθεν ακόμη εις αυτούς φως νοητών, δεν έφεξεν ακόμη η μέρα σωτηρίας. Όμως εσείς, όπου τόσα έχετε ειδεί και ακούσει, πρέπει να εννοήσετε ότι τον προσκέρον εαπολαύσεις παρέρχονται ως σκιά, και ο καιρός της ζωής μας φεύγει, περνά, δεν γυρίζει ο πίσω. Ο δε καιρός του παρόντος βίου είναι καιρός θέρους και τριγητού, και ο καθής συνάγει τροφήν όσον δύναται καθαράν και ταμιεύει εις την άλλη ζωή. Δεν κερδίζει ο έξυπνος, ο ευγενής, ο ομιλών τορνευτά ή ο πλούσιος, αλλός εισυβρίζεται και μακροθυμεί, αδικείται και συγχωρεί, συκοφαντείται και υπομένει. Εκείνος που γίνεται σπόγκος και καθαρίζει ότι ακούει ότι του λέγουν, οποίας λογής κι αν είναι, αυτός καθαρίζεται και λαμπρύνεται περισσότερον. Αυτός φθάνει εις μέτρα μεγάλα, αυτός εντρυφά εις θεωρίας μυστηρίων, και τέλος αυτός είναι από εδώ μέσα εις τον παράδεισον. Και όταν έλθει του θανάτου η ώρα εκείνη, μόλις κλείσουν τα μάτια αυτά, ανοίγουν τα εσωτερικά της ψυχής, και όσο διανοείται τα εκείθεν, ευρίσκεται εύνηση σε εκείνα που επεθύμει, χωρίς ποσός να το καταλάβει. Από σκότος μεταβαίνεις φως, από θλίψεως εις ανάπαυσιν, από ζάλισης λιμένα τάραχον, από πολέμου εις ειρήνη διεινεκή. Όθεν αδελφοί μου καλοί και αγαπημένοι, όστις αδικείται εν το κόσμο τούτο και θελήσει να ζητήσει το δίκαιον, ας γνωρίζει ότι είναι αυτό να βαστάζει το βάρος του αδελφού, του πλησίον του, μέχρι σε σχά της πνοής, και να κάμνει υπομονή σε όλα τα λυπηρά της παρούσης ζωής. Διότι η κάθε θλίψη όπως μας φαίνεται, είτε εξ ανθρώπων, είτε εκ δαιμόνων, είτε εξ αυτής της ιδίας μας φύσεως, πάντοτε έχει κλεισμένον εντός της το ανάλογον κέρδος, και όποιος την απερνά δι' υπομονής λαβάνει την πληρωμή εντάφθα των αραβώναν κακήθετων τέλειων. Χρία λοιπόν της υπομονής, καθά περάλασεν φαγητό, καθότι άλλος δρόμος δεν είναι του να κερδίσουμε, να πλουτίσουμε, να βασιλεύσουμε. Αυτόν τον δρόμον ο Χριστός μας τον χάραξε, και εμείς όσοι τον αγαπούμε, οφείλουμε δι' αγάπην του να ακολουθούμε. Αν και μας είναι πικρόν το αψύνθιον, αλλά όμως καθαρίζει το αίμα και υγιένει το σώμα μας. Χωρίς πειρασμό δεν γνωρίζονται αγνές ψυχές, δεν φαίνεται η αρετή, δεν διακρίνεται η υπομονή. Χωρίς πειρασμούς αδύνατον η υγεία της ψυχής να φανεί. Αυτό είναι το καθαρτήριο μπύρ, όπου καθαράν και λαμπράν απεργάζεται την ψυχή. Αλυσμόνησα να σας γράψω ένα μελήρητον διηγηματάκι, όπου μία φορά γονατισμένος, αφού εκουράστην εις την προσευχή, είδα ένα θαυμάσιον. Ένας πυρήμορφος νεανίας είχε δύο μικρά ωραία κοριτσάκια πλησίον του. Το ένα ήταν η Μαρουσό μας και το άλλο η Εργίνα, τα μικρά όπου είχαν αποθάνει, και τους λέγει ο νέος, «Αυτός είναι ο αδελφός σας, το γνωρίζετε?» «Η Μαρουσό ήταν μεγαλύτερη, τον γνωρίζω», λέγει, «αλλά πολλά έτη πέρασαν από τότε». Το άλλο είπε,
εγώ δεν τον είδα όταν ήμουν στη ζωή. Και τους λέγει, ασπαστείτε τον και να φύγομαι. Και με φίλησαν τα δυο μικρά ως μυρίπνου άνθη και έφυγαν. Και συνήλθα με δάκρυα πλήρη στους οφθαλμούς, εθυμούμενος την χαρά όπου γίνεται εις τους ουρανούς, όταν οι αμαρτωλοί μετανοούν και όταν οι δίκαιοι εισέρχονται εις τον παράδεισον.

Αδελφοί μου αγαπημένοι, χαίρις εν Κυρίω, σήμερον έλαβον την πλήρην αγάπης και ευλαβίας επιστολή σου και τα σχήρας εκπετάσας με τα ζεούσης ψυχής και θερμής αγάπης τας μυστικάς φωνάς της ταπεινής μου καρδίας ειν τη βόλουν προς Κύριον. Επάκουσον λέγω γλυκή αγάπη, Ιησούς ο Σωτήρ μου, το φως, το υπερπάν φως, το εξανάρχου πατρός γεννήτωρος, η γνώσης και η αλήθεια, η ελπής και παρηγορία μου, η ισχύς και η δύναμής μου, η αγάπη και ο φωτισμός μου, επάκουσον και πέμψον επί την αδελφή μου το φως της Θείας σου παρακλήσεως και διάσπασον τους μοχλούς και τα κλήθρα της σκοτεινής και πεπονημένης ψυχής της και τη φωταυγία της εισέγλης παρακάλεσον την αυτής καρδίαν όπως μικρανθός είναι θλίψης της και τα αλλεπάλληλα κύματα των πειρασμών. Ναι, ο γλυκής μου Χριστός, το φως το φωτίζον νεφρούς και καρδίαν, ψυχήν και σώμαν, νευράς και οστέα, νουν και διάνοιαν, και πάσαν τη σύσταση του ημετέρου σκηνώματος. Επάκουσον μου, δεωμένου σου, υπέρ της αδελφής μου, θλιβωμένης και καταπονουμένης. Ταύτα και πλήστα άλλα αγάπης προσέ μου τεκμήρια, προς τον αιμόν δεσπότην αναφωνώ, καθότι ουκ αγνώ μνημονεύων σου πεδιώθεν των πολλών και αναριθμή των βασάνων. Χάριν δε τούτον υπεραγαπώσε και εξ όλων των αγαπητών μη συδίδομη της αγάπης το πλήστον, τα γάρεμα πρωτοτόκια της αγάπης σα εστί. Τούτο μόνον ζητών παρασού να κάμισε σε με αντίδοση της τόσης προσέ μου αγάπης, να κάμεις ολίγην προσθήκην υπομονής. Και πιστεύω εις τον ημάς αγαπήσαντα Ιησούν, ότι τα πάντα τα σα αιτήματα με τα προσθήκης θα τα πληρώσει και την ειρήνη της ψυχής σου θα έβρεις και ησυχία και παν ότι είναι συμφέρον εις την ταλέπορό μας ψυχή θα σε χαρίσει ο Κύριος. Συ μόνον ζήτη με τα δακρύων το πώς γινώσκει ο Κύριος να γίνει το Άγιον αυτού θέλημα και όχι το εδικόν σου. Άπαξ είδας ότι η μάρτικα στο Κυρίο μη και την προστήθη της μόλοψη τραύματα, η δε και ως άνθρωπος πάλιν πέσεις, μη αθυμείς, μη απελπίζεις σε αυτήν. Ο γάρυπον το Πέτρο συγχωρεί τον πτές την εβδομικοντάκης επτά την ημέρα, πώς δεν θα συγχωρήσει ημάς ο φιλάνθρωπος Κύριος. Άφες τον άνδρος όπως θέλει ας κάνει, είπε ότι εσύ αυτά τα έδωκες σε ελεημοσύνη και αυτό όπου εις άλλον θα έδιδες μην το δώσεις εκεί, μην κάμεις άλλην σε άλλον ευεργεσία, αρκεί αυτή. Άφες το ίδιον θέλημα για να έβρεις της ψυχής την ειρήνη. Το γαρ θέλημα του ανθρώπου γέγονε τείχος χαλκούν και εμποδίζει τον από Θεού φωτισμόν και την ειρήνη. Βλέπε παράδειγμα το γλυκήν Ιησούν, ώστι σε γένετο υπήκος προς τον άναρχον αυτού πατέρα μέχρι θανάτου σταυρικού. Δέδωκε το σώμα εις μάστιγας, τα σιαγώνα εις ραπίσματα και το πρόσωπό του καπεστράφει από επτισμάτων. Οράς, αδελφοί μου, πως την αγάπην έδειξεν εις ημάς ο έσπλαχνος Κύριος. Λοιπόν, ας αφήσουμε και εμείς τα ειδικά μας θελήματα, ας αφήσουμε και τις πτέουσιν εις ημάς και τότε με τα παρησίας θα είπομε. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Πάντες γαρ άνθρωποι είμεθα, εκ του χώος γεγεννημένοι και πάντες ημάρτωμεν. Πυλός είμεθα, άγνοιαν έχομε, ο πυλός των πυλών κλέπτη, ο πυλός των πυλών συκοφαντή, ο πυλός των πυλών υβρίζει, ο πυλός του πυλού επέρεται, ο πυλός των πυλών πλουτή,
ο πυλός του πυλού άρχη, ο πυλός των πυλών θέρει, ο πυλός των πυλών φυλακίζει, και εν γέννη ο πυλός του πυλού θεωρείται σοφότερος, δυνατότερος, πλουσιότερος, ευγενέστερος, τιμιότερος, πλουτών ανοησίαν και άγνοιαν της ιδίας υπάρξεως, του πόθεν και που ευρέθη, πώς γεννήθη, τι ο προορισμός του, πού καταλήγει, τι το μεταταύτα. Όλα λοιπόν αυτά, επειδή τα κατευρώχθησεν ηλίθη και άγνοια και γέγονε χάος αναισθησίας, δια τούτο οδυνόμεθα εδώ και εις την άλλη ζωή όσοι αμετανόητοι, και ως εκ τούτου πρέπει όποιος βλέπει καλύτερα και είναι ο λίγον ξεσκοτισμένος να συγχωρεί και να συμπαθεί των ομόψυχων, ομόπαθων, πλουσίων του αδελφών. Απαρχής γάρου χούτος επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, είναι όλα αυτά πάσχη και οδυνάτε, αλυσάγγελον αυτόν επίησεν, μικρόν την παραγγέλης διέφερεν, και παράδεισον εν εδέν ποιήσα αστούτον έθετο, όσπερ βασιλέα, τη προαιρέσει και αυτοξουσιότητη κυβερνάστε. Επί μία και μόνον εντολή δεσμεύσας αυτόν, ή να φαίνεται ότι υπανωτέρου διευθύνεται. Αυτός δε πλανηθείς υπό του δαίμονος και τη ισοθεία ειδυνθείς, ότι θα ελάβανε εξορίστη του παραδείσου τη εξορία ταύτη και τες οδύνες περιέπεσε, αφοριστής παρά Θεού ή να ακάνθας και τριβόλου στερίζει πάσας τα σημέρας αυτού. Τι δε εισή είναι άκανθε και η τρίβολη, η μία αλλεπάλληλη συμφορέ και καθημερινέ θλίψεις, εκ των πειρασμών, εκ των διεστραμμένων ανθρώπων και εξ αυτής της μοχθηράσιμων φύσεως, η οποία εκ της κακής συνηθίας και έξεως εγένετος δευτέρα φύσης και πάσχομεν εξ αυτής οδυνηρούς πειρασμούς πλέον παρά των άλλων εχθρών, και ημί το έλεος του Θεού προφθάσει ημάς, κινδυνεύομεν ελθύν εις απώλειαν. Και ταύτα δε πάντα μέχρι την ως έχουση τέρμα, άχρισο του λέγει, εγείς ελήφθης και εις γη να πελεύσει. Τούδε λοιπόν έθε το τέρμα των οδυνών και των θλίψεων ο φιλάνθρωπος Κύριος. Λοιπόν, τι ζητείς, ο καλή αδελφή μου, ποιαν τρίβων να εύρωμεν, η οποία να μη ανατέλει ακάνθας και τριβόλους, ποια άλλη οδός είναι όπου να μην περιέχεται υπό των θείων αφορισμών. Ώρα μη λοιπόν τους βασιλείς, όπου προλίγου εκρότουν δι' αυτούς μουσικά, όπου τους έτρεμε νυχτήσεις, πού όλα αυτά, εάκαθε τους έπνιξαν. Πού οι προλίγων υπουργεύοντες, όπου τους έφαγαν ζωντανού στα μελίσια, ιδού οι τρίβολοι. Λοιπόν, ποιος εδυνήθη εξηλά σε αυτόν εκ των ακαθών, ουδείς ημί ο θάνατος. Δεύρω λοιπόν ομού να φωνάξουμε των Σολομόντιων λόγων, ματαιώτης ματαιωτήτων και τα πάντα ματαιώτης. Μακάριος ως της υπέμεινε να χριτέλους, τα πάντα καταφρονών, και δια της μακροθυμίας ολιγοστεύει τα σακάνθας και τους τριβόλους, αφήνων να γίνεται ζημία επίγειος και πλούτος επουράνιος. Δι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ψυχή της ψυχής μου, παράδραμε και εσύ τα δικαιά σου και τα θελήματα χάριν της τόσης προσέ μου αγάπης, και σύζευξον την καλή συζυγία, υπομονή και μακροθυμία. Να εύχεσαι και μένα να με φυλάγει ο Κύριος, διότι πολλήν βοήθεια βλέπω από τα αγαπητά σου ευχάς, τα αδελφικάς, τα πνευματικάς. Και όταν έβρεις καιρόν, να κάμεις και κανένα σαρανταλίτουργον να ολιγουστεύουν τα βάρη της ψυχής. Με γράφεις δια εικόνα να παραγγείλω, αλλά αλυσμόνησες να γράψεις
τι Άγιον, τι μέγεθος, γράψε και εγώ θα δώσω να κάμουν. Τώρα μόλις αυτήν τη στιγμή επήρα το καλαθάκι, το άνοιξα και βρήκα το μέτρον των Αγίων εικόνων. Λοιπόν, να μένεις ήσυχη, μόνο θα αργήσουν ο λίγον να γίνουν. Έλαβον και τα δώρα σου τα αδελφικά, δώρα όχι απλά, αλλά δώρα αγάπης, δώρα αδελφής παιδιώθεν των αγώναν των καλών αγωνιζομένης, και δια των μικρών του των δώρων λαμβάνει αντίδωρον παρά του πλουσιοδόρου Θεού τρυφήν και απόλαυσιν εις την επουράνιον αυτού βασιλείαν. Αχ, είδα εις το καλαθάκι τα εκπαιδικής μας ηλικίας τροφήματα, τους καρπούς της πατρίδος, και μνημονεύσα στην παιδική μας ανάπτυξη νύπων. Ω μάταιε κόσμε, πόσον ήγουν δυστυχείς είσαι και θα είσαι μέχρι τέλους, και πόσον μακαρία της μάκαρσιν η αιώνιος και άλυχτος εκείνη τρυφή. Αχ αδελφοί μου, και μόνον εάν δοκιμάσεις μικρόν τι εξ εκείνων των αγαθών, θα γίνεις ο σίδηρος εν τη υπομονή. Γράφεις ότι ταράτεσαι και χτίζεις βουλάς, αληθώς λέγεις, αλλά ο κόσμος αυτός τι αυτά έχει. Όμως θάρση, όποιος έμαθε να χτίζει, κάποτε θα μάθει να μην τον βολεί. Ίσως θα μας έβρει ο Κύριος όταν χτίζουμε να μας πάρει όπου πλέον δεν βολούνε βουλέ των ανθρώπων, και τότε θα έχουμε σπίτι δια πάντα. Λοιπόν, θάρση, καγόμετα σου δια σε χτίζω, χωρίς να μου το χαλάει κανείς. Μόνο φρόντιζε να μου στέλνεις δική σου καμία δραχμή να αγοράζω καρφιά δια τα πορτοπαράθυρα. Θάρση και έχει υπομονή. Διόλα πολύ σε ευχαριστώ και σε εύχομαι εξ όλης ψυχής μου. Δώσε τα σταπεινάς μου ευχάς εις όλους τους αδελφούς μας. Φιλώ τους πόδας της μητέρας. Ασπάζουμε των καλακάγαθων σύζυγων και τα τέκνα σου, και τα εύχομαι να γίνουν καλά παιδεία. Μάθε και δια τας ερωτήσεις μου. Ο Υιός της μητρός που σε ρώτησε δεν μνημονεύεται επ' εκκλησίες, καθότι αυτοκτόνησε. Μόνο να θέλει ας κάμει δι' αυτόν ελεημοσύνες. Και ο Κύριος μέγας είναι και άπειρον το βάθος της αυτού ελεημοσύνης. Μάλιστα αν θέλει ας στείλει στους ασκητάς όπου ακούει ο Κύριος τα ζεΐσιστον νυχθημερών ευχομένων. Αυτή ως λέγεις γνωρίζει πολλούς μοναχούς, ας τους δώσει να τα μοιράσουν. Είσαι μοναχάς, άλλο δεν γίνεται δι' αυτόν. Διαδέ την κόρη που λέγει ότι έχει όρκον, αυτός ο όρκος δεν πιάνεται, διότι είναι ενάντιος του Θεού. Λοιπόν, πρέπει να τα υπεί όλα εις των πνευματικών. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Ευχαριστώ.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστή.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος και η Καπαδόκε. Παναγιώτης Χρήστου. Η παρουσία μιας εκλεκτής τριάδος ιεραρχών, η οποία περιλαμβάνει τον Μέγαν Βασίλειον, τον Γρηγόριον Θεολόγων και τον Ιωάννην Χρυσόστομον, έχει επιβληθεί κατά τρόπον εντυπωσιακών εις την συνείδηση της Ορθοδοξίας. Δεν είναι τόσο δύσκολο να εξηγηθεί διατί μεταξύ των πολλών αξιολόγων προσωπικότητων, τας οποίας ενέδειξε η Χριστιανική Εκκλησία κατά τους χρόνους των Πατέρων, εξεχωρίστησαν τρεις, δια να αποτελέσουν αυτήν την διακεκριμένη ομάδα. Η εξύψωση τριών μεγάλων ιεραρχών δύναται να θεωρηθεί ως ενέργεια αποβλέπουσα στην προβολή ενώπιον των χριστιανών μιας εξαιρέτου επιγείου εκπροσωπήσεως της τριαδικής θεότητος. Οι δε λόγοι δια τους οποίους μεταξύ πολλών εξεχωρίστησαν αυτοί οι τρεις είναι προφανώς ποικίλοι. Ή το φανερόν ότι θα εξηρούντο όλοι οι μεγάλοι άνδρες της περιόδου των διωγμών, διότι δεν είναι το δυνατόν να ανταποκριθούν καθόλην την γραμμήν προς τα ορθόδοξα κριτήρια τα οποία επεκράτησαν μετ' αυτήν. Ή το επίσης φανερόν ότι θα εξηρούντο όλοι οι μεγάλοι άνδρες οι οποίοι ανεφάνισαν από τον 5ο αιώνα και εξής. Η πατερική τριάς έπρεπε να συγκροτηθεί από άνδρας ανήκοντας εις την εποχήν κατά την οποίαν το τριαδολογικόν πρόβλημα ευρίσκεται εις ιδιαιτέραν έξαρσιν και ασχοληθέντας ζωηρός με το πρόβλημα τούτο. Φαίνεται ότι ελήφθησαν υπόψη δύο ακόμη προσόντα. Το να ανήκουν εις εκείνο το τμήμα της Εκκλησίας, το οποίον τον 10ο αιώνα, όταν εθεσπίστη η κοινή εορτή των, απετέλει των κύριων κορμών του Οικουμενικού Πατριαρχείου και να έχουν ακολουθήσει την ανθρωπιστική παιδεία, η οποία θεωρεί το απαραίτητον συμπλήρωμα της χριστιανικής παιδείας κατά την ίδια εποχήν.

0: Εκείνο το οποίο παρουσιάζεται μάλλον παράδοξον είναι ότι την θέση του τρίτου δεν καταλαμβάνει ο Γρηγόριος Νήσις, ο μεγαλοφυής αδελφός του βασιλείου, ο οποίος εθεμελίωσε την βαθιστόχαστον περί του πνευματικού θεωρίαν της Ορθοδοξίας. Τίποτε δεν θα ήταν φυσικότερον από το να εορτάζεται εις μίαν ημέραν η μνήμη της διασύμου αυτής στην ιστορίαν της χριστιανικής σκέψεως θεολογικής τριάδος. Προφανώς ορισμένε δολιχοδρομίε του Γρηγορίου Νήσις, εμπνευσμένε από οριγενιστικάς και πλατωνικάς αντιλήψεις, προεκάλουν την αντίθεση πολλών δογματικώς ακριβολογούντων θεολόγων. Εξάλλου, ο Ιωάννης Χρυσόστομος φαίνεται εκ πρώτης όψεως ατέριαστος εις αυτήν την ομάδα, διότι πλην του ότι η ακμή του συμπίπτει εις χρόνων μεταγενέστερων του θανάτου των άλλων δύο, ανήκει και εις άλλην σχολήν σκέψεως. Εις την σύντομον αυτήν μελέτην θα παρουσιάσω ορισμένα στοιχεία τα οποία δεικνύουν ότι η εντύπωση σε αυτή δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα πράγματα. Ποια ήταν η θέση του Ιωάννου έναντι των Καπαδοκών? Περί του ότι τους εγνώριζεν δεν είναι δυνατόν να έχουμε οποιανδήποτε αφιβολίαν. Οι Καπαδόκε ήσαν παρόντες εις την ζωήν και την σκέψην του. Παρόντες διαμέσου των φίλων των και των βιβλίων των. Υπάρχει μάλιστα εν πρόσωπον το οποίο αποτελεί τον ζωντανό σύνδεσμο μεταξύ αυτού και του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας Μελέτιος. Αυτός καθοδήγησε τον Ιωάννην εις τα πρώτα του θεολογικά βήματα και τον εχειροτώνησε διάκονον. Ο Μελέτιος αντιμετώπιζε δυσχερείς καταστάσεις, οι οποίες προήρχοντο αρχικώς μεν από τον εναντίον του διωγμών, εκ μέρους της φιλαριανικής πολιτικής εξουσίας, η οποία τον εκράτησε επί μακρών χρόνων εξόριστον, έπειτα δε και από τον ανταγωνισμό εκ μέρους μικράς μερίδος ζηλωτών υπερορθοδόξων, συσπηρωμένων περί των αντεπίσκοπων Παυλίνων. Ο δε άνθρωπος ο οποίος έθεσεν ως ένα των μεγάλων στόχων της εκκλησιαστικής πολιτικής του την επίτευξη της αναγνωρίσεως του Μελετίου από ολόκληρον την Εκκλησίαν, ακόμη και από την φιλικώς διακειμένη ηγεσία της Αλεξανδρίας και της Ρώμης, ήτο ο Μέγας Βασίλειος. Αξιόλογον μέρος της οζωμένης αλληλογραφίας αυτού δεικνύει πόσον πολύ απεισχόλει την σκέψη του η αναζήτηση τρόπου αποκαταστάσεως του Μελετίου εις την έδραν του. Του αφιέρωσεν όλην την φροντίδαν, την οποίαν συναντώμενη σπάσαν σελίδα αυτών των υπερεκχυλιζουσών από αγάπη και συμπάθειαν επιστολών. Από το άλλο μέρος, ο Ιωάννης αφιέρωσεν εις τον ίδιον όλων του των σεβασμών, ο οποίος μαρτυρείται πλην άλλων και από τον εγκομιαστικόν προς αυτόν λόγον του. Δεν είναι φυσικά δυνατόν να ηγνώει όλας αυτάς τα συνεργείας του βασιλείου ο αφοσιωμένος μαθητής εκείνου Ιωάννης. Η αφοσίωση σε αυτού και η αγάπη του πρώτου συνιντώντο εις το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Αντιοχίας. Εξάλλου με τον Μελέτιον είχον σύνδεσμον και οι δύο Γρηγόροι. Ο πρώτος, ο θεολόγος, τον διεδέχθη στην Προεδρία της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου από Θανόντα, ο δε δεύτερος, ο Νήσις, εξεφώνησε τον επικίδιον προς τιμήν του λόγων. Βραδύτερον συνδετικών πρόσωπων έπαιξεν η διακόνισσα Ολυμπιάς, προϊσταμένη των φιλανθρωπικών έργων του Χρυσοστόμου στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή η ευγενής και ευσεβής γυνή ήταν θυγάτηρ της Θεοδοσίας, αδελφής του Αμφιλοχίου Εικονίου και εξαδέλφης του Γρηγορίου Θεολόγου. Όταν υπανδρεύθη των νεαρών έπαρχων Κωνσταντινουπόλεως Νευρίδιον το 385, ο Γρηγόριος, μη δυνάμεος να παραστεί εις τους γάμους λόγω ασθενείας, απέστειλεν ωραίον ποίημα εις τους νεονύμφους. Χειρεύσασα εν ωρίς, υπηρέτησε την Εκκλησίαν υπό τους Αρχιεπισκόπους Νεκτάριων και Χρυσόστομων. Αλλά βεβαίως, κατά την δευτέραν φάση του διακονικού σταδίου της, οι μεγάλοι Καπαδόκε δεν έζων πλέον. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Βασίλειος διετήρει αλληλογραφίαν τόσον με τον νεκτάριον τούτον, καταγόμενον έκταρ σου και γείτονα επομένως του Αντιοχαίος Ιωάννου, όσο και με τον Διόδωρον, επίσκοπον Ταρσού και διδάσκαλον του Ιωάννου. εκείνε γνωριμίε με τρίτα πρόσωπα αποτελούν μίαν μόνο πλευρά των σχέσεων του Χρυσοστόμου με τους Καπαδόκας, η οποία μάλιστα παρουσιάζεται ως επιφανειακή. Στην πραγματικότητα, αυτέ πρέπει να έπαιξαν σοβαρόν ρόλο στην πνευματική εξέλιξη του ανδρός. Εκπληκτικές ομοιότητες περιβάλλοντος και συνθήκων βίου, κατά την νεανική ηλικία των τριών ανδρών, ήσαν μέχρι σε ενός σημείου τυχαίε. Ευγενής και πλουσία οικογένεια, ενάρετη γονείς και κατεξοχήν διακεκριμένη μήτυρ, κλασικέ σπουδέ υπό αξιολόγους καθηγητάς, των οποίων ο διασημότερος, ο Λιβάνιος ή το Ισόλους Κοινός. Ενασχόλησης με την δικηγορία ή την διδασκαλία της ρητορικής επί σύντομο διάστημα. Πράγματι, αναπεσιοπώντο τα ονόματα προσώπων και πόλεων, ει ορισμένες περιπτώσεις δεν θα εγνώριζε κανείς περί ποιου εκ των τριών γίνεται λόγος. Η ομοιότης προχωρεί εις όλα στα σφάσεις της σταδιοδρομίας των. Μετά την δικηγορία, θεολογικές σπουδέ, πρόσκαιρος ερημητική άσκησης, ανάληψη ανωτάτων ευθυνών εις των εκκλησιαστικών οργανισμών, οξία κριτική κατά της αδικίας, σύγκρουσης με την κρατική εξουσίαν. Εις τα τελευταία στάφτα σφάσεις, ομοίως η ομοιότης δεν είναι τυχαία. Ευάδησαν και οι τρεις των ίδιων ακριβώς δρόμων. Οι δύο από συμφώνου και κατ' αλληλεπίδραση. Ο τρίτος έχων ενωπιόν του το παράδειγμα τούτον, το οποίον τον ενέπνε και τον καθοδήγει. Εις μίαν περίοδον του βίου των, όταν ήσαν 25 έως 30 ετών, οικολούθησαν και οι τρεις την ερημητική μοναχική άσκηση. Καθών χρόνων αυτή είχε περισσότερους επικριτάς από υπερασπιστάς. Εμόχθησαν δια την οργάνωση και δικαίωση του βίου αυτού. Η μεν Καπαδόκε με γραπτάς κανονιστικάς διατάξεις, ο δε Χρυσόστομος με διαφωτιστικάς πραγματείας. Η είσοδος εις το στάδιον αυτό απετέλεσε την χαρακτηριστική τομή εις των βίων των, με την εγκατάλειψη των κοσμικών ενασχολήσεων και συνεδιάστη με την μελέτη της χριστιανικής αληθείας. Αλλά κανείς από αυτούς δεν το εθεώρησε ως οριστικόν και μόνιμον. Εμιμήθησαν τον Κύριον, ο οποίος πριν αναλάβει ενεργός και επισήμως την αποστολή του, απεσήρθη στην έρημον και τον Απόστολον Παύλον. Δια τους μεγάλους ιεράρχας, η έρημος ή το σχολείον, εις το οποίον ελάμβανον την απαραίτητον δια την αποστολή των θεολογικήν κατάρτισιν και ηθικήν συγκρότησιν. Ενώ δε ήρχισαν το χριστιανικόν των στάδιων ως ερημίτε, το έστεψαν και με την κατάληψη ηγετικών θέσεων εις την εκκλησιαστική κοινωνίαν. Ηγάπησαν μεν και υπερίσπησαν των μοναχικών βίων, αλλά εις την συνείδησή των υπερίσχυεν η αγάπη προς το εκκλησιαστικόν έργον. Ήσαν χαρακτήρες κατεξοχήν κοινωνικοί, μη δυνάμενοι να αποκλειστούν εις την μόνωση της ερημίας. Ιδινήθησαν άλλωστε να ασκήσουν και εντός της κοινωνίας τα σαρετά στας οποίας πάσε ερημίτης επιδιώκει. Έζησαν εις την ερημία ως μέλη της κοινωνίας και εντός του κόσμου ως απόκοσμοι. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπήρξαν και οι τρεις εκ των επιφανεστάτων επιστολογράφων της ιστορίας. Δι' αυτούς η επιστολογραφία δεν είναι το απλή λογοτεχνική άσκησης, επέκτασης των συνηθιζομένων τότε εις τας ρητορικά σχολάς ασκήσεων, αλλά ζωντανών μέσων επικοινωνίας με τον συνάνθρωπον και μεταδόσεως πνοής. Εκφράζουν με αυτήν την αγάπη προς τον άνθρωπο, μετέχουν εις τον πόνον του, διευθετούν υποθέσεις των ταπεινών και επιλύουν τα προβλήματα της Εκκλησίας. Εξάλλου, το να διατυπώνουν διδασκαλίαν επί των θεμελιωδών αρχών της χριστιανικής πίστεως εις μίαν επιστολήν, όπως και εις μίαν ομιλίαν, είναι ενδεικτικόν της πεποιθήσεώς των περί του στενού συνδέσμου μεταξύ θεολογίας και διαγωγής. Το δόγμα δεν είναι αντικείμενον αποτελούμενον από μία σειράν ξηρών λέξεων, αλλά είναι ζωντανός λόγος απευθυνόμενος προς τον άνθρωπον. Και οι εργάτε του λόγου τούτου είναι υπηρέτε του ανθρώπου. Η σοβαρότης με την οποία οι δύο Καπαδόκαιοι και οι ιεράρχε ανταπεκρίνοντο εις τας υποχρεώσεις των, αντικατοπτρίζεται εις την στάση των έναντι της αναλήψεως υψηλών ευθυνών. Άνδρες των ειδικών των ικανοτήτων δεν είναι το δυνατόν να μην κληθούν κάποτε και μάλιστα πολύ ενωρίς εις την ηγεσία της Εκκλησίας. Είναι γνωστόν πως αντέδρασε κατά την περίσταση αυτήν ο Γρηγόριος Θεολόγος. Με την φυγήν, δια την οποίαν εναγκάστη να συντάξει τη θαυμασίαν πραγματίαν περί φυγής. Εκείνο το οποίο δεν είναι πολύ γνωστόν λόγω της σχετικής ασαφίας των περιστατικών είναι ότι και ο Βασίλειος αισθάνεται κάποιον δισταγμόν ενώπιον του ενδεχομένου να αναλάβει φορτίον βαρύ δια τους ώμους, εξού και αντέδρασε με παρομοίαν φυγήν. Εάν και ο Χρυσόστομος ενεφάνισε ποτέ τι αυτήν αντίδραση είναι άγνωστον και αβέβαιον. Το βέβαιο όμως είναι ότι όταν ηθέλησε να καταστρώσει εν ποιμαντικόν πρόγραμμα και να προσφέρει εις όλους το ιδεώδες του καλού ποιμένος, πιθανώς κατά τας παραμονάς της εισόδου του εις το κληρικό στάδιο, έθεσε ενώπιόν του ως πρότυπον τα σκέψεις και ενεργείας των δύο Καπαδοκών. Όχι μόνο ιδέε και παραστάσεις και φραστικοί του περιεροσύνης έργου του Χρυσοστόμου υπενθυμίζουν αντίστοιχα χωρία της μνημονευθύσης πραγματείας του Γρηγορίου, αλλά και ολόκληρον το σκηνικό αυτού είναι εμπνευσμένον από τα σχέσεις μεταξύ Γρηγορίου και Βασιλείου και ορισμένας ενεργείας αυτών. Είτε συνέβη είτε δεν συνέβη το περιγραφόμενον υπό του Χρυσοστόμου επεισόδιον, αυτή η επίδραση κατά την λογοτεχνική αναπαράσταση αυτού είναι αναφεσβήτητος. Η φιλολογική έρευνα δύναται να ανέβρει στα συγγράμματα του Χρυσοστόμου άφθονα καπαδοκικά στοιχεία, των οποίων πολλά είναι και εκ πρώτης όψεως εμφανή. Μολονότι ούτως έχει βεβαίως ειδική του σκέψη και ειδικών του τρόπων εκφράσεως, ο οποίος είναι ανεπανάληπτος, πολύ συχνά ενεπνέεται από τους Καπαδόκας εις την εκλογή και παρουσίαση των θεμάτων. Ούτω πλην των ανωτέρων περιπτώσεων δυνάμεθα να αναφέρουμε τους λόγους περί ακαταλήπτου του Θεού, εις τους οποίους παρουσιάζει τας απόψεις του επιθέματος τόσων πολλήν απασχολήσαντος των Βασίλειων και των Γρηγόριων μερικά έτη ενωρίτερων. Εις μίαν σειράν δε ομιλιών του περί της παρουσίας του κακού εις τον κόσμο, εμπνέεται από την γνωστήν επί του ιδίου θέματος ομιλίαν του Βασιλείου. Το ίδιον δύναται να λεχθεί και περί της λειτουργίας αυτού, έστω και αν η σημερινή μορφή της δεν είναι η αρχική. Η συγγένεια αυτής προς την του Βασιλείου οφείλεται προφανώς εις το ότι αυτή είχε ως πρότυπον εκείνην. Είναι πιθανόν ότι ο Γρηγόριος Θεολόγος ελθώνει στην Κωνσταντινούπολη ως αναδιοργανωτής της Ορθοδόξου Εκκλησίας εισήγαγεν εκεί λειτουργίαν προερχομένην από το Βασίλειον. Και αυτήν είχεν υπόψη του ο Χρυσόστομος κατά την επεξεργασία της ειδικής του. Επειδή η συγγραφική παραγωγή του Χρυσοστόμου είναι ογκώδης και κατά κάποιον τρόπον χαώδης, δεν εδόθη ιδέουσα προσοχή υπό των ερευνητών εις το σημείο τούτο της φιλολογικής εξαρτήσεως αυτού από των Καπαδοκών. Το αληθές δε είναι ότι δεν εδόθη προσοχή ούτε εις το πρόβλημα της θεολογικής εξαρτήσεως, το οποίο είναι και ουσιοδέστερον. Όσα έχουν ήδη λεχθεί ανωτέρω περί της υπό του Χρυσοστόμου σιωπηράς αλλά βαθίας εκτιμήσεως προς την εν γέννη προσφορά των Καπαδοκών εις την Εκκλησία υποδηλώνουν και ανάλογον υιοθέτησιν αυτής. Πόσον βαθαίως εισχωρεί η επίδρασης είναι δυνατόν να δειχθεί και δια συντόμου μόνον αναφοράς εις μερικά από τα θεμελιώδη στοιχεία της θεολογίας αυτού. Ενδιαφέρουσε είναι απόψεις του επί του προβλήματος της περιπετίας του πρωτοπλάστου. Οι Αντιοχιανοί, ήδη από του Θεοφύλου κατά τον 2ο αιώνα, εμφανίζουν τον άνθρωπον του Παραδείσου, τον πρωτόπλαστον, ως ευρισκόμενον εις αφελή και νηπιακήν και αδύναμον ηθικήν κατάστασιν, η οποία συν το χρόνο ή το δυνατόν να προαχθεί και βελτιωθεί. Συνεπώς, το δια της πτώσεως απολύμενων αγαθών δεν είναι κατά αυτούς τόσο σπουδαίων. Βεβαίως, οι αντιλήψεις αυτές έχουν επιπτώσεις στην θεώρηση της πορείας της θείας οικονομίας, διότι η αποκατάσταση μικρά σχετικό ζημίας απαιτεί ανάλογων ενέργεια. Ο άνθρωπος αυτοδυνάμος και με μίαν μικράν βοήθειαν παρά του Θεού δύναται να αποκαταστήσει την απώλεια. Η Χριστολογία των Αντιοχιανών γενικώς και πολύ περισσότερον η σωτηριολογία αυτών είναι διαποτισμένη από τα αντιλήψεις ταύτας. Εκαπαδόκε, χωρίς να φτάνουν εις τας ακραίας θέσεις των παλαιών Αλεξανδρινών, δίνουν μίαν εξειδανικευμένη εικόνα της παραδείσιας ζωής. Ο άνθρωπος, ως εικόν του αφθάρτου Θεού, απεικόνιζε το αρχέτυπον κάλλος ευθύς εξ αρχής και ητο απαθής. Λοιπόν, ο Χρυσόστομος διδάσκει ομοίως ότι ο άνθρωπος ήτο εξ αρχής αθάνατος και είχε σώμα άφθαρτον. Ως χρυσούν άγαλμα ρίπτον εκθαμβωτικήν λάμψην, καθώς εξέρχεται του χωνευτηρίου. Συνέβαινε όμως να μην είναι πλήρως απειρτισμένη η εξαίρετος αυτή κατάσταση των πρωτοπλάστων, να μην είναι φυσική ιδιώτηση η αφθαρσία του σώματος, αλλά δυνατότης. Εάν συνεξετάσομεν και μερικά άλλα στοιχεία της εν προκειμένου διδασκαλίας του Χρυσοστόμου, όπως είναι επί παραδείγματι ο ορισμός της απολίας του αρχικού αγαθού του πρωτοπλάστου ως Θεού αλλοτριώσεως, παρατηρούμε ότι ούτως δεν ενεργεί αρνητικός αλλά και θετικός. Ήτι αφενός μεν αφίσταται κατάτι των άλλων αντιοχιανών και πλησιάζει κατάτι προς τας θέσεις των Καπαδοκών. Είναι φανερόν ότι καταβάλει συνειδητήν προσπάθειαν να χαράξει μέσην οδόν μεταξύ αντιοχιανής και καπαδοκικής θεολογίας. Παρομοίαν τάσιν ευρίσκομεν και εις την Χριστολογίαν αυτού. Ο διδάσκαλός των Διόδωρος Ταρσού και ο φίλος του Θεόδωρος Μοψουεστίας, επιθυμούντες να προβάλλουν εντυπωσιακό στο πρόσωπο του Ιησού στην ιστορία, τονίζουν την πληρότητα και αυτοτέλεια της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, κατά συνέπεια δε εξασθενίζουν την εναυτό παρουσία του Θείου Λόγου ή τουλάχιστον παριστάνουν χαλαράν την μεταξύ των δύο σύνδεση. Αντιθέτως, οι Αλεξανδρινοί, επιθυμούντες να εξάρουν των προαιώνιων θεών λόγων, μειώνουν την πληρότητα και αυτοτέλειαν της ανθρωπίνης φύσεως. Προς δήλωση της σχέσεως μεταξύ των δύο φύσεων του Χριστού, οι πρώτοι χρησιμοποιούν τον όρον «συνάφεια» και είναι χωριστικοί, οι δε δεύτεροι χρησιμοποιούν τον όρον «ένωσης» και είναι συνθετικοί. Επί του προκειμένου θέματος, ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζεται υπό των νεωτέρων δυτικών ερευνητών συνήθως ως γνήσιος αντιοχιανός. Αν και μετά προσφάτους ερεύνας κατεβλήθη προσπάθεια να χαρακτηριστεί ως Αλεξανδρινός. Στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε το εν ούτε το άλλο, διότι συνδυάζον και τους δύο ως ανώρους, ένωσης και συνάφεια, ακολουθεί η δική του γραμμήν. Τη γάρ ενώση και τη συναφία ενέστην ο Θεός Λόγος και η σάρξ, ου συγχύσεως γενωμένης των ουσιών, αλλά ενώσεως αρήτου τεινός και αφράστου. Εις την τέταρτην Οικουμενικήν Σύνοδον Χαλκιδόνος, 451, το χωρίον τούτο μαζί με κείμενα άλλων πατέρων προσήχθη εις απόδειξην της ομοουσιότητος του Χριστού ταυτοχρόνως και με τον Πατέρα και με τους ανθρώπους. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ολίγα έτη ενωρίτερον, εν ώψη της διδασκαλίας των Καπαδοκών, εκαπαδόκε χρησιμοποιούν επίσης αδιακρίτως τους όρους συνάφεια και ένωσης, όπως και άλλους σχετικούς όρους, και με αυτούς εννοούν την εν Χριστώ παρουσίαν δύο φύσεων, ασυγχύτως ηνωμένων, ότι δηλαδή και ο Χρυσόστομος με τα ταύτα. Είναι εμφανής και εις το σημείο τούτον η επίδραση της καπαδοκικής Χριστολογίας εις την χρυσοστομική διατύπωση. Αξιοσημείωτον είναι εξάλλου ότι ο Χρυσόστομος, αν και ως αντιοχιανός γενικός ενδιατρίβει εις την κυριολεκτική έννοια των βιβλικών κειμένων, δεν αποκρούει καθολοκληρίαν την τυπολογική εξήγηση, οπουδήποτε τούτο είναι επιτρεπτόν και αναγκαίον, όπως έπραταν επίσης οι Καπαδόκε. Όταν ο Επιφάνιος Κωνσταντίας τον κατηγορεί ως ορίγενιστήν, δεν φαίνεται να έχει προς τούτο άλλην σοβαράν αφορμή, πέραν του ότι παρουσιάζει τη αυτήν στροφήν προς μια ερμηνευτική μέθοδον, η οποία είναι απαράδεκτος διεναγνήσιο αντιοχιανό. Από την ανωτέρω έκθεση, η οποία είναι απλώς δειγματοληπτική, καθίσταται φανερόν ότι ο Χρυσόστομος έπραξε έναντι της αντιοχιανής θεολογίας ό,τι οι Καπαδόκια έπραξαν έναντι της Αλεξανδρινής. Εμετρίασαν αφότεροι τας ακραίας θέσεις των δύο σχολών και όπως ή το επόμενον συνειντήθησαν εις πολλά σημεία. Εκείνο το οποίο διακρίνει τον Χρυσόστομον από τους αντιοχιανούς είναι αυτό το οποίο τον ενώνει με τους Καπαδόκας. Και αναμφιβόλως προήλθεν εξ επιδράσεως από τη σκέψεως αυτών. Εκεί πάντως όπου ο Χρυσόστομος μιμείται σαφώς τους Καπαδόκας, αν και πάντοτε με τον ειδικό του τρόπον και με τα σιδικά του εκφράσεις, είναι η καθαυτό θεολογία. Οι περί ακαταλήπτου του Θεού λόγοι του ευρίσκονται εις την ιδίαν γραμμή με τον ανατρεπτικόν του απολογητικού του ευνομίου του Βασιλείου, τους λόγους περί θεολογίας του Γρηγορίου Θεολόγου και τους αντιρρητικούς προς ευνόμιον του Γρηγορίου Νήσις. Έχουν το ίδιο θέμα με εκείνους και είναι εκ των αξιολογωτέρων κειμένων της πατερικής γραμματείας όπως εκείνη. Ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος Θεολόγος συντάσσονται στα έργα των, ανταπεκρίνοντο εις πραγματικάς ανάγκας της Εκκλησίας, διότι έγραφον εις εποχήν εξάρσεως της αιρέσεως των ανομίων. Αλλά ο Ιωάννης, διακονών εις εποχήν κατά την οποίαν η αίρεση αυτή ή το εισήφεσιν και σχεδόν υποδιάλυσιν, δεν επιέζε το καθόμοιον τρόπον από πραγματικάς ανάγκας. Και παρά ταύτα συνέταξε το έργον τούτο και μάλιστα εις πέντε λόγους, όσοι είναι και οι του Γρηγορίου. Εις την αριστοτελίζουσαν αντίληψην ανώμιον περί δυνατότητος καθαρισμού της ουσίας του Θεού και πλήρους γνώσεως αυτού, απαντά όπως εκείνα με μίαν κατηγορηματικήν άρνησιν. Θαυμασμός, έκπληξης και σκοτωδίνη καταλαμβάνουν τον άνθρωπον ενώπιον του Θεού και πάσα περιεργασία της Θείας Ουσίας είναι ματέα. Είναι πολύ χαρακτηριστική η ταυτότης μερικών παραστάσεων επί του προκειμένου, ε οποία απαντούν και εις τους τρεις ιεράρχας, ενίοτε μάλιστα επιλέξει, ως η κατωτέρω. Βασιλείου. Ότε ο Παύλος εις τους μερικούς της οικονομίας διέκυψε λόγους, ή ον ηλικιά σας προς το της θεωρίας αδιεξόδευτον, εκείνην συνεβούλευσε την φωνήν, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού. Χρυσοστόμου. Μικρόντε, ο Παύλος, εξετάσας της προνοίας αυτού, και προς τούτο των μικρών μέρος, εισπέλαγος άπειρον ηλικιά σας, και βάθος ειδών αχανές, απεπίδησεν ευθύς, και μέγα ανεβόησεν, υπόν. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού. Γρηγορίου Θεολόγου, οράς όπως ηλικιόμεν περί των λόγων και ούκα έχομεν ή προέλθομεν ή το σούτον όσον ιδένε αγγέλους τεινάς. Όλοι επιδιώκουν να θέσουν φραγμόν εις την υπερφύαλον απόπειραν των ανομίων να εισέλθουν εις τα μυστήρια του Θεού, χρησιμοποιούντες ως όργανον τας λογικάς κατασκευάς. Αλλά η άρνησης μεταβάλλεται εις θέσιν, δια της παραδοχής της διακρίσεως εν το Θεό μεταξύ ουσίας και ενεργειών. Ούτως, ενώ δεν γνωρίζομαι την ουσίαν, δυνάμεθα να γνωρίσομαι τας ενεργείας του Θεού, τας οποίας ο Χρυσόστομος ονομάζει οικονομίας. Αναφερόμενος εις το χωρίον του Παύλου περί μερικής γνώσεως του Θεού, σημειώνει «Ου περί της ουσίας του το λέγει, αλλά περί των οικονομιών». Πρώτοι εισαγάγοντες σαφώς την διάκριση ταύτην εις την χριστιανική θεολογία είναι οι Καπαδόκε, ενώ οι ησυχαστέ πολλούς αιώνας βραδύτερων επεξεργάστησαν ταύτην λεπτομερώς. Σχετικών χωρίων του βασιλείου έχει ως εξής. «Ημείς δεκ των ενεργειών γνωρίζειν, λέγομεν των θεών ημών, τη δε ουσία αυτή προσεγγίζειν ούχ υπισχνούμεθα. Εμέν γάρ ενέργεια αυτού προς ημάς καταβαίνουσιν, η δε ουσία αυτού μένει απρόσιτος». Ο Βασίλειος έχει το σχήμα ουσία ενέργεια. Ο Χρυσόστομος το σχήμα ουσία οικονομία. Αλλά η έννοια παραμένει η αυτή. Ο ακατάληπτος κατά την ουσίαν Θεός προσφέρει τας ενεργείας του εις τους ανθρώπους, οι οποίοι δια της μεθέξεως αυτών κατανοούν τούτον. Κατανοούν δε όχι το ότι είναι αυτός, αλλά το ότι είναι, δηλαδή την ύπαρξην και την προσωπικότητα του Θεού. Δύναται εν συμπεράσματι να υποστηριχθεί ότι οι δύο Καπαδόκε και εν μέρει ο τρίτος και ο Χρυσόστομος συγκροτούν ομού μίαν ιδιαίτεραν και αυτοτελή σχολήν θεολογικής σκέψεως και χριστιανικής πρακτικής. Η ορθόδοξη συνείδησης δίνει το δυνατό να διαψευστεί εις το σημείο τούτο και δικαίως του σύνωσεν εις μίαν θεολογικήν τριάδαν κατά τον 11ο αιώνα.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ένας θαυμάσιος άνθρωπος, Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Για τον γνωστό μας Τάρετ Σαμψόν έχουμε εκδώσει ένα μικρό βιβλίο που δείχνει τις αρετές του, τη σοφία του, την αγιοσύνη του. Στον πατέρα Σαμψόν εξομολογούνται οι περίφημοι βιολόγοι ακαδημαϊκοί της Ακαδημίας των Επιστημών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Παύλοφ και Καρπίνσκι. Για τον τελευταίο διηγείται ο γέροντας Σαμψόν. Ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος, ένα τόσο δά γεροντάκι. Ήταν ένα πανεπιστήμιο, κινητή εγκυκλοπαίδεια. Και τι δεν ήξερε. Και εξομολογιόταν σαν μικρό παιδί. Τόση καθαρή καρδιά. Είχε καταπληκτική αντίληψη, μα δεν αποστήθιζε τίποτε. Και πόσο σεβόταν τον κάθε άνθρωπο. Να έρχεται ένας φτωχός, ένας ψυριάρης που λέμε εμείς. Τον παίρνει μαζί του να φάει. Δεν τον βάζει κάπου, μαζί του, στο τραπέζι του. Και όπως ξέρουμε, οι φτωχοί ποτέ δεν είναι καλοντημένοι. Ο Καρπίνσκι δεν τους συχαινόταν. Ακόμη ξέρουμε τι δύσκολο είναι να μιλάμε ταπεινά σε άνθρωπο με γλώσσα λυτή. Και ποιος να υπεί πόσα κακά ξεπηγάζουν από μία άτακτη γλώσσα. Μα η πείρα των θείων πατέρων μας λέγει ότι όποιος ξέρει να σιωπάει αποκτάει προσευχή αδιάλειπτη. Η σιωπή είναι μεγάλη αρετή. Και όποιος μαθαίνει να σιωπάει, μαθαίνει να μην κρίνει και να μην κατακρίνει. Μερικοί μάλιστα νομίζουν ότι αν δεν μιλήσουν και δεν σχολιάσουν θα πάθουν κάτι. Και γι' αυτό, όσο και να τους υποδείχνεις τη σιωπή, δειλά-δειλά τα ξερνάνε όλα. Μα όσο πιο μυαλωμένος είναι κανείς, τόσο πιο πολύ ξέρει και σιωπά. Και έχοντας απέναντί σου τέτοιο άνθρωπο, τι μπορείς να υπείς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κολοσσοί αγιότητας. Μια φορά λοιπόν είπα στον Καρπίνσκι, «Πώς θα καταφέρνεις και σιωπάς. Εγώ καλόγερος, ντροπή μου που το λέω. Δεν τα καταφέρνω να το κλείνω τόσο όσο εσείς. Πώς το καταφέρνετε?» Μου απάντησε, «Σιωπώ και μπορώ και σιωπώ γιατί φέρνω συνεχώς στο νου μου ότι ο Θεός με βλέπει και με ακούει. Αυτό με κάνει και σιωπάω. Μπορείς να μην το ζηλεύεις?» Ζούσε στην αθεϊστική Σοβιετική Ένωση σαν να βρισκόταν στο καλύτερο μοναστήρι της Παλαιάς Αιγύπτου. Εμείς γιατί πελαγώνουμε? Τι μας λείπει? Τι μας φταίει?
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο Επίσκοπος και τα Κάρβουνα, Βασίλης Μουστάκης. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης, στον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματοποιού, μας διηγείται το εξής διδακτικό γεγονός. Όταν ο μεγάλος εκείνος πατέρας του 3ου αιώνος ήταν Επίσκοπος Νεοκεσαρίας, έλαβε κάποτε πρόσκληση από την εκκλησία της πόλεως του Πόντου Κόμανα, που η επισκοπική της έδρα ήταν καινή, να πάει εκεί για να βοηθήσει με το κύρος του και τη σοφία του στην εκλογή κατάλληλου ιεράρχη. Ο Γρηγόριος ανταποκρίθηκε με προθυμία. Φθάνοντας στα Κόμανα, διεπίστωσε ότι οι εκεί πιστοί είχαν δίκιο που τον κάλεσαν. Γιατί με την προσεκτική εξέταση που έκανε, είδε ότι κανείς από τους επιφανείς χριστιανούς των Κομάνων, που τα ονόματά τους πήγαιναν και έρχονταν από στόμα σε στόμα, σαν κατάλληλα για την πλήρωση της επισκοπικής έδρας, δεν ήταν άξιος να την καταλάβει. Όλοι είχαν, άλλος λιγότερα και άλλος περισσότερα, κάποια ελαττώματα, που σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας δεν τους επέτρεπαν την άνοδο στο θρόνο, την εγκατάστασή τους σαν εκπροσώπων του Κυρίου, όπως με την κέρια λιτότητά του χαρακτηρίζει την επισκοπική ιδιότητα ένας αρχαϊκός διδάσκαλος της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει ο Γρηγόριος? Πού θα έβρισκε τον άνθρωπο που θα τέριαζε στην επισκοπική έδρα? Ήταν βέβαιος ότι μια ολόκληρη εκκλησία ανάμεσα στα μέλη της διέθετε ένα τέτοιο άνθρωπο. Ήταν όμως κάποιος που δεν ανήκε στη λαμπρή επιφάνεια αλλά στον άχρωο σωρό. Ήταν ένας θησαυρός κρυμμένος που θα έπρεπε να αναζητηθεί και να βρεθεί με τη βοήθεια του Θεού, ίσως δε και με την ακουσία βοήθεια του διαβόλου. Και πράγματι αυτό έγινε. Ο Άγιος Γρηγόριος, αφού παραμέρισε τα εντυπωσιακά ονόματα, είπε στους πιστούς των Κομάνων: «Ο επίσκοπος που θέλει ο Θεός για σας δεν βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς τους αδελφούς σας. Βρίσκεται ανάμεσα στον αφανή λαό. Πρέπει λοιπόν να ψάξουμε να τον ανακαλύψουμε». Ο λόγος έκανε αίσθηση, οπότε πετάγεται στη μέση ένας από τους ακροατές του Αγίου, ασφαλώς άνθρωπος με ελαφρό το αίρμα της πίστεως μέσα του και λέγει: «Μήπως αυτός που ζητάτε είναι ο Καρβουνιάρης Αλέξανδρος?» Ήταν ένα μέλος της Εκκλησίας των Κομάνων που τελευταίο απ' όλα θα ερχόταν στο νου. Και εκείνος που το ονομάτισε το έκανε για να ειρωνευθεί τον Άγιο Γρηγόριο, μη καταλαβαίνοντας ότι ο πιο καλός για επίσκοπος μπορούσε να είναι ένας άσημος χριστιανός. Αλλά αυτός ο λόγος που τον είχε κινήσει το πονηρό πνεύμα αποδείχθηκε ύστερα από λίγο στοιχείο της Θείας Πρόνοιας. Ο Άγιος Γρηγόριος έκανε ότι δεν πρόσεξε την ειρωνία εκείνου του λόγου. Απάντησε στο πείραγμα με πνευματοφόρο διάκριση. Φώναξε τον καταμαυρισμένο από την καρβουνόσκονη Αλέξανδρο και τον εξομολόγησε. Και είδε με την εξαγόρευση ότι ο λερωμένος υλικά εκείνος χριστιανός ήταν το φωτεινό και κατακάθαρο πετράδι που αποζητούσε για να στολίσει με αυτό τον θρόνο των Κομάνων. Ο Αλέξανδρος ανάμεσα στα άλλα είπε στον Άγιο Γρηγόριο ότι δεν είχε διαλέξει το επάγγελμα του καρβουνιάρη για άλλο λόγο παρά γιατί έτσι θα γλίτωνε από τον κίνδυνο μιας μεγάλης αμαρτίας που ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός τη στυλίτευσε στο πρόσωπο των Φαρισαίων. Της ανθρωπαρέσκειας. Ο Αλέξανδρος ήταν μια ψυχή καταβγασμένη από τη χάρη του Θεού. Ένα έμψυχο ταμείο της, ένας κρυφός Άγιος, ένα φως σκεπασμένο. Τον απεκάλυψε λοιπόν στους πιστούς των Κομάνων ο Άγιος Γρηγόριος και έστησε αυτό το φως επί την λιχνία του επισκοπικού θρόνου. Σαν έγινε αρχιπίμην, ο Αλέξανδρος έφτιαξε ένα λόγο άξεστο από την άποψη της ρητορικής αλλά γεμάτον από πνευματικότητα και τον διάβασε στους πιστούς που επρόκειτο να είναι από εκεί και πέρα ο πατέρας τους και οδηγητής τους στις νομές της σωτηρίας. Και πάνω στις γραμμές αυτής της εγκυκλίου πολιτεύθηκε φανερώνοντας έξοχα ποιμαντικά χαρίσματα. Ανδαμάντινη ορθοδοξία, αγάπη απεριόριστη και ακίμητη, σύνεση πολύ. Έστεψε δε τον βίο του με το μαρτύριο κατά τους χρόνους του Δεκίου. Ποιο είναι το μάθημα που παίρνουμε από αυτό το γεγονός των αρχαίων χρόνων της Εκκλησίας? Ότι το κύριο και μέγιστο των προσόντων που απαιτείται για την ιεροσύνη είναι η αγιότης. Και ότι το κύριο και μέγιστο γνώρισμα της αγιότητος είναι η ταπεινοφροσύνη. η αποθητική κίνηση της ψυχής μπροστά στην ανθρώπινη δόξα. Ο Καρβουνιάρης των Κομάνων είναι ένα υπέροχο πρότυπο που η ακτινοβολία του έχει ανεκτίμητη επικοδομητικότητα. Ένα πρότυπο που ποικίλες εκδόσεις του βλέπουμε στους βίους των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας και γενικά όλων των αξίων κληρικών κάθε χριστιανικής γενεάς. Τι βλέπουμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις? Την ταπεινοφροσύνη του Αλεξάνδρου, τη φυγόκεντρο τάση μπροστά στο υψηλότατο και φρικτότατο αξίωμα της ιεροσύνης που προκαλεί δέος σε κάθε ταπεινή και άρα αληθινά χριστιανική ψυχή. Ο Θεός τέτοιες ψυχές θέλει για τις τάξεις των λειτουργών του. Τις κάτω αγγελικές τάξεις που τις ζηλεύουν οι άνω, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πατέρες και πνευματικά τέκνα. Ευθύμιος Στήλιος, Μητροπολίτης Αχελώου. Εάν μύριους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλά ου πολλούς πατέρες. Προήμιον. Γιατί τους τρεις ιεράρχες Βασίλειο, Γρηγόριο και Χρυσόστομο τους λέμε πατέρες της Εκκλησίας? Τι σημαίνει ο όρος πατέρες της Εκκλησίας? Α. Μια πνευματική γέννηση. Η πίστη και ο χριστιανικός τρόπος ζωής δεν είναι κάτι που μαθαίνουμε ή αποκτούμε. Είναι μια γέννηση. Το να εγκαταλείψει κανείς το σκοτάδι της άγνοιας και της πλάνης και να πιστέψει στον Χριστό σημαίνει ότι ξαναγεννήθηκε σε μια νέα ζωή. Πρόκειται για μια πνευματική γέννηση. Τη γέννηση αυτή την πραγματοποιεί το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός, είναι γέννησης άνωθεν, όπως είπε ο Χριστός. Β. Οι πατέρες μας στην εν Χριστώ ζωή. Όπως το έργο της βιολογικής γέννησης ο Θεός χρησιμοποιεί τους γονείς, έτσι και στο έργο της πνευματικής αναγεννήσεως ο Θεός χρησιμοποιεί και ανθρώπους. Στην προκειμένη περίπτωση ο Θεός χρησιμοποιεί τους ποιμένες της Εκκλησίας, τους επισκόπους και ιερείς. Το Άγιον Πνεύμα αναγεννά τον άνθρωπο. Οι εκκλησιαστικοί ποιμένες καλλιεργούν το φυτό της εν Χριστώ ζωής με τον λόγο, την προσευχή, τα ιερά μυστήρια, με κόπο και δάκρυα. Αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών. Γι' αυτό και ο Παύλος λέγει στους χριστιανούς, εάν μύριους παιδαγωγούς. Επίλογος. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία τον ιονδήποτε ιερωμένο τον αποκαλούμε πατέρα. Το ωραίο αυτό ορθόδοξο έθιμο έχει δύο αναφορές. Πρώτα σε εμάς τους ίδιους, τους ιερωμένους, διότι μας υπενθυμίζει την κλίση να γινόμαστε πνευματικοί πατέρες. Έπειτα και σε εσάς τους πιστούς, διότι σας υπενθυμίζει να γίνεστε πνευματικά τέκνα. Όλοι δε, ιερωμένοι και λαϊκοί, έχουμε την κλίση να γινόμαστε πνευματικά τέκνα των μεγάλων και αγίων πατέρων της Εκκλησίας.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.